0: θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Στά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις.

ξημερώνει πάλι, μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

τραγούδι που έγραψε ο Αντώνης ο Βαρδής και λέει κάποια πράγματα για την κατάσταση τη σημερινή και πώς μπορεί να απαλύνουμε τον πόνο μας και τη στεναχώρια μας με μια μπαλάντα του Στέλιου που θα μας οδηγήσει στο όνειρο, γιατί η μπαλάντα του Στέλιου έχει αβάντα, όπως μας λέει η στιχουργός Όλγα Βλαχοπούλου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για

0: Αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μετά από 7 χρόνια.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: ya se calaron ya, que son 15 y hora. Ya tocó acá el esmeno, piteo. Supongo, fotos, cales menos. En las foveratas, amigos, caletecnis, caletecnis. Foverat y muñecos, foverat para muñecos. Una besotita, hola, jodia, si fácil. Tanto me gala, no para tu hip hop. Pero la acuso, pero la acuso, amigo, fórico. No, no, no, no, pite de muro. Fatrera, fe. Cadefiera, porque la mano de Galaxi. Como yo que represento.
1: Αυτό το live σήμερα τα αφιερώνω στο γιο μου τον Θοδωρή. Εκεί πέρα στην γωνία. Ένα γύρο κρότημα για όλους εσάς και για τους Immobile. Πάμε. Γεια σου κούκλα. Περνάμε καλά. Πάμε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
6: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι News.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Πήγαμε στο Καλυμά, πάνω εκεί σαν υγιούχες και τα λοιπά. Αντί λοιπόν να χτίσουμε πάνω εκεί και να κάτσουμε η πολιτεία με την εποχή του Βασίλη Καγκάτση που ήταν να φτιάξουμε ένα πλάνο, να φτιάξουμε γήπεδα. Φτάσαμε 2026 από τότε Βασίλη και βλέπεις ακόμα τα γήπεδα μισά είναι χάλια. Ο Πάο ακόμα προσπαθεί να κάνει γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός ακόμα προσπαθεί να κάνει γήπεδο. Yeah. Η ΑΕΚ έκανε γήπεδο. Οι άλλες ομάδες δεν έχουν γήπεδα, δεν έχουν πολιτικούς χώρους, δεν έχουν εγκαταστάσεις. Έτσι είναι. Yeah. Δεν χτίσαμε πάνω εκεί και να αρχίσουμε να βάλουμε ένα πλάνο που θα πάμε και πώς θα το πάμε. Τι κάνω λάθος. Εγώ θυμίζω πέρσι έπαιζε το γήπεδο το οποίο αν δεν έβγαζε πρόβλημα στατικότητας και τα λοιπά ακόμα και τα παίζε. Μα δεν ήταν γήπεδο για ποδόσφαιρο αυτό.
4: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
5: Στο επίκεντρο της δημόσιας υγείας φέρνει τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η οποία με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την ίδρυσή της παρουσίασε τη νέα χάρτα 60 χρόνια ΕΠΕ, 5 συν 1 άξονες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση παθήσεων που επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα αποτελούν σήμερα την έκτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, προκαλώντας περίπου 400.000 θανάτους κάθε χρόνο. Η χάρτα δίνει έμφαση στους εμβολιασμούς, στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, στην προστασία από την ατμοσφαιρική ρήπανση, στη διακοπή του καπνίσματος και στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για σοβαρές πνευμονολογικές παθήσεις, ενώ η ατμοσφαιρική ρήπανση και η κλιματική αλλαγή επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο την αναπνευστική υγεία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη των ευπαθών ομάδων απέναντι σε λοιμώξεις όπως η γρήπη και ο κορονοϊός. Παράλληλα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ζητά την υλοποίηση εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα, καθώς η έγκυρη διάγνωση μπορεί να αυξήσει θεαματικά τα ποσοστά επιβίωσης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως έπληξε δύο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από αυτό. Η αγορά αντιδρά στις αναφορές αυτές και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,6 δολάρια. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027, προσθέτοντας πάντως πως είμαστε στην τελική ευθεία. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις. Μια κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, επισημένοντας ότι αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάζει, σχολίασε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος ήταν μεγέθους 3,6 ρίχτερ και ο δεύτερος 3,3. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Συνεχή ανωδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τον Μάιο έγιναν 2.205 νέες ρυθμίσεις για ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του περσινού Μαΐου. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 19,2 δισεκατομμυρίων. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμής το 2046, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για ισάριθμο σχολικά κτήρια. Απαντώντας την κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει το Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες, όπως τόνισε, σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Μπαχλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 84.

0: Έβηρε ντύφη που ρυθμίζει τον ήχο, τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός λες, μάλιστα. Μία χαρούμενη. Χρήστο Κόκκινο, Χρήστο Κόκκινε, τι ομάδα είσαι? Δεν μπορεί να μας απαντήσει αυτή τη στιγμή. Παραμένει το 1-0 της Εύης Ρεντίφη στη σειρά των τελικών. Παναθηναϊκός είναι ο Κόκκινος. Και γιατί τον λένε Κόκκινο? Για το ξεκάρφωμα. 2-0. Πάνω Καβαδά, εσύ είσαι ΑΕΚ. Έτσι, ξεμπέρδεψες, δεν έχεις αγωνίες. Το Σταύρο Αμάραντο που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον ρώτησε τι ομάδα είναι. Έχουμε πληροφορία γι' αυτό, που απαντάει στο 2-13-09-09-100, ή να πάρω τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο να μάθω. Ολυμπιακός, ωραία. Μπράβο ρε Σταύρο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, μη ρωτάτε τι. Και 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Κωστάκη, που φαντάζομαι δεν με καλημερίζει για να με στενοχωρήσει. Κώστα. Αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε, καλά είναι και τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ και όλα αυτά, έτσι, για μία χαιρέται ο ένας, μία χαιρέται ο άλλος, ξέρετε πώς πάνε. Όταν πηγαίνουμε όμως στο μέτωπο της υπερβολής, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, τότε τα πράγματα γίνονται κωμικοτραγικά, τραγελαφικά, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ψυχραιμία λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε χθες μετά από 2 παρατάσεις. Νομίζω ήταν ένα θέαμα μπασκετικό το οποίο άξιζε να παρακολουθήσει κανείς. Ήταν προφανώς καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, του Τριφυλλιού, και το μάτς, η σειρά τώρα καταλήγει στον Πειραιά για το τελευταίο παιχνίδι. Μακάρι όμως να ήταν αυτά τα προβλήματά μας, γιατί έχουμε άλλα πιο σημαντικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά χθες μπορούμε να πούμε ότι κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Έτσι κι αλλιώς είμαστε προεκλογική περίοδο, αλλά με την ομιλία του την χθεσινή στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι το κατέστησε σαφές και για την πορεία των πραγμάτων, αλλά και για τη στόχευση. Την ίδια ώρα έχουμε εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα ξανά έχουν περάσει από τη φάση της διπλωματίας και των διαβουλεύσεων στις συγκρούσεις. Έναν πόλεμο που πρέπει να θυμίζουμε, να λέμε και να ξαναλέμε καθημερινά, ότι να θυμίζουμε και να λέμε, ξαναλέμε καθημερινά, για να μπαίνει σωστά το πλαίσιο, ότι όταν μιλάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όταν μιλάμε για τον πόλεμο στο Ιράν εν προκειμένου αυτή τη στιγμή, μιλάμε για τον πόλεμο που ξέσπασε μετά τις επιθέσεις των Ισραηλινών και των Αμερικανών στο Ιράν, μια ωραία πρωία που δεν ήταν καθόλου ωραία. Είχαμε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων επί Ιρανικού εδάφους, που πραγματοποίησαν στη διάρκεια της νύχτας οι Αμερικανικές δυνάμεις, κατόπιν εντολής βεβαίως του Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Και επειδή τα θραύσματα των εξελίξεων της ειδησιογραφίας μπορεί να λειτουργούν ως θραύσματα και να υπάρχουν, να μπορούν έτσι εκεί έξω κάποιοι να τα χρησιμοποιούν προκειμένου να χτίζουν και αφηγήματα, πίσω από τα θραύσματα της επικαιρότητας υπάρχει και μια ολόκληρη ιστορία. Η καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας, στηριγμένη πάνω σε αντικειμενικά γεγονότα, στα οποία όμως πάρα πολλοί, και αυτό είναι προβληματικό, το έχουμε πει πολλές φορές από τούτη εδώ την εκπομπή, γυρίζουν πάρα πολύ την πλάτη. Και γι' αυτό επιμένουμε από αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά και από άλλες του Αθήνα 984, όταν αναφερόμαστε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, να θυμίζουμε πάντα ότι δεν είναι ένας πόλεμος που ξημέρωσε μια μέρα και είπαν ας γίνει ένας πόλεμος να περάσουμε ευχάριστα την ώρα μας. Είναι ο πόλεμος που κήρυξαν εναντίον της Τεχεράνης το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα Ισραήλ, πηγαίνοντας ειδικότερα στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος, θεωρεί ότι πρέπει, έχει μόνο αυτό το δικαίωμα ύπαρξη στην περιοχή και όλοι οι άλλοι απλώς περισσεύουν. Βλέπουμε το τι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας, δεν έχει τελειώσει η κατάσταση εκεί, μην κοιτάτε που έχει φύγει από το επίκεντρο της επικαιρότητας. Βλέπουμε τι γίνεται και στην Δυτική Όχθη καθημερινά, βλέπουμε όμως και όσα φρικτά συμβαίνουν στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου το Ισραήλ και εκεί συνεχίζει να κάνει ό,τι θέλει ανενόχλητο. Εύκολα όλα τα αφηγήματα, ναι αλλά η Χαμάς, ναι αλλά δεν λες για τη Χεσμπολάχ, ναι αλλά δεν λες το άλλο, ναι αλλά η απάντηση είναι μη βάζεις το πλυντήριο κάθε φορά. Πάμε όμως να ταξιδέψουμε τηλεφωνικά μέχρι τη Μέση Ανατολή, να φτάσουμε μέχρι τον Λίβανο και να συναντήσουμε τον κύριο Νικόλα Κοσματόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών σπουδών και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά τον έχω ακούσει αρκετές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις του και μου έχει δημιουργηθεί απορία, ας το ακούσει και ο ίδιος, που τον καιρό της πρώτης φούντωσης της ιστορίας των επιθέσεων ήταν από τους ανθρώπους που, ενώ εγώ τον θεωρώ τους πλέον αρμόδιους για να μιλήσει, ήταν από τους ανθρώπους που ελάχιστα τον ακούσαμε σε σχέση με άλλους που λιγότερα είχαν να πούν, περισσότερα να επικοινωνήσουν. Κύριε καθηγήτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τραπεζιώτη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, οι ώρες αυτές, οι τελευταίες ημέρες, ένα πρώτο σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν εκεί στον Λίβανο, θα ήθελα.
1: Αν επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο σε όσα είπατε.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Πολύ σωστά και τα πολύ καλοβαλμένα. Και να πω επίσης ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι τωρινός. Mm-hmm. Δεν είναι καν ούτε περιφερειακός. Με την έννοια ότι είναι ένας πόλεμος αυτή τη φορά εναντίον του Ιράν. Αλλά το Ισραήλ κάνει πόλεμο εδώ και 100 χρόνια στην περιοχή μας. Mm-hmm. Το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει, δεν έχει σταματήσει ποτέ τον πόλεμο. Όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα η οποία έχει βρεθεί, νομίζω, σε περίοδο ειρήνης, ίσως μερικούς μήνες, ελάχιστα χρόνια σε σχέση με τους αιώνες που έχει δημιουργηθεί. Το Ισραήλ είναι, αν μη τι άλλο, με την σάρκωση αυτής της πολεμικής ύπαρξης. Από τότε που γεννήθηκε και πριν ακόμα γεννηθεί, το 1920 ήταν οι πρώτοι σιωνιστές, ήρθαν εδώ με σκοπό να καταλάβουν την Παλαιστίνη με τις πλάτες των απεικτρατών που μόλις τότε είχαν διαλύσει τα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φαντάζομαι τα ξέρετε αυτά και οι ακροατές σας. Έχουμε πόλεμο στην περιοχή. Έχουμε πόλεμο. Στην αρχή ήταν πόλεμος εναντίον της Αιγύπτου, μετά εναντίον της Συρίας, μετά εναντίον του Ιράκ, εναντίον της Σομαλίας, πιο πέρα στην Αφρική, εναντίον της Λιβύης. Οποιαδήποτε χώρα θέλει να έχει μια κυριαρχία, αυτονόητη κυριαρχία, οικονομική κυριαρχία και όχι καν απειλή απέναντι σε αυτό το κράτος τρομοκράτη, βαφτίζεται ως απειλή, θανάσιμη απειλή, και όλος ο πλανήτης πρέπει να συγκεντρωθεί για να διαλύσει αυτή τη νέα απειλή. Αυτή είναι η ιστορία της περιοχής μας, δυστυχώς και τραπεζιώτη, και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα τελευταίο ακόμα επεισόδιο, ένα ακόμα επεισόδιο, μια ακόμα καταστροφή, μια ακόμα χώρα η οποία πρέπει να αποταχθεί. Για να καταλάβει ο λαός, οι λαοί της περιοχής εδώ, ότι δεν έχουν ελπίδα για αυτόνομη και κυρίαρχη ανάπτυξη. Αυτό είναι που δούμε βασικά. Απλά είναι μια νέα εκδοχή. Τώρα το Ιράν είναι ο νέος τρομοκράτης, μετά από λίγο θα είναι το Πακιστάν, μετά θα είναι η Τουρκία, μετά θα είναι ίσως η Αρμενία. Δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Να φτάσουν οι βλέψεις του απεικιοκρατικού Ισραήλ.
0: Πολλές φορές τα πράγματα φτάνουν σε επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε. Αλλά κύριε καθηγητά, κύριε Κοσματόπουλε, εμένα η απορία μου, διαχρονική απορία μου, μέσα σε όλη αυτή την πορεία των πραγμάτων που την παρακολουθώ και λόγω της δουλειάς όσο πιο στενά μπορώ, μου κάνει εντύπωση γιατί ενώ βρισκόμαστε, ζούμε στην εποχή της όχι πληροφορίας, της υπερπληροφόρησης. Τα πάντα είναι στα χέρια μας πια, μέσα από τα κινητά μας, μέσα από τις ταμπλέτες, μέσα από τους υπολογιστές, μέσα από τα βιβλία τα οποία τα έχουμε αφήσει στην άκρη και σκονίζονται στις βιβλιοθήκες. Γιατί γυρίζουμε τόσο επιδεικτικά την πλάτη απέναντι στα γεγονότα, απέναντι στην ιστορία, και τελικά χτίζουμε μικρά αφηγήματα στην καθημερινότητα. Βγαίνω εγώ και λέω εδώ, φταίει η Χεζμπολάχ να καθόντουσαν σπίτια τους, να μην τα κάναν αυτά. Έχουν δικαίωμα και οι Ισραήλοι να υπάρχουν. Που προφανώς έχουν δικαίωμα να υπάρχουν, αλλά μην ενοχλείς το γειτονά σου. Υπάρχουν σύνορα, υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχουν κανόνες. Γιατί όλα αυτά τα καταπατούμε και ξαφνικά γινόμαστε δούλοι αφηγημάτων και κουβαλητές μαζί αφηγημάτων που δεν είναι καν δικά μας?
1: Γιατί ο πρώτος πόλεμος, κύριε Τραπεζιώτη, είναι ο ιδεολογικός. Mm-hmm. Πριν καν φτάσουμε στα όπλα, έχουμε ξεκινήσει με τα πανεπιστήμια, με τις εφημερίδες, με τους διάφορους αναλυτές που αναφέρατε στην αρχή, τους διάφορους Μαϊντανούς, οι οποίοι δεν έχουν πατήσει το πόδι στην περιοχή, δεν ξέρουν καθόλου την ιστορία, την πολιτική της περιοχής, και νομίζουν ότι όταν απλά παπαγαλίζουν την εκδοχή του αφέντη θα ανέβουν στην ιεραρχία της μιας δημοσιογραφίας, δεν εννοώ φυσικά όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα και όλους τους ανθρώπους στη Δύση, τους δημοσιογράφους, αν μη τι άλλο, οι οποίοι όμως δυστυχώς είναι υποταγμένοι στο ψέμα και στο μίσος και στην μυθαλοδοξία. Εδώ, αυτό που βλέπουμε εδώ και 25 χρόνια, για παράδειγμα, όλη αυτή η συστηματική καλλιέργεια του μίσους για τον μουσουλμάνο, της άγνοιας για το Ισλάμ, μια αδιανόητη άγνοια για το Ισλάμ, την οποία θέλετε, αν ήμασταν στην Νορβηγία, μπορώ να την καταλάβω, γιατί καλά και στην Νορβηγία υπάρχει Ισλάμ, αλλά θέλω να σου πω είναι αρκετά μακριά.
0: Ναι.
1: Αλλά στην περιοχή μας που έχουμε τουλάχιστον 1.500 χρόνια συμβίωσης όλων των θρησκειών, είναι αδιανόητο έγκλημα για μας τους ίδιους και τις ίδιες να έχουμε τόση μεγάλη άγνοια τόση μεγάλη αδυναμία να καταλάβουμε τον άλλον με τον οποίο συζούσαμε για χιλιετίες. Mm-hmm. Είναι μια συστηματική προσπάθεια καταστροφής σχέσεων, καταστροφής παραδόσεων, καταστροφής οποιασδήποτε προσπάθειας και δυνατότητας συμβίωσης σε αυτή την περιοχή. Είναι μια προσπάθεια, αυτό που λέμε από την αρχή, διάλυσης οποιαδήποτε οργανικού δεσμού των λαών της περιοχής. Για να μπορέσουν το παλιό, το καλό, το απεκρατικό διέρηκε βασίλευε, δυστυχώς τώρα πια ισχύει και ιδεολογικά. Έχουν υψωθεί φράχτες μεταξύ των λαών.
0: Έχετε δίκιο.
1: Έχουν υψωθεί, δηλαδή είναι φοβερό το ότι, κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μια, οι Ηνωμένες Ευρώπη από την άλλη, και οι λαοί της περιοχής εδώ, οι οποίοι μιλάνε και την ίδια γλώσσα, έχουν την ίδια θρησκεία πάνω κάτω, έχουν χιλιάδες χρόνια συνύπαρξης, πρέπει να πάρεις βίζα από το Λίβανο για να πας στην Αίγυπτο. Και το μπαλί. Και όποια προσπάθεια φυσικά ενοποίηση αυτής της περιοχής, ακόμα και ενοποίηση όχι στα πλαίσια της κατάργησης των συνόρων, που και αυτά τα σύνορα έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικά τους. Mm-hmm. Τα σύνορα μεταξύ Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας, τα σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου, τα σύνορα μεταξύ Ιορδανίας και
0: Παλαιστίνης. Είναι τεχνητά σύνορα αυτά, τουλάχιστον εγώ έτσι το
1: είδα. Είναι φορετά mm-hmm. από τους αποικιοκράτες. Mm-hmm. Παλιότερα, πριν από 100 χρόνια, κύριε Τραπεζιώτη, μπορούσε να πάει κάποιος από την Βαγδάτη στο Ισταμπούλ και στην Αθήνα και στο Βελιγράδι χωρίς διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν μπορεί να το κάνει αυτό κανείς. Είναι η πιο καταπνημένη, κατατερματισμένη περιοχή του πλανήτη. Mm. Ενώ οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα, ενώνονται, εδώ έχουμε διχασμούς και διχόνοιες. Και αυτό φυσικά ο λόγος είναι πολύ απλός, ότι πίσω από όλα αυτά είναι ο φόβος της Δύσης απέναντι σε μια τυχόν, σε ένα σενάριο, όχι να ενωθεί, να συντονιστεί αυτός ο κόσμος εδώ, mm. δηλαδή να συντονιστεί σε ποια λογική. Άμα για παράδειγμα που είναι οι Αιγύπτιοι, οι Ιρανοί, οι Ομανοί, οι Εμενίτες, ότι ξέρετε κάτι, επειδή ελέγχουμε τα πιο ζωτικά σημεία του πλανήτη, μέσα από τα οποία περνάει το παγκόσμιο εμπόριο, mm. συμφωνήσαμε να κάνουμε έναν ΟΠΕΚ των στενών, αν θέλετε,
0: mm.
1: να βάλουμε δασμούς, όπως βάζουν τους δασμούς οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί στα αγροτικά προϊόντα, βάζουν δασμούς σε οποιαδήποτε βασικά προϊόντα mm-hmm. θέλουν να εισάγουν οι άλλοι, ή όπως βάζουν δασμούς οι Ευρωπαίοι. Σου λέει, θέλεις να έρθεις στην Ευρώπη, 150 ευρώ βίζα. Θέλεις να έρθεις στην Αμερική, τώρα βλέπεις τι γίνεται με το παγκόσμιο κύβελο, αυτές οι

0: και ο ραδιοφωνικός χρόνος δυστυχώς πάντα μας πιέζει και θα ήθελα να επαναλάβουμε τη συζήτηση. Ένα σχόλιο. Πού αποδίδεται την αλλαγή στάση της χώρας μας απέναντι στους λαούς Μέσης Ανατολής, με τους οποίους είχαμε αδελφικές, καλές σχέσεις. Σε βάθος ετών ποτέ δεν είχαμε προβλήματα με καμία χώρα σε καμία φάση της ιστορίας. Ξαφνικά έχουμε συνταχθεί με το λάθος λόμπι της ιστορίας, έτσι να το πω χοντρά-χοντρά.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα, είναι μεγάλο έγκλημα αυτό που γίνεται με την Ελλάδα. Έχω σοκαριστεί, να σας πω την αλήθεια, κύριε Τραπεζιώτη, γιατί δεν το περίμενα. Ζω στο εξωτερικό, ζω στο Λίβανο πριν την αλλαγή της στάσης, ναι. Οπότε την αλλαγή της στάσης τη βίωσα.
0: Τη βιώσατε. Mm-hmm.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι έχει να κάνει καταρχήν με την απώλεια κυριαρχίας της χώρας.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Όχι μόνο κυριαρχίας οικονομικής, πολιτικής, αλλά και ιδεολογικής. Mm-hmm. Η χώρα έχει τελείως χάσει το μπούσουλα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το λέω τώρα με
2: ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumel News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Όπως είμαστε στην τελική ευθεία, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση μια κωμικοτραγική βαβέλ, ενώ άφησε αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά χωρίς να τον κατονομάσει. Συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας ή πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος ήταν μεγέθους 3,6 ρίχτερ και ο δεύτερος 3,3 σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από τη λίμνη Εύβοιας. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

τη μουσική και την ποίηση πάντα τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα, νομίζω εσείς τι λέτε. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου του 2026, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Προσπερνάω το γεγονός ότι έβηρε ντύφινη στην κονσόλα, σιγά τη δουλειά. Προσπερνάω το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, σιγά τώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, μην ασχολείστε. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο, επίσης μην ασχολείστε. 2-13-09-09-100. Φίλες και φίλοι, στη δημοσιογραφική παραγωγή Πάνος Καβαδάς, συνέπεια, πειθαρχία, επαγγελματισμός. Και 6-9-48-9-84-9-84, πού θα πάει, θα σε φέρω στο στούντιο εσένα, αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ διαβάζοντας εδώ ορισμένα από τα μηνύματά σας, έτσι όπως έρχονταν δηλαδή στη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε νωρίτερα με τον καθηγητή, τον κύριο Κοσματόπουλο, που μας έκανε τα λιράκια κάποια μόνο από τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Και λέω κάποια γιατί δεν φτάνει δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος για να αναπτύξουμε περισσότερο τη συζήτηση, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και όχι με αφορμή την επικαιρότητα που έτσι κι αλλιώς δίνει λαβή για συζητήσεις, αλλά γιατί έχει αξία νομίζω να μπούμε λίγο στα βαθύτερα της ιστορίας εκεί της περιοχής, μιας κατακαιρματισμένης και πάρα πολύ βασανισμένης περιοχής. Και όταν λέμε για περιοχές, βέβαια μιλάμε για τους λαούς, για τους ανθρώπους. Στο τέλος, έτσι επειδή βάζουμε λέξεις μπροστά από όλα, αυτό ακριβώς ξεχνάμε. Τους ανθρώπους ξεχνάμε. Πίσω από κάθε τι είναι και ένας άνθρωπος ή περισσότεροι άνθρωποι. Είναι μικρές κοινότητες, είναι συλλογικότητες, είναι οι κοινωνίες των ανθρώπων, είναι οι λαοί. Και ναι, ο πόλεμος που γίνεται, όχι μόνο αυτός, ο πόλεμος που γίνεται, κάθε πόλεμος που γίνεται, ιδεολογικός είναι στο τέλος της μέρας. Και να στέκεστε μακριά, αυτόν έτσι δεν το λέω, ούτε κουνώντας το δάχτυλο, ούτε συμβουλεύοντας κανέναν, λάθη κάνω και μόνος μου, έτσι, όλοι κάνουμε τα δικά μας, αλλά καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικές απέναντι σε αυτούς που τον καιρό αυτό επιχειρηματολογούν ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση. Ότι τέλειωσαν οι ιδεολογίες. Δεν τέλειωσαν οι ιδεολογίες. Πάντα υπάρχει πρόσημο μπροστά από κάθε σκέψη που κάνουμε. Ιδεολογικό πρόσημο. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στην Άντι που γράφει. Καλημέρα, λέει ο κύριος Κοσματόπουλος. Μας ανοίγει ορίζοντες ιστορικής γνώσης, μας γιώνει στην πραγματικότητα, μας αφυπνίζει σε ξεκάθαρη οπτική της κατάστασης, μας καλεί στην ευθύνη και στη στάση μας απέναντι στο φρικαλέο γίγνεσθε. Πολύτιμος ο συνομιλητής σου. Να σε καλά, Νάντι. Συμφωνεί και ο φίλος ο Κώστας. Όχι, συγγνώμη, η φίλη η Δέσποινα με όσα είπε ο κύριος Κοσματόπουλος. Καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα που σχολιάζει τα τραγούδια που βάζει ο Κόκκινος εδώ που του αρέσουν. Καλημέρα στο φίλο τον Ζαφύρη, να επαναληφθεί η συνομιλία με τον κύριο Κοσματόπουλο. Η Ειρήνη βάζει τα ερωτηματικά της σε σχέση και με το Predator, με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τη στάση της χώρας. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια, Μάνο μου. Καλημέρα στην Ινώ, καλημέρα και στην Περσεφόνη, καλημέρα στον φίλο το Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, στο συνονόματο το Γιώργο, και καλημέρα επίσης στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Τι γράφει ο Κωνσταντίνος?

Προφανώς μας αρέσει, λέει, το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ξεκινάει με αποκλεισμούς διαιτητών, στελεχών, ομάδων, φιλάθλων, μόνο επειδή τη χώρα που το διοργανώνει την κυβερνά ένας ψυχασθενής φασίστας. Η οποία χώρα πριν λίγο καιρό ξεκίνησε επιθετικό πόλεμο και όμως συμμετέχει κανονικά γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία κάνει τον Κινέζο. Είναι πολλά τα λεφτά, άρη συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη, και ας κρατήσουμε λίγο αυτό το συμπαράσταση στον κουβανικό λαό γιατί θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό. Αλλά μιας και λέμε για το Μουντιάλ και επειδή, πώς λέμε πάνω, εσύ είσαι και νέος, παλιά τα Μουντιάλ τα φτιάχνανε καλύτερα, τέλος πάντων, είναι πραγματικά ωραίο και το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ, ως θέαμα να το παρακολουθήσει κανείς, αλλά είναι και εξίσου εφιαλτικό το πλαίσιο που έχει μπει μέσα πλέον στις αθλητικές διοργανώσεις που έχουν γίνει εμπόριο και θέαμα για λίγους. Και όσο πηγαίνει το πράγμα, γίνεται εμπόριο και θέαμα για ακόμη λιγότερους. Είχα χθες με έναν καλό φίλο και συνάδελφο ακριβώς αυτή τη συζήτηση. Αλλά μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ και από σήμερα έτσι θα παίζει η κατάσταση πιτσαμπάλα και καράτε που λένε, να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες ώρες μερικά πράγματα που έχουν συμβεί. Όπως συνέβη το γεγονός ότι η βίζα του Ελβετού ποδοσφαιριστή Εμπολό τέθηκε για παράδειγμα υπό επανεξέταση και κατάφερε να ενωθεί με την ομάδα του μόνο αρκετές μέρες αργότερα. Να πούμε επίσης ότι η εθνική ομάδα του Ιράν πέρασε μέρες αντιμετωπίζοντας διαδικασίες έκδοσης βίζας στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Τουρκία. Στο σημείο αυτό βέβαια να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η συμμαχική μας χώρα, τους επέτρεψαν την είσοδο μόνο για τις μέρες των αγώνων. Με το που τελειώνει ο αγώνας, τους λέει θα περνάτε τα σύνορα, θα βγαίνετε και θα επανέρχεστε στην επόμενη αγωνιστική. Πολύ ωραίο αυτό, Να πούμε ότι παίχτης της εθνικής του Ιράν κρατήθηκε για ανάκριση για σχεδόν 7 ώρες κατά την είσοδό του στις δημοκρατικές, κατά τα άλλα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που θεωρούν τρομοκρατικό και απειλητικό οτιδήποτε μη αμερικανικό, μη τραμπικό τον καιρό αυτό. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα, για παράδειγμα, της Νότιας Αφρικής έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ αργότερα από το προγραμματισμένο, επειδή σε μέρος της αποστολής επίσης δεν χορηγήθηκαν βίζες. Να πούμε ότι μέλη του επιτελείου της Εθνικής Σενεγάλης αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και υποβλήθηκαν σε πολύωρους ελέγχους, πυροδοτώντας κατηγορίες για ρατσισμό. Να πούμε ότι σε κάποιους Σκοτσέζους οπαδούς, παρόλο που είχαν το δικαίωμα να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να εισέλθουν στη χώρα χωρίς βίζα στο πλαίσιο των συμφωνιών που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών, να κλήθηκαν οι άδειες ταξιδιού τους μόλις λίγες μέρες πριν από την αναχώρηση. Πολλά τέτοια έχουν συμβεί και δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερα. Μπορώ να κάθομαι να σας πω πολλές τέτοιες μικρές ιστορίες και να αναζητήσετε κι εσείς άλλες τόσες ψάχνοντας το διαδίκτυο. Δεν είναι και πολύ δύσκολο, γιατί το Μουντιάλ είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολεί πολύ έντονα και σε επίπεδο δισογραφίας, γιατί δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είναι και το πολιτικό που τρέχει παράλληλα με όλο αυτό, γιατί μεγάλο κομμάτι των αγώνων και ο τελικός βεβαίως διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν πολιτικά. Ο λαός δηλαδή έβαλε το χέρι για να αυτοκτονήσουν πολιτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκλέγοντας το ροκοκό τίποτα στη θέση της Προεδρίας. Για να σωθούν το κάναν όλο αυτό, Πιάστε λίγο το νόημα. Φοβερό, Εξενιά 48 984 984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

0: να πούμε ότι δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά μόλις λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 2 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. 7 λεπτά αργότερα, να πούμε ότι νέος σεισμός 3,3 Ρίχτερ, αυτό σημειώθηκε στην ίδια περιοχή. Repaid. 11 Ιουνίου του 2026 σήμερα, εδώ είστε συντονισμένοι, συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και λέμε για το γλυκό καλοκαιράκι, αλλά όταν λέμε για το γλυκό καλοκαιράκι εποχικά μιλώντας, η κουβέντα πηγαίνει δημοσιογραφικά και κοινωνικά μιλώντας. Όταν λέμε δημοσιογραφικά το ξεκινάμε εμείς εδώ από την κουβέντα, αλλά είναι κοινωνικότατο το θέμα, έτσι, και μας απασχολεί όλες και όλους. Μπαίνει και το ζήτημα των διακοπών σε σχέση με φόντο, μάλλον την ακρίβεια. Μπαίνει και το ζήτημα των εργαζομένων στον τουρισμό. Χθες συνομιλήσαμε με τον κύριο Χότζογλου για το τι γίνεται στον κλάδο του επισιτισμού. Μπαίνει και το ζήτημα όμως της προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας. Μπαίνει τελικά σε συζήτηση και η δυνατότητα που έχει το πυροσβεστικό σώμα κάθε χρονιά να μπορεί να αντιμετωπίζει τον εφιάλτη σε συνθήκες κλιματικής κρίσης πια. Κλιματική κρίση, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη, αλλά όχι όμως και όλους τους ηγέτες του πλανήτη, οι οποίοι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες στον καιρό αυτό. Οι πυροσβέστες, οι οποίοι δεν είναι ήρωες έτσι κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, γιατί πηγαίνουν και σβήνουν τις φωτιές, οι άνθρωποι είναι ταγμένοι στο καθήκον τους. Έχουμε δει ανθρώπους να δίνουν και τη ζωή τους κυριολεκτικά στη μάχη με τις φλόγες κάθε χρόνο, και είναι άνθρωποι οι οποίοι το σώμα τους πολλές φορές παλεύει και με λιγότερο προσωπικό και με πάρα πολύ λιγότερα μέσα από όσα θα χρειαζόταν απέναντι στο τέρας. Πάμε να καλημερίσουμε για να δούμε λίγο και πώς έχει η κατάσταση σε επίπεδο προετοιμασίας στη φάση αυτή. Πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Λαβράνε.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές σας. Και να σας ευχαριστήσω για το χώρο και τον χρόνο που μου δίνετε, γιατί μέσα από τον πρόλογο σας πραγματικά μου δίνετε πάρα πολλές πάσες, συσσαγωγικά να μου μεταπείτε έτσι η έκφραση, για να θίξουμε κάποια πολλά σεβαρά θεματάκια από ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Εδώ λοιπόν εγώ θα σταματήσω τελείως, αφού θεωρείτε ότι τις πάσες τις έχετε πάρει και καλά κάνατε.
1: Ήταν εντυπωσιακός πραγματικά ο πρόλογός σας.
0: Την πραγματικότητα περιγράφω ως πολίτης, κύριε Λαβράνε, δεν ξέρω, πραγματικά το λέω από την καρδιά μου και θεωρώ ότι σας χρωστάμε οι πολίτες, τους πυροσβέστες, και δεν έχω τίποτα να κερδίσω από αυτό που λέω, απολύτως τίποτα. Θέλω να μας περιγράψετε την κατάσταση. Σε ποια φάση βρισκόμαστε? Προχθές είχαμε τη φωτιά στο Λουτράκι. Πήγαν τα πράγματα καλά από ό,τι φαίνεται επιχειρησιακά. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι το καλοκαίρι δεν τελειώνει εκεί. Χτυπάω χίλια ξύλα, αλλά ξέρουμε ότι δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη, έτσι, κακά τα ψέματα. Πώς είναι η κατάσταση? Ο λόγος είναι δικό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Καταρχάς, έτσι μέσα πραγματικά από το πραγματικά ρεαλιστικό έτσι πρόλογό σας, όπως τα είπατε, θα πάρω μια έκφραση που είπατε, το γλυκό καλοκαιράκι. Το επάγγελμα του πυροσβέστη και ο πυροσβέστης γενικά είναι από τα επαγγέλματα που μόλις έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος, ενώ όλοι αναφωνούν δόξα τω Θεώ, ήρθε το καλοκαιράκι και όλο το μυαλό μας πάει βέβαια στα νησιά, στις διακοπές, στα μπάνια, στις όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Ο πυροσβέστης και η πυροσβέστριά μας είναι στο βοήθα Παναγιά, ώστε να περάσει μια μέρα ήσυχη, να περάσει μια εβδομάδα ήσυχη. Μήπως και έρθουν εκείνες οι 5-10 μέρες καλοκαιρινών διακοπών που δικαιούται και ο πυροσβέστης να πάει να ξεκουραστεί. Βέβαια, το επάγγελμα του πυροσβέστη, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί έχει αυτή τη φήμη ότι είναι μόνο το καλοκαίρι δουλεύουμε οι πυροσβέστες και όχι το χειμώνα. Απέναντια στα συμβάντα που έχει ένας πυροσβέστης να αντιμετωπίσει, που καλύτερα να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση, είναι δεκάδες περισσότερα από τη χειμερινή περίοδο, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια πυρκαγιά δασική, με το εντυπωσιασμό που προκαλεί τέλος πάντων η εικόνα στα μέσα, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις κτλ., μονοπολεί το ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα. Έχει ξεκινήσει από την 1η Μαΐου ούτως ή άλλως σε αντιπυρική περίοδο. Είχαμε την πυρκαγιά προχθές στην Πέραχώρα, στο Λουτράκι. Προχθές είχαμε μια φωτιά στη Θεσσαλονίκη, αλλά χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά κατασβέστηκε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά ήταν τα προεόρτια, όπως λέμε, αφού επί της ουσίας αναμένουμε από εδώ και πέρα να ξεκινήσει η κορύφωση και των πυρκαγιών και η αντιμετώπιση αυτών.
0: Ναι. Επειδή εμπειρία υπάρχει, καλά, στο πυροσβεστικό σώμα όχι υπάρχει, υπάρχει σε περιθετικό βαθμό. Σας εξαιρώ εσάς. Εξαιρώ εσάς, τελείως σας εξαιρώ. Η εμπειρία υπάρχει όμως και σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο πολιτείας κυρίως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κανείς από την πολιτεία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να πει συμβαίνει κάτι κακό το οποίο ξέρεις δεν το περιμένουμε και είναι η πρώτη φορά και του χρόνου θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Και αν έχουμε ζήσει πράγματα τα τελευταία χρόνια, φέτος η κατάσταση σε επίπεδο προετοιμασίας είναι αυτή που είναι. Έχετε πάρει την ενίσχυση που πρέπει να πάρετε σε μέσα και σε προσωπικό, ή μιλάμε πάλι για τα ίδια κενά και τα ίδια ελλείμματα για τα οποία συζητούσαμε και τα προηγούμενα χρόνια? Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είμαι και εγώ ένα άνθρωπο και ω πρόεδρο Ομοσπονδία και όλα που εκπροσωπώ το σύνολο των εργαζομένων του πυροσβεστικού σώματο, ο οποίο δεν μπορούμε να δείξουμε πλέον και να χρησιμοποιούμε καμία καραμέλα και καμία δικαιολογία περί κλιματική αλλαγή και το αποτέλεσμα αυτή στη κλιματική κρίση. Είναι ένα δεδομένο, η κλιματική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι. Συντελείται μάλιστα με ταχύτητα, με μεγάλη ταχύτητα, με στραπιαία ταχύτητα θα έλεγα, ναι. Και οφείλουμε να κάνουμε και εμείς ενέργειες που πρέπει να κάνουμε πολλές πολιτείας. Τώρα, για ακόμη μία χρονιά, ο πυροσβέστης, ο Έλληνας πυροσβέστης και η Ελληνίδα πυροσβέστρια ρίχνονται στη μάχη κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Mm-hmm. Εργασιακά προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό όμως που δεν επιτρέπει ποτέ ο πυροσβέστης, και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να δεσμευτώ εκ μέρους των συναδέλφων μου, όταν ο πυροσβέστης παρά τα προβλήματα που έχει, όταν κληθεί να αντιμετωπίσει ένα συμβάν, θα πάει και θα δώσει το καλύτερο του εαυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση ο πυροσβέστης, και αναφέρομαι στην ετοιμότητα του πυροσβέστη. Το αν το πυροσβεστικό σώμα, κοιτάξτε, είναι έτοιμο, αυτό θα αποδειχτεί εκ των πραγμάτων με το τέλος της αντιπυρικής περίοδου και στην αποτίμηση που θα γίνει με βάση τις καταστροφές και τις πυρκαγιές που θα έχουν εκδηλωθεί. Mm-hmm. Ο πυροσβέστης, ο Έλληνας πυροσβέστης αυτή τη στιγμή, αποτελεί έναν από τους πιο άρτιους επαγγελματίες, από τους πιο άριστους επαγγελματίες, με πολύ μεγάλη, πολύ σωστή εκπαίδευση και με πάρα πολύ φιλότιμο, και ρίχνεται καθημερινά σε οποιοδήποτε συμβάν κληθεί να αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Τα προβλήματα όμως που καλείται να αντιμετωπίσει είναι για ακόμη μία χρονιά τα ίδια.
0: Τα εργασιακά σας λοιπόν, θέλω να μας τα πείτε ποια είναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα εργασιακά προβλήματα. Ενώ γίνονται, η νυν κυβέρνηση έχει αντιληφθεί το πρόβλημα, και μιλάμε για το πρόβλημα της υποστελέχωσης, που είναι το νούμερο ένα εργασιακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον χώρο του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί οι περισσότερες πυροσβεστικές υπηρεσίες, πυροσβεστικά κλιμάκια και σταθμοί σε όλη τη χώρα είναι υποστελεχωμένα. Ναι. Και ενώ η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί και έχει προχωρήσει στις διαδικασίες πρόσληψης εργατικού δυναμικού και το πυροσβεστικό σώμα, δεν έχει αντιληφθεί μάλλον το μέγεθος του προβλήματος. Mm-hmm. Και μπορεί βέβαια φέτος να ευαγγελίζονται συνέχεια ότι θα είμαστε οι περισσότεροι πυροσβεστές.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Roman.
4: Ολυμπιακός έκλεισε τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Παμπλο Μαφέου, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αν έρχεται το κόστος της μεταγραφής, συμβόλαιο για 3-1 χρόνια, θα υπογράψει ο 28χρονος. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ-Σαντ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο Πορτογάλος προπονητής της Σεζίλ Βιθέντε, Σέζαρ Πεϊσότο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλες και Όφη για ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα 2 χρόνια. Τα τυπικά δομένουν για να τελειώσει η μεταγραφή του Κένεθ Βάργκας στην Καλαμάτα. Η Νότιχαμ Φόρεστ αρνήθηκε πρόταση 140 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Στον πάγκο της Χετάφε θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Χωσέ Αντώνιο Μπορδαλάς, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 28. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας Handball εν όψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις εθνικές ομάδες της Σουηδίας, Νορβηγίας και Κατάρ στον 5ο όμιλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Παρακαλούμε να έρθει στο βήμα ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μυρλής.
1: Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, φίλε Στέλιο Κονταδάκη, κυρίες και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, φίλες και φίλοι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Μετά από ένα αποικοδομητικό προσυνεδριακό διάλογο σε όλη την Ελλάδα και τη διεξαγωγή του 16ου τακτικού μας συνεδρίου,
2: Γιάννης Μυρλής, διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός και από την υπόθεση του Predator, με δική του υπογραφή πήρε την άδεια, ήταν τότε γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών, πήρε την άδεια το Predator να εξαχθεί σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο για να μολύνει παντού κινητά. Προηγουμένως, με απόφαση του μεγάλου Μαξίμου Αρωνάρων, η αρμοδιότητα για αυτού του είδους τις κυβερνητικές αποφάσεις για χορήγηση αδειών, δηλαδή εξαγωγής λογισμικών, είχε περάσει από το Υπουργείο Εμπορίου στο Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει τη δουλειά ως Μυρλής. Όλα φτιαγμένα, όλα προετοιμασμένα, όλα οργανωμένα, όλα εγκυβωτισμένα. Χθες λοιπόν ο Γιάννης από του βήματος πλέον του κομματικού, αφού όταν έφυγε Αρωνάρων από το ΙΠΕΞ μετά τις αποκαλύψεις διορίστηκε ενέργεια και αυτή διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του κόμματος για να συνεχίσει και εκεί το θεάρεστο έργο. Χθες λοιπόν επί του βήματος ξεκίνησε τη συνεδρίαση του ανώτατου κομματικού οργάνου.
1: Ετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Είμαστε σήμερα εδώ στη σύγκληση της νεοεκλεγής σας και ανανεωμένης πολιτικής επιτροπής με θέμα την εκλογή του νέου μας γραμματέα.
3: Γραμματέα του κόμματος εκλέγει απόψε η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της πολιτικής του μέχρι τις εκλογές. Πάμε στην Όλγα Παναγιωτίδου για να μας ενημερώσει. Όλγα.
4: Νίκο, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου εξέλεξε πανηγυρικά τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, έθεσε τα διλήμματα της κάλπης, πρόοδος ή επιστροφή στο χτες και τους πειραματισμούς, όπως είπε. Ανέφερε ότι οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το 2027, θα αφορούν το αύριο της χώρας και πως υπάρχει μία Κυριακή αυτή των εκλογών, όπου η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Ο κομματικός μηχανισμός έχει μπει πλέον σε τροχιά εκλογών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, στάντας εδώ στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι αποπνέει έναν αέρα νίκης εδώ το Μοσχάτο, τα γραφεία στο Μοσχάτο, και το πραγματικό μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πραγματικά η πανενεργοποίηση ανθρώπων, στελεχών, πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Και αυτό είναι και το στίχημα του Κωνσταντίνου Κυριανάκη που αναλαμβάνει η γραμματέας. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, πρέπει να σου πω, έχει και έτσι ένα στιγμιότυπο με τον νέο γραμματέα. Την ώρα της ομιλίας τον κάλεσε να σηκωθεί όρθιος, να τον δουν και να τον χειροκροτήσουν εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι μια επιλογή ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης που στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου τη συνδέουν με την ανανέωση και τη διεύρυνση της κομματικής βάσης.
2: Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν γίνανε χθες στην Οδό Πειραιώς, στο Μοσχάτο, στα γραφεία του κόμματος, όπου βεβαίως έλαβε και τον λόγο ο σύντου αναμενόμενον άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε μια πολιτική παύλα προεκλογική πλατφόρμα απευθυνόμενος προς τα στελέχη της πρώτης γραμμής του κόμματός του. Τώρα λιγάκι υποψιασμένος να είσαι, και εμείς ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε σε υποψιασμένους ακροατές οι οποίοι συντονίζονται στον 943 Intervetten Sports, καταλαβαίνεις ότι πολλά από αυτά τα οποία ελέγονται ήταν σαν να λέμε τα λέμε στην Πεθερά για να τα ακούσει η νύφη, η αντιστρόφος.

εξήγησα, βέβαια όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπή, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.

0: δεν μπορεί και δεν πρέπει. Η διακήρυξη των Αθηνών περιφιλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
1: Αυτά ελέγονται από τον Κώστα Καραμανλή πριν από ακριβώς ένα χρόνο σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου του 2025. Στην ίδια εκδήλωση ο Σαμαράς έλεγε αυτά.
2: Δεν έχουμε ήρεμα νερά επειδή αυτοί δεν προκαλούν. Έχουμε ήρεμα νερά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε.
1: Αυτά προειδοποιούσαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στις 17 Ιουνίου του 2025.

0: από ένα χρόνο, αλλά πριν από μία εβδομάδα, παρά μία ημέρα, την Παρασκευή που μας πέρασε, ο Σαμαράς στην Κρήτη έλεγε αυτά για τα ελληνοτουρκικά.
1: Επιτέλους, η Ελλάδα δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος στη λύση, ο δεδομένος άκουρος της περιοχής. Να μου πείτε, πιστεύεις, Αντώνη, ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε, ας με πούν και μειοδότη και μετά δήλωσε και φιλέλληνο. Ή μήπως ενός υπουργού εξωτερικών ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι δεν επεκτείνουμε στα 12 μίλια γιατί θα πέσουμε, λέει, στην τουρκική στεριά. Θα δεν δείχνει σοβαρό. Μπορεί να αντιδράσει μια κυβέρνηση των λεγόμενων ήρεμων νερών που όλοι βλέπουν ότι είναι συνεχώς φουρτουνιασμένα? Μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση που, αφού υπέγραψε πανηγυρικά συνθήκη φιλίας με την Τουρκία, ανησυχεί τώρα μήπως οι Τούρκοι την καταπατούν? Είναι όλα αυτά σοβαρή εξωτερική πολιτική? Όμως αυτή την εντύπωση, ότι δηλαδή όλα πάνε καλά, δημιουργούμε διεθνώς με την ευθύνη της κυβέρνησης. Είχαμε δίθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία, όχι γιατί αυτή έπαψε να μας προκαλεί, αλλά γιατί εμείς δεν κάναμε ποτέ, δεν δείξαμε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση. Θα μου πείτε, καλά, είχε πάψει ποτέ Τουρκία να προκαλεί? Σωστά. Αλλά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που υφαρπάζει ελληνική ΑΟΖΗ με ποιες κυβερνήσεις έγινε? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που υιοθετήθηκε επίσημα από την Άγκυρα και άρχισε να διδάσκεται ήδη στα σχολεία της από τα μικρά παιδιά, επί ποιες κυβερνήσεις έγινε? Η παρεμπόδιση της πότησης του καλώδιου έξω από την Κάσο, ποιες κυβερνήσεις έγινε? Ναύτεξ διαρκείας από την πλευρά της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επί ποιες κυβερνήσεις έγινε? Και νόμος που δεσμεύει το Μισό Αιγαίο στη δικαιοδοσία της Άγκυρας, που θέλουν να ψηφίσουν οι Τούρκοι, πότε έγινε? Και πώς έγιναν όλα αυτά? Γιατί απλούστατη ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα της μέχρι τώρα εξωτερικής μας πολιτικής. Καταλήψαμε σταθερότητα θέσεων και όλα αυτά τα αντικαταστήσαμε με τον λεγόμενο κατευνασμό.
0: Αυτά από Καραμαλή Σαμάρα. Χθες λοιπόν ο Μητσοτάκης, και δικαιολογημένα από τη μεριά του, θέλησε να απαντήσει και απάντησε με αυτό το οποίο σας μεταδώσαμε, και για βάλτο πάλι να τα ακούσουμε.
2: Όπως εξήγησα, βέβαια, όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπή, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
0: Ακούσατε και τον μεν και τους δε, ή και τους μεν και τον δε. Μπορείτε να βγάλετε εσείς οι ίδιοι τα συμπεράσματά σας.

Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, εκτός από το πρώτο θέμα για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, από το οποίο έμειναν εκτός 21.000 δικαιούχοι, παρά τα όσα έλεγε χθες ο Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του κομματικού οργάνου, υπάρχει ένα άλλο πρώτο θέμα, μοιρασμένο στην πρώτη σελίδα. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν, γράφει Καθημερινή. Και στη συνέχεια μήνυμα ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στην διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Έστειλε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στη συνάντηση που είχε με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στη Σόφια. Εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Φιντάν άφησε να εννοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει κατά την άποψη της Άγκυρας ακραία στοιχεία, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Και καταλήγει το πρωτοσέλιδο με παραπομπή βεβαίως στη σελίδα 5. Πάρτε την Καθημερινή να το διαβάσετε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου της Τουρκίας ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας αν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: πρέπει να το τονίζουμε ότι παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας, όσο μια μεσαία πόλη, έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Αυτό είπε χθες για τη στεγαστική κρίση. Πάμε πάλι στην Καθημερινή. Επίσης πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα, πρώτο μάλιστα αυτό. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι.

0: ξεκινάει το πρωτοσέλιδο αυτό της εφημερίδος. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Και εσύ έλεγες θες, τι καλό που είναι το πρόγραμμα. Και πως βρήκαν σπίτι όλοι αυτοί που ψάχναν και είναι τόσοι πολλοί που φτιάχνουν μια ολόκληρη πόλη.
1: Πρέπει να το τονίζουμε ότι παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας όσο μια μεσαία πόλη έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2.
0: Όσο μια μεσαία πόλη. Και η Καθημερινή σήμερα σου λέει το πρόβλημα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Ο πρόεδρος βεβαίως σε προηγούμενες δηλώσεις του, άλλωστε είναι λαλίστατος και είναι γνωστό ότι σήμερα και γύρω στα μεσάνυχτα θα παραχωρήσει και νέα συνέντευξη στον διακεκριμένο δημοσιογράφο, στον κύριο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Η άποψη του Προέδρου είναι ότι όλο αυτό το στεγαστικό πρόβλημα δημιουργείται για έναν και μόνο λόγο. Επειδή η οικονομία πάει καλά.
2: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
0: Άρα λοιπόν, τι θέλετε και τι φωνάζετε. Εμείς τα κάνουμε όλα αυτά και υπάρχουν αυτά τα ζητήματα επειδή η οικονομία πάει καλά. Τι θέλατε δηλαδή, η οικονομία να είναι στα τάρταρα όπως επί ΣΥΡΙΖΑ για να έχετε εσείς φτηνά σπίτια? Τι λέτε τώρα? Εμείς αυτά που υποσχεθήκαμε το είπαμε, τα κάναμε και βρήκαν σπίτια τόσοι άνθρωποι που να φτιάξουν μια καινούργια πόλη. Α, σπουδαίο. Τώρα τι γράφει την άλλη μέρα η Καθημερινή, σιγά μωρά. Εμείς το είπαμε, το κάναμε.
1: Με άλλα λόγια, το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε δεν αποτελεί για μας και δεν πρέπει να αποτελεί για μας κάποιον αυτάρεσκο απολογισμό, όσο μια βάση, ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια.
0: Να φτιάξουμε ακόμα μια πόλη. Το είπαμε, το κάναμε.
1: Με άλλα λόγια, το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε.
0: Και τι θέλατε, να πάμε πάλι πίσω στην εποχή του Τσίπρα?
3: Η κοινωνία σηκώνει το κεφάλι και βαδίζει πια σταθερά σε μια χώρα κανονική.
4: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος.

0: διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 8.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Επιθέσεις κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα η πλευρά
1: του Ιράν. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμισή σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Στην Βόρεια Ιρλανδία, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, στη σκιά της Βάρβαρης. Επίθεση ενός 30χρονου Σομαλού που αποπειράθηκε να αποκεφαλίσει έναν 44χρονο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, συμπληρώνοντας πως ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στον καιρό λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
8: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από

0: ότι από την απόδοση του προϋπολογισμού του 2025 έχουμε τη δυνατότητα μέσα στον επόμενο μήνα να δώσουμε μια έκτακτη στήριξη 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως να τονίζουμε ότι και οι χαμηλοσταξιούχοι πια έχουν πλέον ετήσια ενίσχυση.
1: Σας μεταδίδουμε αποσπάσματα επιλεγμένα από την δημοσιογραφική μας ομάδα από όσα ελέγχθησαν χθες κατά την συνεδρίαση, όπως είπαμε, κορυφαίου κομματικού οργάνου, όπως είναι η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον Πρωθυπουργό, κάνοντας ένα είδος fact-checking, δηλαδή συγκρίνοντάς τα ως πολιτικές θέσεις και με αυτά που λέγονται κατά καιρούς από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς ή και από αυτά τα οποία πραγματικά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Δίνουμε, λέει ο Μητσοτάκης, επιδόματα από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Όταν ακούς υπεραπόδοση, τι σημαίνει υπεραπόδοση, από πού κονομάει η οικονομία? Από τις δικές σας τσέπες. Το κράτος δεν είναι επιχείρηση, το κράτος δεν κάνει business ή μάλλον κάνει, αλλά άλλου είδους. Εν πάση περιπτώσει, έχει μόνο έσοδα. Για την ακρίβεια, τα μοναδικά έσοδα που έχει, αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, σωστή λέξη, τα μοναδικά έσοδα που έχει το κράτος είναι από τα δικά σας λεφτά. Εσείς το ταΐζετε. Άρα λοιπόν, όταν έχει υπερπλεώνασμα, σημαίνει ότι εσείς πληρώσατε παραπάνω. Δεν βρέχει ο Θεός λεφτά, ούτε βεβαίως υπάρχουν λεφτόδενδρα. Αυτό είναι κάτι που πολύ συχνά τονίζει και δικαίως ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Άρα λοιπόν, όταν ακούτε από τα υπερπλεονάσματα, από τα υπερέσοδα, σημαίνει ότι εσείς έχετε πληρώσει παραπάνω και σας μοιράζει ο Μητσοτάκης επιδόματα.
0: Πρέπει να τονίζουμε ότι από την απόδοση του προϋπολογισμού του 2025 έχουμε τη δυνατότητα μέσα στον επόμενο μήνα να δώσουμε μια έκτακτη στήριξη 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως...
1: Από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Ε, τι ωραίο πως ακούγεται, λες εσύ, υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Ρε άνθρωπε, τι σημαίνει υπεραπόδοση του προϋπολογισμού? Ότι όλοι εμείς οι φορολογούμενοι, τα υποζύγια, πληρώσαμε παραπάνω. Από πού αλλού υπεραποδίδει ο προϋπολογισμός εκτός από τις δικές σας τσέπες? Από την υπεραπόδοση λοιπόν μοιράζουμε επιδόματα.
2: Κύριε Σύμπρας, η κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα φορολογώντας τους πάντες και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε. Το χειροκροτούσαμε τότε τον κύριο Μητσοτάκη. Καταδίκασε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, έκανε τα ίδια και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.
1: Τώρα πώς να πεις εδώ ότι ο Σαμαράς έχει άδικο, αφού ο Μητσοτάκης 4-5 μέρες μετά τον επιβεβαιώνει.

0: μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.
1: Αυτό αξίζει να το ξανακούσετε, έστω και αν χρειάζεται να διακόψουμε τις ιταλικές τραγουδάρες.

0: Πάντως επικρατεί στην αγορά κινήτων τις τελευταίες ώρες, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Τώρα ένα νέο φόρο στα ακίνητα σχεδιάσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ο οποίος θα αντικαταστήσει δύο φόρους, Σοφία Ροδοπούλου, που πληρώνουμε. Το θέμα είναι αθροιστικά πως πληρώνουμε περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς ακινήτων, αυτό που ακούμε είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες. Μάλιστα κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα νέο χαράτσι.
3: Από 1η-1η-27 αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα. Και έως να τριπλασιαστεί. Καταργούνται λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,05 της χιλίης.
4: Και αυτό νομοθετείται τις αμέσως επόμενες ημέρες με το σχετικό νομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μαζί με την αλλαγή και του τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας στις δημοτικές εκλογές, που θα σας το αναλύσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται εκεί και πώς καταργούν τη δεύτερη Κυριακή, δηλαδή το δικό σας δικαίωμα ύστερα από τον πρώτο γύρο να ψηφίσετε εσείς έναν από τους δύο οι οποίοι πλειοψήφισαν αλλά δεν έπιασαν το απαιτούμενο ποσοστό για να γίνουν δήμαρχοι. Καταργεί εκλογές και επιβάλλει νέο φορολογικό χαράτσι. Αλλά ο πρόεδρος λέει ότι κατήργησε 83 φόρους.
5: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.

0: Και η αλήθεια είναι η εξής.
1: Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, ουσιαστικά ελάχιστες ελαφρύνσεις για εκείνους που έχουν παιδιά.
2: Για μια απίστευτη φοροεπιβάρυνση που αν πάμε να τη δούμε με αριθμούς, τι λέει? Λέει ότι στον ακαθάριστο μισθό μιας οικογένειας με δύο παιδιά, περίπου το 37,3%, δηλαδή στα 100 ευρώ τα 37 τουλάχιστον, πάνε σε φόρους και σε εισφορές. Περίπου όσα δίνει και μια οικογένεια χωρίς παιδιά. 39,3% σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή διαφορά. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την τέταρτη χειρότερη θέση μέσα στη λίστα του ΟΑΣΑ. Αν δεις ποιοι είναι χειρότεροι από εμάς, η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό, η Τουρκία.
1: Και χώρες που δεν έχουν κανένα δημογραφικό πρόβλημα, θα πω εγώ. Εμείς που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με αυτούς. Ποια στο όνειρο παραμένει η αγορά κατοικίας για τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια? Εκτός από τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί, οι υποψήφοι αγοραστές υπολογίζουν βεβαίως και τους πολύ υψηλούς φόρους που επιβαρύνουν τα ακίνητα. Στο μέτωπο της φορολογίας τώρα και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την υπερφόρηση. Οι επαγγελματίες πολλοί οδηγούνται σε λουκέτο από την έλλειψη ρευστότητας.
0: Αυτά συμβαίνουν στη πραγματική ζωή, όπως μεταδίδονται από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων, που δεν θα τα πεις τώρα και αντικυβερνητικά. Ο πρόεδρος όμως επιμένει.
3: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.
4: Ας πω να πληρώσω το ΦΠΑ, έχω τη δόση του φοροεισοδήματος, έχω το ΙΚΑ. Δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Μόλις τα μαζεύουμε τα δίνουμε, δεν μας μένει τίποτα.
5: Το φορολογικό φορτίο, λένε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες όπως η Ευαγγελία Αναστασοπούλου, και μετρά. ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, τεκμήρια ένφια. 20 χρόνια αγωνίζεται μαζί με τους 8 εργαζόμενους του Αρτοποιείου, όμως με το που βάζει στην άκρη έστω και λίγα ευρώ, το μακρύ χέρι της εφορίας της τα παίρνει.
0: Τόσο ωραία!
3: Λόγια, το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» δεν αποτελεί για μας και δεν πρέπει να αποτελεί για μας κάποιον αυτάρεσκο απολογισμό, όσο μια βάση, ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια.
6: Η κοινωνία σηκώνει το κεφάλι και βαδίζει πια σταθερά σε μια χώρα κανονική.
7: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Έλεγε το 2015 ο Τσίπρας. Αυτά λέει το 2026 ο Μητσοτάκης. Και αυτά λέει ο Σαμαράς.
8: Θα το πω για να το θυμάστε. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο του περίφημου από το τραγούδι του Μινιώκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν,

0: Είναι σημαντική η ασθενιστική στήριξη του εισοδήματος η οποία αναμετρέται με την ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα και επέλεξε να το κάνει, να επιστρέψει ένα ή και δύο μισθώματα πίσω ανακουφίζοντας εκατομμύρια νοικιαστές. Και τον Νοέμβριο τώρα, τον επόμενο Νοέμβριο, θα επιστρέψουμε πίσω ένα μίσθωμα.
1: Επιστρέφουμε πίσω τα ενίκια που εσείς πληρώνετε. Τα ακούς εσύ και λες, ρε παιδί μου, αυτό πάει να πει κοινωνική και στεγαστική πολιτική. Δηλαδή είναι η επιτομή της κοινωνικής ευαισθησίας. Και όταν έρχεται η ώρα της επιστροφής, ακούς τον αρμόδιο γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών να λέει αυτό.
2: Βέβαια, το μέσο δηλωθέν ενίκιο για το 2024, το οποίο και κατεβάλαμε, ήταν κοντά στα 230 ευρώ. Και αυτό είναι μια παθογένεια που πρέπει να δούμε κάποια στιγμή.
1: Ο κόσμος δεν τσίμπησε. Οι συνδιαλλαγές γίνονται μαύρα. Ο μέσος όρος, λέει, του ενοικίου, το μέσο ενοίκιο που επεστράφει, ήταν 230 ευρώ.
3: Ξεκίνησαν σήμερα οι πληρωμές για την επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Φόσκολο, να δούμε, Γιάννη, ποιους αφορά και τι ποσά έχουν δοθεί.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Ματίνα. Οι πιστώσεις λοιπόν συνεχίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι που πληρώνονται σήμερα, Ματίνα, είναι 886.883, σχεδόν 900.000 δικαιούχοι, και συνολικά καταβάλλονται σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ, 199,5. Δηλαδή το μέσο ποσό που καταβάλλεται ένα δικαιούχο είναι στα 225 ευρώ.
1: Είτε εσείς σπίτι με 225 ευρώ.

0: και μόλις ο ένας στους 10 δηλώνει ότι πληρώνει ενίκιο πάνω από 400 ευρώ το μήνα.
1: Ένας στους 10 λέει, δηλώνει, παιδιά, εγώ πληρώνω ενίκιο πάνω από 400 ευρώ το μήνα. Δεν έχει όμως σημασία. Ο πρόεδρος λέει, παιδιά, είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη που είχαμε αυτή τη φαϊνή ιδέα.
2: Είναι σημαντική η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος η οποία αναμετρέται με την ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα και επέλεξε να το κάνει, να επιστρέψει ένα ή και δύο μισθώματα πίσω ανακουφίσοντας εκατομμύρια νοικιαστές.
1: Ανακουφιστήκατε.
2: Θα επιστρέψουμε πίσω.
1: Ανακουφιστήκατε όλοι.
2: Ένα μισθό.
1: Με 225 ευρώ κάνατε την τύχη σας.

0: δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Χειροκροτούν από κάτω. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα?

0: Πρωταθλητές στην απασχόληση το Σαββατοκύριακο αναδεικνύονται οι Έλληνες στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ένας στους τρεις εργαζόμενους δουλεύει 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Έτσι, πρόεδρε, αύξησε και τις θέσεις εργασίας, αφού δουλεύει ο κόσμος Κυριακές, γιορτές και σχόλες.
2: Έχω φοβήσει σύνταξη, πληρώνω ΕΦΚΑ και δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Και εσύ αυξάνεις με νέες θέσεις εργασίας.
0: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες από όλους τους Ευρωπαίους. Όπως λένε στην Μαρία Παπά, εργαζόμενοι σε κλάδους όπου τα ωράρια είναι εξαντλητικά, είναι πολλοί αυτοί που πρέπει να κάνουν 2 ή 3 μεροκάματα, καθώς οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί και το κόστος ζωής ανεβαίνει.
1: Εσύ όμως δημιουργείς νέες θέσεις εργασίας.
3: Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Σάββατα, Κυριακές, ανήμερα Χριστούγεννα, Πάσχα, δουλεύουν όλοι.

λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τη θεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, όπως εκφράστηκαν από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βεβαίως καταχειροκροτήθηκε.

43 Interweather Sports. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας θυμήσατε με το να είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους για ένα ακόμα καλοκαιρινό πια πρωινό. Εμείς είμαστε δίπλα σας, μαζί σας, με όλους εσάς οι οποίοι οι πιστοί μας ακροατές και ακροάτριες που όλο ένα και αυξάνεστε, γιατί θέλετε να ακούτε αλήθειες. Και εμείς με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interweather Sports προσπαθούμε να σας προσφέρουμε αυτή την ενημέρωση. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Χάγη θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός του Τρεφιλιού Γιάκουμπ Νέστρουμπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέου, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχεται το κόστος της μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3-1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντινός. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσίας, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στη λίστα του κεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο Πορτογάλος προπονητής της Ζιλ Βιθέντε, Σέζαρ Πεϊσότο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League, καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλης και Όφη για ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα 2 χρόνια. Τα τυπικά απομένουν για να τελειώσει η μεταγραφή του Κένεθ Βάρκα στην Καλαμάτα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ αρνήθηκε πρόταση 140 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Στον πάγκο της Χετάφη θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Χωσέ Αντώνιο Μπορνταλάς, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2028. Γνωστή έγιναν οι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας Handball εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις εθνικές ομάδες της Σουηδίας, της Νορβηγίας και του Κατάρ στον 5ο όμιλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλες. Γεια σας κύριε Πουρνερά, ξέρεις από Βέσπα?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε.
0: Από Βέσπα,
1: από
0: ξέρω.
1: Βέσπα, εγώ δεν ξέρω, είναι αλήθεια.
0: Ξέρει ο κύριος Θοδωρικάκος όμως.
1: Ξέρει ο κύριος Θοδωρικάκος από
0: Βέσπα. Βεβαίως, διότι
1: οδηγάει.
0: Ο Βέκος ήθελε να ρωτήσει πού είναι το φρένο.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Θοδωρικάκος.
1: Δεν το βρήκε το φρένο τελικά.
0: Όχι, είπε στον κρεμό. Και ο κύριος Θοδωρικάκος είπε.
1: Ναι.
0: Ότι ενώ συζητάμε, λέει, τώρα για τις μειώσεις των τιμών με το σούπερ μάρκετ και όχι μόνο,
1: ναι,
0: αν δεν μπουνε ναι, θα συνεχιστεί το πλαφόν που έβαλε φρένο στις αυξήσεις.
1: Έχει μπει φρένο δηλαδή, ε. Ναι. Ήταν μάλλον το φρένο του Βέγκου ή φρένο κανονικό?
0: Μάλλον ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος ξέρει από Βέσπα. Γιατί άμα είναι αυτό φρένο στις αυξήσεις, αν είναι αυτό φρένο στον πληθωρισμό, πρέπει να κάνουμε μήνυση, διότι είναι της μοδός.
1: Είναι της μοδός, αλήθεια.
0: Στην
1: και ένδειξη αγάπης.
0: Στην Ελστάτ.
1: Για τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ.
0: Τώρα.
1: Γιατί δεν.
0: Μα έχουμε τέτοια ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός έπεσε. Το 5,4 έγινε 5,2 το Μάιο.
1: Και έχουμε μειώσει και πολλούς φόρους, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: 83.
1: Το έχουμε μάθει. 83, ναι.
0: 83 φόρους θα το πει σήμερα στη συνέντευξή του που έχει στον Αντένα, τον κ. Κατζηνικολάου.
1: Ναι, σήμερα
0: θα σου πω, μέσα σε αυτή την εκπομπή θα σου πω τι θα πει.
1: Για πες μου.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Α, λίγα λίγα.
0: Λοιπόν, για τους 83 φόρους ότι μειώσαμε όμως θα το πούμε. Διότι η ακρίβεια είναι από την Ευρώπη και από τους πολέμους, δεν το πούμε.
1: Η ακρίβεια είναι γνωστό.
0: Είναι, είναι πανευρωπαϊκή, δεν είναι δικιά μας, είναι εισαγόμενη.
1: Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και έχει ξεκινήσει από την εποχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
0: Ναι, ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 3,5% πληθωρισμός και εμείς 5% και.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και
1: δηλαδή, περίμε λίγο, να μην είμαστε κάπου και εμείς από πάνω από το μέσο όρο της
0: Ευρώπης. Να είμαστε πρώτοι κάπου.
1: Να μην είμαστε πρώτοι κάπου.
0: Να μην είμαστε πρώτοι κάπου.
1: Δηλαδή, μας λέτε για την αγοραστική δύναμη πρώτοι-τελευταίοι. Πάμε, πληθωρισμό. Εμείς πρώτοι, γιατί δηλαδή.
0: Σωστό. Λοιπόν, σιδεροκέφαλος.
1: Ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης, ναι, ο οποίος εξελέγει ομόφωνα, παρακαλώ, νέος γραμματέας του κόμματος στη συνεδρία στη χθεσινή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα κλίμα έτσι πανηγυρικό και λίγο προεκλογικό, εμένα μου φάνηκε, με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε τα διλήμματα, μίλησε για το στόχο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη μάλιστα Κυριακή. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τη χαρακτήρισε τοξική, κωμικοτραγική Βαβέλ και άφησε και εχμές εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Τα είπα όλα μαζί έτσι για να σας δώσω μετά το λόγο.
0: Τα είπε.
1: Παρακαλώ, πες μου.
0: Αυτό του επί του καναπέως ήθελε να πεις εχμές. Κριτική, ναι, επί του καναπέως.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή ήταν η εχμή για τον κύριο Σαμαρά, νομίζεις?
1: Ήταν, για ποιον ήταν?
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω. Εγώ, καλημέρα, η Ελένη, κάποιοι δεν ξέρουν και από ποδήλατο, το βλέπει ο Γιωργάκης.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι, και ο κύριος.
0: Οπότε, να φτιάξουμε από Βέσπα.
1: Ο ΓΑΠ, ναι. Δυσκολεύω. Αν και φοράει ωραία, ωραία λόσωμη φόρμα ποδήλατου.
0: Sportsman.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όπως Αμερική.
1: Ναι, δεν ήταν ότι απλά πήγαινε στο ποδήλατο και. Είχε όλο το κόνσεπτ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Για όσες και όσους δεν το έχετε καταλάβει, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε, νομίζω, σωστά συντονισμένοι στο 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου, στην σωστή πλευρά τελικά του στούντιο της ιστορίας, έχει εργαστοσιακές ρυθμίσεις. Κάθεσε εκεί που ήσουν προχθές. Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Μέχρι προχθές.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. 69-39-943-943. Αν και ξεκινήσατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Γιάννη, θα το διαβάσουμε. Καλημέρα Εμμανουέλα, γεια σου Κώστα. Τα μηνύματά σας.
1: Ναι, τα μηνύματά σας στο Viber σταθμού. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Συνήθως, ναι, αυτό το κάνει ο Γιώργος μεταξύ μας τώρα και χωρίς κάποια υπόνοια εχμής όπως ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Σαμαρά, αλλά αυτή λέω την αλήθεια.
0: Τι εννοείς, ότι. Συγγνώμη.
1: Ότι
0: τώρα, εγώ τώρα δεν μπορώ να μην πω,
1: ναι,
0: ότι οι κινήσεις του Πρωθυπουργού.
1: Παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι φαίνονται. Και οι εχμές τώρα επί του καναπέως που κάθεται ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και κάνει κριτική. Απλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας είπε αν είναι ακροδεξιός.
1: Το είπε.
0: Τι είπε?
1: Το είπε με διαστόματος Αδόνιδος Γεωργιάδη. Βγήκε στο ραδιόφωνο.
0: Άλλο τώρα με τον Υπουργό των Χαρτοφυλακίων. Αν το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ο ίδιος δεν το είπε, αλλά από τη στιγμή που το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Θα το πει και ο Πρωθυπουργός.
1: Είναι σαν να το πει ο Πρωθυπουργός. Είναι γραμμή. Οι γραμμές είναι Άδωνης Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης. Οι δύο εκπρόσωποι.
0: Καλά, ο Παύλος Μαρινάκης, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός όλων των κρατοφυλακίων, είναι για να λέει αυτά που δεν λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Και ο Άδωνης είναι μια γραμμή.
0: Τα λέει αλλιώς με το στυλ του για να βγει μετά να πει τα ίδια ο Πρωθυπουργός. πρωθυπουργό με το κουστούμι του.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι. Ο πρωθυπουργό δεν το έχει πει ακόμα.
1: Η γραμμή είναι ίδια.
0: Ο πρωθυπουργό δεν το έχει πει ακόμα.
1: Δεν το είπε. Ναι.
0: Γιατί εγώ να σου πω κάτι. Όταν βάζει μπροστά το Βορύδη, βάζει μπροστά το Γεωργιάδη, βάζει μπροστά το Πλεύρη, βάζει μπροστά. Που έτσι κι αλλιώ είναι ο Μαρινάκη και βάζει και τον Κυρανάκη.
1: Ναι.
0: Που όλοι αυτοί δεν είναι στην αριστερή μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Άρα λοιπόν εμέσως πλην σαφέστατα δίνεις μία απάντηση στο όταν έρθει ότι εδώ είμαστε. Αλλά όλοι αυτοί σε ποια μεριά ανήκουν.
1: Και να σου θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Ο κύριος Κυρανάκης πιστεύεις μπορεί να έχει διάβλη επικοινωνίας με Σαμαρά και Καραμαλή? Ή είναι και αυτός ένας στόχος? Το ότι θα μπορέσει να επικοινωνήσει λίγο καλύτερα από το να βάζει κάποιον άλλον.
0: Συγγνώμη. Κάθε παππούς μιλάει με το εγγόνι του. Ναι. Δεν επικοινωνεί όμως.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αλήθεια. Αν επικοινωνήσουν και συμφωνήσουν κιόλας, ένας εκ των δύο έχει πρόβλημα. Ή ο παππούς ή ο εγγονός. Δεν μπορεί. Το χάσμα γενεών ξέρεις υφίσταται. Ένας εκ των δύο θα έχει μεγάλο πρόβλημα αν συμφωνήσουν ο παππούς με τον εγγονό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και την υπομονή μας στους, πώς τους λέμε, στους δρόμους, στους αγωνιστές των δρόμων.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους σύνδρες του Κηφισού.
1: Γιατί είδα την κίνηση, αρκετή κίνηση παιδιά, προσοχή, μποτιλιάρες μας στο Κηφισό και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, έχουμε και καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.
0: Και τώρα, παιδιά, θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ένα. Ποιος θα το λύσει? Ποιος θα το λύσει τώρα
1: το κυκλοφοριακό?
0: Έφυγε
1: ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ποιος θα το λύσει?
1: Θα βρεθεί. Δηλαδή, εξαρτώμαστε μόνο από την ικανότητα του κυρίου Κυρανάκη.
0: Όλοι.
1: Δεν υπάρχει άλλος που θα αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα. Μόνο ο Κυρανάκης
0: είμαι. Δεν το έχει αναλάβει κάποιος.
1: Το έχει αναλάβει, ναι. Με την επιτυχία του κυρίου Κυρανάκη.
0: Ναι, εδώ τώρα τι θα κάνουμε? Πρωτομαγιά το λύσε.
1: Ναι,
0: 15 Αύγουστο τόλισε.
1: Ναι.
0: Χριστούγεννα, ανήμερα Πάσχα τόλισε.
1: Ναι, ναι, άδειοι δρόμοι, ναι, ισχύει.
0: Άδειοι δρόμοι.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιος θα διάσει τους δρόμους που φεύγει ο κύριος Κυρανάκης?
1: Και ίσως μετά από αυτές τις επιτυχίες στην λύση, στην επίλυση του κυκλοφοριακού αυτές τις μέρες, τις καρπώνει το κύριος Κυρανάκης και σου λέει δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Φεύγω. Επιτυχημένος. Δεν είναι σαν να έχεις πάρει ντάμπι και να πεις φεύγω. Πήρα ντάμπι. Δηλαδή να μείνω άλλη μια χρονιά.
0: Αυτό δεν είναι. Το πήρα το ντάμπι.
1: Θέλει να φύγει ως πετυχημένος.
0: Με αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Άρα επιμένουμε εμείς σιδεροκέφαλος.
1: Να εκφράσουμε την καλή μας τύχη.
0: Έχει κι άλλους συναδέλφους να τσακωθεί ή έχει τσακωθεί με όλους?
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Όλοι κάποιος υπάρχει. Με ποιον έχει τσακωθεί?
0: Δεν έχει τσακωθεί. Ο κύριος Κασελάκης το έβγαλε και το βίντεο στον αέρα. Συγκεκριμένα.
1: Α, συναδέλφους εννοείς από άλλα κόμματα.
0: Γιατί... Όχι, συναδέλφους εννοώ δικούς μας.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει. Έτσι. Μία λαζονία την έχει η Μητσοτακική.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό ταιριάζει. Δηλαδή, αλλά το σιδεροκέφαλος εμείς το λέμε με καλή αυτή να προχωρήσει.
1: Προφανώς.
0: Να πετύχει στη ζωή, νέο παιδί είναι άλλο.
1: Και είναι και ο γραμματέας, στενογραμματέας των εκλογών, έτσι. Έχει αναλάβει το έργο της εισπύρωσης της βάσης εν ώψη εκλογών. Με κοιτάς παράξενα τώρα, λες και είπα κάτι αλόκοτο.
0: Του 27.
1: Του 27, ναι.
0: Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει εκλογές, γιατί τι ζητάει?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές.
0: Αφού δεν θα είναι εκεί.
1: Τι εννοεί ζητάει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Κάτι από ποιον ακούσει από ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΦΑΜΕ, θέλει εκλογές. Τώρα εκλογές.
1: Τι να τις κάνει τις εκλογές, λέει.
0: Τι να τις κάνει τις εκλογές.
1: Για να χάσει το μισθό του.
0: Το περοχάμα το άφημα.
1: Μα ίσα που μέχρι να γίνουν οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν μισθό βουλευτή. Άμα γίνουν εκλογές.
0: Και επιχορήγηση του αφημί, γιατί δεν το κλείνουν. Γιατί πρέπει να πάρουν αυτά τα λεφτά να πρημοδοτήσουν τον θεριστή που ήρθε.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ έχω να σου πω, πριν από αυτό όμω, να ευχηθούμε και την καλή μα τύχη, όπω το κάνουμε πάντα, στα παιδιά που δίνουν εξτάσεις, τις πανελλαδικές σήμερα, συνεχίζονται. Είναι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, επαγγελματικά λύκεια. Σήμερα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Υπομονή, καλή τύχη και ολοκληρώνουν οι εξτάσεις και όπως λέμε, δεν έγινε και τίποτα έτσι.
0: Λοιπόν, καλά, τώρα για Πασόκ, τι να πούμε.
1: Θες να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχω να σου πω.
0: Α, ναι, να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και
1: να
0: πάμε.
1: Να σου πω τι θα γίνει.
0: Αλλά πριν πάμε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι πριν πάμε ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ο θεριστής φεύγει. Κανένα πρόγραμμα, κανένα συνεργάτη θα ακούσουμε.
1: Έχω να σου πω και για θεριστή.
0: Δεν φεύγει ο θεριστής.
1: Ο θεριστής, πρόκειται.
0: Ο θεριστής έρχεται, ήρθε.
1: Πρόκειται.
0: Ο θεριστής φεύγει. Ράδιο
2: Ρούμελι.
0: Θα ακούσουμε.
1: για ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εννοείται. Έχουμε το κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι.
1: Εν βρασμό.
0: Το έχει ξανακάνει κανένα κόμμα.
1: Λοιπόν, πρόκειται τώρα. Έδωσε διορία ο κύριος Πολάκης, ο Παύλος Πολάκης, 10 ημερών
0: στο
1: κύριο Φάμελο, για να φέρει μια συμφωνία, μια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Και σου λέει, αν δεν τη φέρεις, θα έχουμε θέματα. Έτσι. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είπε καλεί τον Φάμελο και αυτός να φέρει μια συμφωνία. Τι θα γίνει τώρα,
0: η κυρία Δούρου γλίτησε από τα σκυλιά, δεν ξέρω μάλλον προς τα εκεί πάει.
1: Ναι, και η κυρία Δούρου
0: γλίτησε από τα σκυλιά.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα φέρει καμία συμφωνία.
0: Αφού δεν του στέλνει ο θεριστής.
1: Δεν θα φέρει καμία συμφωνία ο κύριος Φάμελος και μετά από λίγες μέρες, πιθανότατα με την παρέλευση του δεκαημέρου που έδωσε προθεσμία ο κύριος Πολάκης.
0: Παράταση.
1: Θα θέσουν. Δεν υπάρχει παράταση.
0: Δύο έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό χτες. Δεν μπορεί να δώσει μία ο Πολάκης.
1: Παράταση δίνουμε στις φορολογικές δηλώσεις. Εδώ δεν έχει παράταση. Θα θέσουν κατευθείαν θέμα ηγεσίας.
0: Τι άλλο κόμμα τους.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
1: Με στόχο την αυτόνομη πορεία.
0: Και γιατί δεν βάζουν.
1: Αυτό θα γίνει, θα το δεις σε λίγες μέρες. Θα θέσουν κατευθείαν θέμα ηγεσίας.
0: Και γιατί δεν βάζουν κατευθείαν έναν λογιστή να κρατήσει το αφημί, να εσπράττει τα λεφτά, να τα μοιράζει. Αν τους αφήσει ο κύριος Τσίπρα να τα μοιράσουν, γιατί τα θέλει όλα. Γιατί και προεκλογική εκστρατεία ο κύριος Τσίπρα. Ναι. Θα κατέβει αυτός σε εκλογή, θα κατέβει. Θεριστής.
1: Προφανώς. Γιατί... Αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός, θα κατέβει. Πώς θα γίνει πρωθυπουργός χωρίς να κατέβει.
0: Αφού έχει συμφωνήσει με τον Μητσοτάκη, θα γίνει το 31 πρωθυπουργός.
1: Το 31, εντάξει.
0: Θα κατέβουμε σε αυτές τις εκλογές.
1: Ναι, μα πώς θα βγει.
0: Ναι, αλλά χαλεί λεφτά.
1: Το 31 θα κατέβει ο ουρανοκατέβατος.
0: Θέλει λεφτά.
1: Κατεβαίνει τώρα για να βγει το 31.
0: Θέλει λεφτά, δεν τους ακούς τι λένε. Εμείς έχουμε, λέει, τα χαρτιά μας ξεκάθαρα. Ελάτε στο γραφείο μας, λέει, να δείτε πού βρίσκουμε τα λεφτά και κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Δεν το έχεις ακούσει.
1: Θέλω να σου πω τώρα κάτι πιο ωραίο, πικάντικο.
0: Άντε να ακούσω.
1: Για μια μεταγραφή ή όχι. Η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, σε ποιο κόμμα θα πάει.
0: Εντάξει. Γιατί μου φαίνεται.
1: Στο κόμμα Ελλάς.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν ξέρω. Αυτή ήθελε.
0: Όχι.
1: Ήτανε κατά το είμαι τελειωμένη υπόθεση. Εγώ θέλω, αλλά δεν ξέρω πώς έχει χαλάσει.
0: Όχι.
1: Εγώ βλέπω τώρα κάποιες και αυτά που μετέφεραν χθες, προχθές.
0: Καλά στα μετέφεραν.
1: Η αποχαριλά ο Τρικού που έχει
0: χαλάσει. Καλά στα μετέφεραν. Είπα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Χθες ήταν ο Παναθηναϊκός νικητής. Ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίο παιχνιδάρα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το Σάββατο θα είναι η Κούπα.
1: Σάββατο.
0: Οπότε μια και κέρδισε χθες ο Πράσινος.
1: Ναι.
0: Και κύριε Νοτοπούλου. Είδε τα πράσινα
1: σου λέει,
0: και
1: σου λέει θέσεις έχουν εκεί, πρόγραμμα έχουν. Ψηφοφόρους δεν έχουν βέβαια στο Πασόκ.
0: Γιατί ποιος
1: το Πασόκ έχει αυτό το πρόβλημα. Έχει θέσεις, έχει πρόγραμμα, αλλά δεν έχει ψηφοφόρους.
0: Και στελέχη.
1: Τι, δεν έχει
0: στελέχη.
1: Έχει, δεν έχει λες.
0: Δεν ρωτάω εγώ.
1: Εντάξει, έχει κάποια. Μία βάση την έχει.
0: Αρχηγό έχει.
1: Αρχηγό δεν έχει, όχι.
0: Α, δεν έχει. Γιατί, κύριος...
1: Έχει αρχηγό, εντάξει.
0: Έχει, δεν έχει τώρα.
1: Έχει πέσει. Αρχηγό, αλλά ο ίδιος.
0: Πέσμε.
1: Περίμενε. Ο ίδιος,
0: ναι,
1: στη συνέντευξή του προχθές στο One Channel, ο ίδιος το είπε. Ότι λέει.
0: Διαφοροποίηση και γεια σας.
1: Εμείς έχουμε ομάδα. Δεν είμαστε γιοταχοί. Είμαστε ομάδα. Άρα ο ίδιος λέει δεν έχουμε αρχηγό. Ο ίδιος το είπε. Δεν το λέω εγώ.
0: Αλήθεια λοιπόν.
1: Λέει δεν είμαστε γιοταχοί.
0: Ότι λέμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι μητσοτακικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο θεριστής, ο οποίος ήρθε, έρχεται, φεύγει, ο θεριστής είναι, δεν έχει κόμμα. Δηλαδή και άμα τον έλεγαν Μαρία, και άμα τον έλεγαν Σούλα, και άμα τον έλεγαν Ελλάς, και άμα τον έλεγαν.
1: Εντάξει, Τσίπρα προφέρουν.
0: Είναι το κόμμα του Τσίπρα.
1: Και αυτό αποδεικνύεται, παρένθεση πριν συνεχίσεις, στο ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέγαμε πολύ ήταν ότι ο κόσμος ψηφίζει Τσίπρα και όχι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φαίνεται ότι με το που έφυγε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ακόμα. Είναι στο 1%.
0: Όχι, δεν ήταν στο 1%. Ήταν πολύ
1: στο
0: παραπάνω.
1: 5.
0: Στο 1% έγινε τώρα.
1: Εντάξει,
0: με την παρουσία του Τσίπρα. Δεν ήταν στο 1%.
1: Μην
0: ξεχνάμε.
1: Στο 5.
0: Όχι, δεν ήταν στο 5. Ήταν πολύ παραπάνω. Από την ανακοίνωση του Τσίπρα, του θεριστή,
1: ναι,
0: και ότι θα του κλείσω αυτό το μαγαζί και θα κάνω άλλο.
1: Μα αυτό αποδεικνύεται. Αυτό λέω. Αυτό αποδεικνύεται ότι όταν έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ το 36% και το 32% το 19%, ο κόσμος κατά μεγάλη πλειοψηφία ψήφιζε Τσίπρα. Δεν ψήφιζε
0: και
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και όταν πήρε το 17% πάλι Τσίπρα ψήφιζε.
1: Ναι, ψήφιζε Τσίπρα.
0: Και τώρα που πάει στο 15%, αν το πάρει, θα δούμε από Σεπτέμβρη και όταν φτάσουν και οι κάλπες, πάλι Τσίπρα ψήφιζε.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν ψήφιζουν το κόμμα, ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε ΕΛΑ.
0: Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις, είναι ιστορικό κόμμα. Ήταν πήγε πριν τον Τσίπρα.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Το ότι ο Τσίπρας ήρθε και έκανε μια αρχηγική εμφάνιση, ο Ανδρέας Τσίπρας ή ο Αλέξης Παπανδρέου έκανε μια αρχηγική εμφάνιση και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι ένα άλλο θέμα.
1: Το λέει ο κ. Πολάκης ότι είναι ιστορικό κόμμα και όντως είναι ιστορικό κόμμα ως συνασπισμός, έτσι.
0: Να συνεχίσω λοιπόν εγώ.
1: Ναι.
0: Είπαμε, Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Καρισιανού. Το κόμμα τη Καρτιανού δεν είναι. Το λέει και στην καλά. Είναι μόνη, η μόνη σωστή. Το λέει και στην ταμπέλα.
1: Το λέει στην ταμπέλα. Η οποία κυρία Καρτιανού, μια και κάνει τι πάσε, αύριο ξεκινάει μάλλον τις... Δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια. Τις εκδηλώσεις, τις πολιτικές. Αύριο στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει μια εκδήλωση με τίτλο Ελπίδα για την δικαιοσύνη. Θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και για την συνταγματική αναθεώρηση. Ομιλητές θα είναι η Μαρία Γρατσία, ο Γιάννης Χατζιαντονίου και ο Αντώνης Ψαρόπουλος και θα κάνει χαιρετισμό και η κυρία Μαρία Καρεστιανού. Είναι πολιτική εκδήλωση του κόμματος. Είναι η πρώτη.
0: Λοιπόν, θυμάσαι πώς λένε το κόμμα της ζωής. Κωνσταντοπούλου δεν το λένε.
1: Πλεύση ελευθερίας.
0: Α, το θυμάσαι εσύ. Γιατί εγώ ξέρω το κόμμα της ζωής.
1: Όπως και του κυρίου Κασελάκη, το λέμε Κασελάκη, Ελληνοδημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο.
0: Και του κυρίου Βαλόπουλου, το κόμμα του Βαλόπουλου.
1: Ναι, το ξέρω. Ελληνική λύση.
0: Το Πασόκ.
1: Εντάξει, εγώ τα ξέρω.
0: Το Πασόκ τι είναι, του Δούκα του Γερουλάνου.
1: Το Πασόκ είναι Πασόκ σκέτο, δεν είναι κανένα.
0: Ούτε του Δούκα του Γερουλάνου. Να το ψάξουμε δηλαδή.
1: Δεν είναι κανένα, είναι Πασόκ. Όσοι ψηφίζουν Πασόκ είναι Πασόκι.
0: Α. Το έχουμε ξαναπεί για το Πασόκ και να το τελειώνουμε εδώ και να μην το ξαναπούμε, γιατί μετά επαναλαμβανόμαστε, παρότι είναι Μήτρη Πάθος Μαθήσεως, δεν είναι πάντα σωστό. Το Πασόκ είναι εδώ.
1: Ενωμένο δυνατό.
0: Ενωμένο δεν είναι, δυνατό. Α, είναι. Ναι. Καταρχάς το Πασόκ κυβερνάει. Ο Μητσοτάκης, αν δεν είχε το Πασόκ που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι το καλύτερο, ό,τι καλύτερο είναι αυτή που είναι Πασόκι, ο Μητσοτάκης κυβερνάει με το Πασόκ. Και όταν τώρα θα θέλει να κυβερνήσει.
1: Με το σημαντικό Πασόκ κυβερνάει.
0: Πασόκ, δεν έχει ποιο είπε ποιο Πασόκ.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Με Πασόκ. Πασόκ. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει τις φωτογραφίες του Σιμίτη με τους συνεργάτες και τους υπουργούς του και τις φωτογραφίες του Μητσοτάκη με τους συνεργάτες και τους υπουργούς του. Το Πασόκ είναι, οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα περιμένει να έρθουν αυτές οι εκλογές να πάρει μερικούς Πασόκους ακόμα, γιατί δεν έχει.
1: Η Νέα Δημοκρατία να
0: πάρει. Δεν έχει στελέχη. Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει.
1: Για να έχει πάγκο. Για να έχει πάγκο.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε για την πρώτη ομάδα.
1: Εντάξει, επειδή του έχει χρησιμοποιήσει.
0: Τον ένα τον βάζει με πτυχίο, άστο καλύτερα.
1: Του έχει ξεζουμίσει με 7 χρόνια.
0: Τον άλλον τον βάζει επειδή ξέρει το φαρμακείο του Βέγκου κι αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρει, σαν φαρμακείο, δίπλα, δεν ήταν το μπακάλικο.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάγκο πλέον γιατί του έχει ξεζουμίσει 7 χρόνια και έχει κάνει πόσου ανασχηματισμού και πλέον του έχει χρησιμοποιήσει.
0: Κανένα ανασχηματισμό δεν
1: έχει. Σαν το Φουρνιέ χθε που έπαιζε στο δεύτερο ημίχρονο και δύο παρατάσει και έπαιξε 30 λεπτά συνεχόμενα, έχει κάποια στιγμή.
0: Κανένα κουράστε. Ανασχηματισμό δεν έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Κανένα.
1: Τι έχει κάνει.
0: Ο Μητσοτάκη έχει κάνει μόνο. Αλλαγές λόγω τραυματισμών.
1: Τους υποχρεωτικούς έχει κάνει, ναι.
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Προκύπτουν σκάνδαλα και κάνουμε ένα σχηματισμό.
0: Λοιπόν, έρχεται ο ΠΚΠΕ, κάτι υπουργοί και κάτι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Πρέταντορ, ο Ανιψιός. Έρχονται.
1: Λαζαρίδης.
0: Έρχονται τώρα πριν τον Λαζαρίδη. Ο Λαζαρίδης είναι μια ωραία.
1: Ανάμιση.
0: Σαν τον Αρίστο. Μια που ήρθε, μια που φύγε. Απλά ο Λαζαρίδης ήταν πιο ωραίος και τον θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έρχονται οι Πολεοδομίες, ο Κουνιάδος. Τι να κάνω τώρα. Αφού όλη η οικογένεια κάπου είναι, μέσα εκεί. Όταν συμβαίνει κάτι, θα λείπει κάποιος από την οικογένεια. Δεν έχει κάνει ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός. Αλλαγές λόγω τραυματισμού έχει κάνει. Εντάξει.
1: Πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα στον... στην Χαρά, αρχικά. Καλημέρα στον Γιάννη. Ο Γιάννης έχει στείλει εδώ πολλά μηνύματα. Χειρόφρενο. Καλημέρες αγόρια. Εμείς του προοδευτικού χώρου πάντως ζούμε στην παράνοια. Του προοδευτικού χώρου, ωραίο αυτό, ε. Προοδευτικός χώρος. Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, δεν κατεβαίνουμε εκλογές. Τους ζυγούς λύσατε. Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αποφασίζουν να κοιτάξουν τα προβλήματα της κοινωνίας για δύο λεπτάκια και κατέληξαν στο συμπέρασμα εκλογές τώρα. Ρε παιδιά, ερώτηση για δήμαρχο Ηλιούπολης.
0: Τώρα για τον δήμαρχο της Ηλιούπολης.
1: Για αρχή το
0: είδαμε όλοι αυτό το βίντεο.
1: Ναι, ότι τσακώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το οποίο δεν τσακώθηκαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο. Ήταν παρατηρητές, άνθρωποι, πολίτες εκτός Δημοτικού Συμβουλίου που παρακολουθούσαν ό,τι συνέβαινε και από εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Εντάξει, σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση, η φασαρία δεν ξεκίνησε από έναν δημοτικό σύμβουλο ή έναν άλλον δημοτικό σύμβουλο. Ήτανε πολίτες, εγώ δεν κρίνω αν έχουν δίκιο ή άδικο, ούτε αν ήτανε πολίτες που παρακολουθούσαν τη διαδικασία και από εκεί ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε.
1: Και λέει, αλλά μου μεταφέρουν ο Γιάννης ότι είχε και στήριξη Νέα Δημοκρατία για το Δήμο, ξέρετε τίποτα. Ξέρεις κάτι εσύ για το Δήμο Ηλιούπολης?
0: Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία στηρίζει κάποιους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, όπως και το Πασόκ στηρίζει κάποιους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Τώρα,
1: και ενίοτε συνεργάζονται μεταξύ τους και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δεν πρόκειται. Καλά, ναι, γι' αυτό.
1: Και στο συνδικαλισμό. Όχι, επειδή ακούμε ότι εμείς ποτέ δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία συνεργάζονται. Και τοπική αυτοδιοίκηση και στη ΓΕΣΕ και στο συνδικαλισμό δεν γεννηθήκαμε χθες.
0: Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν συνεργάζονται Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Συνεργάζονται κάποιοι δήμαρχοι που είναι προερχόμενοι και το έχουν κόψει το πολύ.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω. Μπορεί να μην είναι επίσημα.
0: Αυτό που συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία καθαρά είναι ο πρόεδρος. Και εδώ ο οποίος παίρνει μια γραμμή, βγαίνει και τη λέει.
1: Ωραία.
0: Τώρα γιατί τον έχουν πρόεδρο, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους παιδες εν καμίνο της πολιτικής ζωής. Δυστυχώς εμείς οι ψηφοφόροι είμαστε ηλίθιοι και οι ηλίθιοι βεβαίως εκλέγουν ηγέτες. Βρεμπάς και εχθρός του λαού τελικά είναι η ίδια η πλειοψηφία. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστούμε.
0: Δεν είναι χαζοί οι ψηφοφόροι. Απλά έχουν κοντή μνήμη. Έχουμε κοντή μνήμη. Γιατί και εμείς ψηφοφόροι είμαστε, έτσι. Κοντή μνήμη. Ένα. Και δεύτερο, κατά πάσα πιθανότητα, και το λέω με γνώση, με γνώση, και παίρνω και την ευθύνη αυτού που λέω, μόνο εγώ το λέω, δεν το λέω προυνεράς, οι ψηφοφόροι εξαγοράζονται. Εντάξει. Εξαγοράζονται. Και δεν εξαγοράζονται τώρα, δεν εξαγοράζονται μόνο τώρα. Αυτό υπήρχε όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου και όσο θυμάμαι και τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Λοιπόν, κοντή μνήμη και εξαγοράζονται οι ψηφοφόροι.
1: Και επειδή ρώτησες πριν, είπαμε να πάμε πρώτο στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά στον Τσίπρα, στο κόμμα Ελλάς.
0: Στο Θεριστή.
1: Στο Θεριστή.
0: Ο οποίος φεύγει. Χωρίς πρόγραμμα.
1: Να σου πω ότι τις επόμενες μέρες, το είχαμε και προχθές, θα δημιουργήσει όργανα.
0: Σαν τα ταούλια. Θα έρθουν τα ταούλια να τη πούν Go back Merkel τώρα.
1: Θα δημιουργήσει κάποια όργανα και ξεκινάει και περιοδίες. Πρώτος σταθμός θα είναι την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στην Κοκκινιά.
0: Χωρίς βιβλίο.
1: Χωρίς βιβλίο.
0: Δηλαδή πουλήθηκαν όλα, τα πουλήσει όλα.
1: Και θα αρχίσει μέχρι τώρα, μέχρι το καλοκαίρι, θα γυρίσει σε αρκετές περιοχές.
0: Παιδιά, πάμε πάρα πολύ καλά. Πρώτον, τα ταούλια του 15 θα έρθουν τώρα. Go back Merkel, θα φωνάζουμε. Όλοι μαζί με το Θεριστή, φεύγοντας ο Θεριστής. Άρα έρχονται τα όργανα. Δεύτερον, ποιος Γεωργιάδης που μας έκανε τον καλό πολιτή, Τσίπρας, ξεπούλησε Ιθάκη, τώρα θα βγαίνει και θα πηγαίνει βόλτες χωρίς Ιθάκη. Και πώς βρήκαμε τα λεφτά? Πουλήσαμε πολύ Ιθάκη, μαζέψαμε λεφτά, κάνουμε εκλογές. Κατεβάζουμε κόμμα. Σωστά τα λέω, κάνω κάπου λάθος, κύριε Πρωνάρα?
1: Εσύ είπες.
0: Ναι, κάνω κάπου λάθος. Διόρθωσέ με.
1: Αυτό θα σε διορθώσω. Το κρίνει η ιστορία και ο λαός.
0: Η ιστορία και ο λαός. Λοιπόν, η ιστορία και ο λαός. Όχι το λαός, ο λαός.
1: Και ο Γιάννης λέει 10 τέτοιους να είχε το Πασόκ, αλλά δεν ξέρω ποιον αναφέρεται. Σε ποιους 10 τέτοιους, σαν ποιους?
0: Σαν τους Πασόκους που είναι στην Δημοκρατία.
1: Α, τέτοιους.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτοί που είναι που έρχονται από άλλο κόμμα και πηγαίνουν σε άλλο γίνονται πιο φανατικοί, γιατί πρέπει να αποδείξουν ότι αλλαξοπίστησαν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το αποδείξουν. Κάθε μέρα κρίνονται. Μπας και έχεις πράσινο αίμα μέσα σου ακόμα και δεν το έχουμε κάνει αφέμαξι όλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη διαλυματάκι.
0: Άντε, πάμε να
1: πάμε στη διαλυματάκι και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια.
2: Can you feel it? 943 Intervention Sports. Εδώ

0: ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.
2: Ασυρούμε News στους 90.

0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Πολύ.
7: Εντάξει, ο ένας είναι ο ένας και καλός
6: προφανώς. Ο ένας και γνωστός.
7: Ο ένας και γνωστός.
6: Λοιπόν, 6939-943-943 τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε που τα στέλνετε και συνεχίστε έτσι και θα τα διαβάσουμε σιγά σιγά όλα. Είναι αρκετά και πάλι και πάλι και πάλι ευχαριστούμε. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
7: Η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Υπομονή στους δρόμους γιατί ξανά είδα στο διάλειμμα τώρα την
6: κίνηση. Αγωνιστικούς, παιδιά.
7: Δεν έχει αλλάξει και... κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
6: Ούτε και θα αλλάξει.
7: Ναι.
6: Και τώρα δεν θα αλλάξει με τίποτα.
7: Γιατί, επειδή έφυγε ο Κυρανάκη στο Υπουργείο.
6: Πάει, Κυρανάκη.
7: Ναι, ήταν.
6: Ποιο θα λύσει τώρα
7: ποιος
6: το πρόβλημα.
7: Θα το πρόβλημα.
6: Αυτό το πρόβλημα μπορούσε να το λύσει μόνο ο κύριο Κυρανάκη. Όπω και το έχει λύσει. Είπα.
7: Την Πρωτομαγιά.
6: Ούτε Πρωτομαγιά, ούτε 15 Αύγουστο, ούτε Αγίου Πνεύματος. Τίποτα. Μηδέν κίνηση. Λύθηκε το πρόβλημα. Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο ακόμα, τιμές. Θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.
7: Ευτυχώς έμεινες μόνο εκεί γιατί θα είχαμε άλλη μια διαφωνία.
6: Δεν έχεις κάνει παντρεμένος οπότε δεν μπορώ να συζητάω μαζί σου.
7: Με ανύπαντος δεν μιλάω που λέμε παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση, Γιώργο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Καραγκούνη, την καλημέρα μας.
6: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Και εμείς που είστε εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά να σας ρωτήσουμε. Καταρχάς, πιστεύετε ότι έγινε μια νέα κίνηση σε όλο το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και με τον κύριο Κυρανάκη στη θέση αυτή και με τον μίνι ανασχηματισμό στις θέσεις που έλειπαν κάποια πράγματα για όποιους λόγους και ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία για εκλογές?
8: Εντάξει, το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, η χώρα έχει μπει στην τελική ευθεία πράγματι για τις εκλογές. Μπορεί να γίνουν το 27 όπως είπε, αλλά είμαστε στην τελική φάση των εκλογών, εδώ που όλα θα κρυθούν. Εγώ θα έβαζα ένα ορόσημο την ΔΕΦ. Για ποιο λόγο? Διότι εκεί θα ξεδιπλώσουμε ακόμα περισσότερο και το δικό μας όραμα για τα επόμενα 4 χρόνια. Αλλά βεβαίως και τι ακόμα μέτρα στήριξη θα πάρουμε στους πολίτες και σύν το χρόνο θα πρέπει και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν τις προτάσεις, τις απόψεις τους. Βέβαια, ο κόσμος τις κρίνει για 7 χρόνια τώρα ότι είναι ανεπαρκείς. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί διαφορετικά ένα όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει μπει ως δεύτερο, δηλαδή κάποια στιγμή ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το ΠΑΣΟΚ, πάντα υπολείπεται 15 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αντιπολίτευση στη χώρα, η αξιωματική αναφέρομαι, όποια και αν είναι αυτή κατά καιρούς, δεν μπορεί να αρθρώσει, να αρθρώσει ένα ουσιαστικό λόγο, μια ουσιαστική πρόταση, μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν και λέει ο Πρωθυπουργός ότι πάμε σε κάλπε μίας Κυριακής, όχι της πρώτης Κυριακής, αλλά μίας Κυριακής. Η επιλογή θα πρέπει να είναι μία, ή θα αποφασίσει ο κόσμος να δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία για τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να αντιμετωπίσει και τις τεράστιες προκλήσεις που ούτως ή άλλως όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, ή θα πούμε υπό μία έννοια σε πολιτικές περιπέτειες.
6: Εδώ λοιπόν είναι διπλή ερώτηση. Η πρώτη έχει να κάνει με το ότι εδώ είναι κάτι που συζητάμε

0: χώρα και το έχουμε πει όλοι. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαφωνήσετε. Ότι όταν μπαίνουμε σε προεκλογική φάση, κατεβαίνουν τα μολύβια, όπως λέμε συνέχεια, και δεν δουλεύει κανένας, γιατί όλοι μας κοιτάμε πώς θα ξαναβγούμε. Αυτό είναι κάτι που συζητείται για όλα τα κόμματα και όσα χρόνια, κοντά 35 είμαι σε αυτή τη δουλειά. Το δεύτερο λοιπόν αυτό που λέτε, γιατί η Νέα Δημοκρατία, και ακούγοντας και τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου χτες, γιατί η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Γιατί 7 χρόνια δεν κατάφερε να την αντιμετωπίσει και θα την αντιμετωπίσει τώρα?
1: Προσέξτε τώρα, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα.
0: Νομίζω ότι αυτό το έχετε ακούσει, το έχετε πει, το λέμε χρόνια όλοι όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, από ποια θέση?
1: Όπως όλα τα Υπουργεία, μόνο το Υπουργείο Εργασίας φέρνει τώρα στο αμέσως επόμενο διάστημα 2 νομοσχέδια. Όλα τα Υπουργεία καταθέτουν τα νομοσχέδιά τους. Δεν σταματάει ο πολιτικός χρόνος, δεν κατεβάζουμε τα μολύβια. Η εκλογή του Κώστα Κερανάκη ενός νέου παιδιού με πολύ σημαντικές δυνατότητες θα πει στην κούρσα και στη φάση να οργανωθεί το κόμμα όσο τον καλύτερα για να μπορέσουμε να πάμε νικηφόρα στην τρίτη θητεία, στην τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Από εκεί και πέρα το κυβερνητικό έργο συνεχίζεται, δεν σταματάει. Και άμα δείτε και την περίπου εβδομαδιαία ενημέρωση που υπάρχουν για τα νομοσχέδια που έρχονται, θα καταλάβετε ότι τίποτα δεν σταματάει. Μέχρι την τελευταία μέρα των εκλογών θα υπάρχει παραγωγή πολιτικού έργου. Αυτό είναι σαφές. Τώρα για την ακρίβεια. Πράγματι,
0: βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, είτε τις πιστεύουμε είτε όχι, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αλλά το πρώτο πράγμα που απασχολεί τον Έλληνα αυτή τη στιγμή είναι ότι πραγματικά Θεέ μου όταν βλέπει τα ενίκια, Χριστέ και Παναγία όταν έρχεται το ρεύμα και το σταυρό μας όταν μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
2: Και στις δημοσκοπήσεις, να προσθέσω κύριε Καραγκούνη πριν απαντήσετε, επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις για την αντιπολίτευση, ότι είναι πολύ χαμηλά. Και η Νέα Δημοκρατία, ναι μεν πρώτη, αλλά από το 40 έχετε πέσει το 25 κι εσείς.
1: Εντάξει, με την εκτίμηση ψήφου, όπως πάντα έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι περίπου στη βάση του 30. Έτσι ήταν περίπου και το 2023, αν θυμάστε καλά. Ήταν λίγο παραπάνω στο 32%. Οπότε, και βέβαια δεν έχουμε και εκλογές αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε στην περίοδο εκλογών. Εγώ θεωρώ από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά θα έχουμε πια πιο καθαρή εικόνα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και οι πολιτικοί συσχετισμοί. Αν συνεχιστεί έτσι το πολιτικό σκηνικό όπως συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με τον πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό γίνεται, προφανώς θα ενισχυθεί η κυβέρνηση. Παρότι πράγματι υπάρχει πίεση για την κυβέρνηση, δείτε και τη δημοσκοπήση του τελευταίου διαστήματος, δείχνουν μια αύξηση 1,5% περίπου, ακριβώς γιατί ο κόσμος βλέπει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική. Αυτό που σας έλεγα πριν. Και ξέρετε, σε εκλογές πάντα κρίνονται και αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ο κόσμος αξιολογεί πριν πάει στις κάλπες ποιος μπορεί πράγματι να κρατήσει το τιμόνι σταθερά για τα επόμενα 4 χρόνια. Πάντα έτσι ψηφίζει. Ποιος θα μου δώσει προοπτική, ποιος θα μπορέσει να στηρίξει την οικογένειά μου, το εισόδημά μου, την προοπτική μου. Αυτά τα θέματα θα τεθούν. Οπότε είναι νωρίς τώρα καταρχήν να κρίνουμε πώς θα εξελιχθούν τα πολιτικά πράγματα. Γι' αυτό σας έδωσα ως ένα ορόσημο το Σεπτέμβρη μετά τη ΔΕΘ, όπου εκεί θα υπάρχει πλήρης και καθαρή πολιτική εικόνα για τα κόμματα. Πάντως αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που παρουσιάζεται ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική, για να καταλάβετε πού βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή, είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα, που ούτε καινούριο είναι και όπως έχω πει πολλές φορές, είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό. Ο κόσμος γνωρίζει τι έκανε ο Τσίπρας 5 χρόνια και ξέρει αυτά τα οποία λέει αυτή τη στιγμή πού θα οδηγήσουν. Οπότε, αν η Ελλάδα τα σοβαρά τώρα εντός αγωγικών πιστεύουν και πιστεύει ο κόσμος ότι ο Τσίπρας αποτελείται εναλλακτική πρόταση για τη χώρα, όταν έχει το βαρύ, συγγνώμη, εντός εισαγωγικών πολιτικά παρελθόν της πενταετίας, καταλαβαίνετε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, κατά την άποψή μου, μετά το Σεπτέμβρη. Εγώ θεωρώ ότι όσο περνάει ο χρόνος και όσο αποκαλύπτονται τα προγράμματα, αυτό θα ενισχύει την κυβέρνηση, αλλά βέβαια σε αυτά μένει να τα δούμε, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε ένα σοβαρό κίνδυνο και μια σοβαρή απειλή. Και αυτή είναι η ακρίβεια, όπως ισχύει παντού στην Ευρώπη. Βέβαια η Ελλάδα είναι πιο εκτεθειμένη, το έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών, στα καύσιμα. Έχουμε μια εξάρτηση, παρότι έχουμε αλλάξει το μείγμα, το ενεργειακό μείγμα, προς το καλύτερο εννοώ, με απεξάρτηση όσο μπορούμε από τα καύσιμα. Παραμένουμε όμως μια χώρα που είναι εξαρτημένη από τα καύσιμα και αυτό προφανώς και φέρνει ανατιμήσεις. Σύν το ότι η Ελλάδα έχει τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο ευρωπαϊκό όριο. Αυτό προφανώς δημιουργεί και πληθωριστικές τάσεις. Πράγμα το οποίο λογικά, όπως έχει εκτιμήσει και το Υπουργείο Οικονομικών, θα υπάρχει μια αποκλιμάκωση στο επόμενο διάστημα. Πάντως είναι η πιο σοβαρή απειλή, να μην γελιόμαστε. Και το ερώτημα είναι τι κάνετε για αυτή την κατάσταση, ρωτάτε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο νομίζω αποτύπωσε σωστά από την Υπουργό Σπέση είναι ότι η ασφαλιστική στήριξη του εισοδήματος είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος για να επιβληθεί την ακρίβεια. Δηλαδή, όταν πέρα από τους ελέγχους, πέρα από τα πρόστιμα, πέρα από αυτά τα οποία προφανώς πρέπει να γίνονται και να ενισχύονται, ένα σημαντικό όπλο είναι να ενισχύει το εισόδημα, να μειώνει τα βάρη, να μειώνει τις φορολογίες, να δίνει όχι επιδότηση, αλλά θα έλεγα μια στήριξη, ad hoc στήριξη, όπως γίνεται με το fuel pass, όπως γίνεται με τα 150 ευρώ στις οικογένειες.
2: Καλά, επίδομα είναι αυτό.
1: Ναι, το λέω ότι αναγκαστικά πρέπει να πείσαι σε μια τέτοια λογική όταν έχει μια έκτακτη ανάγκη. Και το επιστορεί ότι είτε με την πανδημία είτε μετά με την ενεργειακή κρίση δεν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, θα πει ψέματα. Υπάρχει έκτακτη ανάγκη, γι' αυτό προχωρήσαμε και σε αυτά εντός εισαγωγικών την επιδοματική πολιτική, που κατά βάση οι πολιτικές μας είναι σταθερές. Δηλαδή τα
2: πλήμα. Ναι, δεν λύνουν πάντως το πρόβλημα και δεν νομίζω ότι υπάρχει και υψηλός δείκτης ανακούφισης από αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο έξω, δεν θα πει ότι ευτυχώς πήρα fuel pass, ανακουφίστηκα λίγο από την άνοδο των καυσίμων. Μας ακούει ο κύριος Υπουργός.
0: Νομίζω...
2: Το χάσαμε. Θα επικοινωνήσουμε πάλι.

0: Τον έχουμε ξανά τον κύριο Καραγκούνη, τον Υπουργό Εργασίας.
1: Συγγνώμη, γιατί είμαι καθοδόν για το Αγρίνιο, γι' αυτό έχουμε την απελευθέρωση του Αγρίνιου σήμερα.
0: Είπα κύριε Καραγκούνη, για να ολοκληρώσουμε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο έξω, πολίτη, δεν θα μας πει ότι ανακουφίζεται από μέτρα τύπου fuel pass. Δεν θα πει, αχ, πήρα το fuel pass, τι ωραία, έχω λεφτά, μου λύθηκε το πρόβλημα της αύξησης των καυσίμων.
1: Σωστό. Αυτό δεν, εγώ το ακούω αυτό σε επιχείρημα. Από την άλλη, θα ήταν παράλογο να μην δώσουμε το fuel pass. Γιατί υπάρχει και μια άλλη, ένα άλλο σκέλος της πολιτικής μας που λέει μόνιμες και δραστικές αυξήσεις των εισοδημάτων και μειώσεις των φόρων. Αυτό ισχύει και θα ισχύει και για σήμερα και για αύριο και για μεθαύριο. Δηλαδή και η μείωση του πόρου παρακράτησης που έχει ξεκινήσει από 1η-1η και επηρεάζει μισθωτούς συνταξιούχους στους πάντες και η μείωση των φόρων. Αλλά από εκεί και πέρα και η αύξηση των εισοδημάτων. Ο μέσος εργατικός μισθός έχει αυξηθεί από 35-40% όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε με υποκατώτους μισθούς των 650 ευρώ και τώρα η Ελλάδα βρίσκεται πιο πάνω από το μέσο όρο. Έχουμε ξεπεράσει και την Κύπρο και την Πορτογαλία και την Κροατία. Είμαστε πάνω από 1.100 ευρώ με την αναλογία των 14-12 μισθούς. Για πρώτη φορά το πετύχαμε αυτό και προφανώς του χρόνου θα έχουμε νέα αύξηση όπως είπε χθες και ο Υπουργός. Πάνω από τουλάχιστον 950 ευρώ, θα το δούμε ποιο θα είναι το ποσό. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στη λογική να έχουμε ατριστική αύξηση των εισοδημάτων. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολα τα πράγματα τώρα για να μην γελιόμαστε και κανείς δεν θα πει ότι έχουμε βρει όλες τις λύσεις. Απλά, όπως συνηθίζω να λέω, όταν αυτή τη στιγμή χώρες πολύ ισχυρές στην Ευρώπη παίρνουν μέτρα λιτότητας, όπως είναι η Γαλλία, να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε και σε ποιο πλαίσιο δρούμε και πολιτικά και οικονομικά. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, όταν αναγκάζονται τώρα τεράστιες δυνάμεις της οικονομίας να κάνουν περιοριστική πολιτική και να πούνε σε επιτήρηση, να παίρνουν σε επιτήρηση, δεν λέω ότι εμείς πρέπει να πανηγυρίζουμε, αλλά γιατί είναι τα πράγματα δύσκολα και για μας. Απλά, ποιος κάνει ρεαλιστικές πολιτικές και ποιος αντιμετωπίζει τα πράγματα. Γιατί δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ακολουθώντας μια αναπτυξιακή πολιτική, οι αριθμοί το δείχνουν. Και βεβαίως και η αύξηση των εισοδημάτων και η μείωση των φόρων θα ήταν αυτονόητο υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή όταν ήταν μια άλλη κυβέρνηση, όπως μας έρχεται τότε ο Τσίπρας, ότι θα δώσει διπλούς μισθούς και συντάξεις που τελικά μας πήρε και έκοψε σε όλους τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι λοιπόν αν είχαμε μια άλλη εναλλακτική πρόταση θα είχαμε και τις ίδιες πολιτικές, έτσι.
2: Με βάζετε λίγο κυρίως στο Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ. Ναι, πάνω από 300.000 αγρότες είναι χωρίς σύνταξη και πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρωστούν τόσα στο ΕΦΚΑ που δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Η ρύθμιση των 72 δόσεων στην εφορία και με ό,τι άλλο αυτή τη στιγμή ακούγεται για να μπορέσει κάποιος να αποπληρώσει και να πάρει και τη σύνταξή του είναι σχεδόν αδύνατο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, υπάρχει κάτι στο Υπουργείο που συζητάτε για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι κάποια σύνταξη κάποια στιγμή?
3: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Η κυβέρνηση έχει στηρίξει και τους χαμηλούς ταξιούχους και τους ταξιούχους, γιατί όπως ξέρετε μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο περικοπές.
2: Εγώ λέω και για τους ερχόμενους που χρωστάνε. Προσέξτε. Και δεν τους βλέπω να παίρνουν ποτέ.
1: Προσέξτε, και ανταποδοτικά, να το δει κανείς, εμείς δίνουμε συντάξεις, ανταποδοτικά τουλάχιστον, και προς τον κόσμο της αγροτιάς, γιατί αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που έχουν κάνει, προφανώς πολύ πιο πάνω από την ανταπόδοση που έχει γίνει. Αλλά το θέμα είναι και μέσα από ρυθμίσεις, που είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις για να μπορούν να ξεμπλοκάρουν και οι πολίτες, δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που δεν προβλέπει ο νόμος. Ρυθμίσεις όμως ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν, προφανώς τις κάνουμε στα πλαίσια και του δημοσιονομικά εφικτού. Πάντως, για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι έχουν δει μέσω της μείωσης παρακράτησης φόρου, μέσω των αιτήσεων αυξήσεων, μέσω των 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους, μέσω της καταρρύψης προσωπικής διαφοράς. Για πρώτη φορά όλοι οι συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Δεν σας κρύβω, και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ότι αποτελεί για μας προτεραιότητα οι συνταξιούχοι και η ενίσχυσή τους, γιατί ήταν αυτοί οι οποίοι πέσαν τις μεγαλύτερες αδικίες στα χρόνια του μνημονίου. Και ειδικά τα μεταμνημονιακά χρόνια με τον νόμο Τσίπρα, όχι Κατρούγκαλου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα, νόμος της κυβέρνησης Τσίπρα. Λοιπόν, που περιέκοψε τις συντάξεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και εκεί θα συνεχίσουμε και θα εξειδικεύσουμε. Βεβαίως, θα τα δούμε και πιο συγκεκριμένα μέχρι την ΔΕΘ.
0: Ωραία. Να μεταφέρω ένα μήνυμα απλά του Άγγελου, γιατί είναι σχετικό. Και μετά θα πάω σε άλλη ερώτηση, κύριε Καραγκούνη. Καλημέρα. Λέει 22 χρόνια δουλειά η μητέρα μου μετέβε και είκα 525 ευρώ σύνταξη. Πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος με αυτά και πού πάνε τα λεφτά τόσων χρόνων?
1: Το λέω ως γενικό. Ως γενικό παράδειγμα. Ναι. Πάντα οι συντάξεις είναι τα αποδοτικές. Το ζήτημα, αν βάζαμε κάτω πόσα σύνταξη θα έπρεπε να πάρει κάποιος, σύμφωνα με τις φορές που έχει δει, πάνε στα σύνταξη, είναι περίπου στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος. Οι ανταποδοτικές φορές, ξέρετε πόσο πρέπει τα 30 δις, ούτε τα 14 δις. Τα υπόλοιπα τα βάζει στον προπολογισμό, γιατί πολλοί λένε να πέραμε πίσω αυτά που έχουμε πληρώσει.
2: Γνωρίζουμε το ποσό του προϋπολογισμού που μπαίνει κάθε χρόνο και αφού δεν λύθηκε ποτέ το συνταξιοδοτικό, το πληρώνουμε και θα το πληρώνουμε για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι εδώ πρέπει να αυξηθεί η απασχόληση στις περισσότερες θέσεις. Αυτό το πετύχαμε εμείς. Γιατί έχουμε 630.000-570.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε εφαρμόσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό φέρνει πρόσθετα έσοδα. Γενικά έχουν αυξηθεί τα έργα και έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Αλλά δεν πάβει το κράτος να πληρώνει 16,2 στον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις. Γιατί λένε πολλοί, να πάρουμε πίσω αυτά τα οποία πληρώσαμε. Μα αν πέραμε πίσω αυτά τα οποία πληρώσαμε, πρέπει να μείνουμε με τις μισές συντάξεις. Απλά το λέω γενικά αυτά για τον
2: κόσμο. Να δούμε και τι θα κάνουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί από σήμερα το μεσημέρι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ακριβένει και το χρήμα.
1: Δεν άκουσα τι είπατε, συγγνώμη.
2: Από σήμερα το μεσημέρι, περιμένοντας την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ακριβένει και το χρήμα, που σημαίνει επιτόκια. Θα το ξέρουμε περισσότερο μετά το μεσημέρι αυτό.
1: Ξέρετε. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, το πολύ σημαντικό πέρα από τις διαχρονικές αλλαγές που γίνονται και οφείλουν να γίνονται και πρέπει να γίνονται και να δούμε και τι άλλο ακόμα θα γίνει στο μέλλον, το σημαντικό είναι να ενισχύει το απευθείας το εισόδημα του πολίτη, απευθείας. Και γι' αυτό είμαι υπέρ της μείωσης των άμεσων φόρων και όχι των έμεσων, γιατί οι άμεσοι φόροι έχουν να κάνουν με την τσέπη του καθενός. Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει επιλέξει και αυτό το μείγμα πολιτικής. Μείωση των άμεσων φόρων. Δηλαδή, αυτό που κάναμε με τη μείωση παρακράτησης και από 1η-1η ήδη οι συνταξιούχοι, ήδη οι ελεύθεροι μισθωτοί βλέπουν αύξηση των εισοδημάτων τους ακριβώς γιατί μένουμε στην πηγή. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και την
0: ιδιαίτερη. Ή οποιαδήποτε αύξηση βέβαια θα πρέπει να συνδυάζεται και με την αγοραστική δύναμη. Έτσι, γιατί όταν είναι στα τάρταρα η αγοραστική δύναμη.
1: Καλά, εντάξει, αλλά αγοραστική δύναμη χωρίς να έχει εισοδήματα, πώς θα υπάρξει? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ αν παίρνω 650 ευρώ μισθό ή 500 ή 700 ή 800. Ο μισθός πρέπει να είναι πάνω από 1000 ευρώ και πρέπει να είναι και ακόμα περισσότερο. Αλλά επειδή τους μισθούς δεν τους δίνει το κράτος, τους δίνει ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο ιδιώτης επιχειρηματίας, εμείς φροντίζουμε να μειώσουμε το κόστος των επιχειρήσεων. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσουν να δώσουν.
2: Ναι, με αύξηση φορών κοντά στο 18% το 23 μέχρι το 26.
1: Μείωση των μη μισθολογικού κόστους, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 5,4 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχουμε μισή μονάδα ακόμα το 1η-1η του 2027. Κάθε μισή μονάδα είναι κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για το κράτος και εμείς θα έχουμε μειώσει 5,9 ποσοστιαίες μονάδες το μη μισθολογικό κόστος. Οπότε δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Αυτό το οποίο όμως θα γίνει στη ΔΕΦ, όπως ήδη έχει πει ο Πρωθυπουργός, μάλλον ο Υπουργός των Οικονομικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μένω σε αυτό, είναι ότι θα δώσουμε έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τους ελαφρύνουμε. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο τώρα, διότι δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο.
2: Κατανοητό, αρκεί να ξέρουμε ότι υπάρχουν.
1: Διακηρυκτικά και μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα πρέπει ελεύθεροι επαγγελματίες να περιμένουν κάτι συγκεκριμένο.
0: Ωραία. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, γρήγορη απάντηση, 1-2 ερωτήσεις έχουμε, αλλά γρήγορες απαντήσεις, κύριε Καραγκούνη. Θα σας πάω ξανά στο ισοκομματικό. Αν θεωρείτε ότι ο κύριος Κυρανάκης μπορεί να επικοινωνήσει με ακροατήριο Σαμαρά ή και με τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Και δεύτερο ερώτημα πάνω σε αυτό, αν συμμερίζεστε τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός για τον κύριο Σαμαρά που ακούστηκε από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τον κύριο Θεοχάρη.
1: Καλά, αυτό το έχω πει. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος με συγκεκριμένες ενέργειες της αστυνομίας και γενικά συντονισμό του κράτους έφερε τα στοιχεία ώστε να μπουν στη φυλακή οι φασίστες στην Ελλάδα και ακροδεξί. Οπότε το να χαρακτηρίζουμε ακροδεξιό τον Αντώνη Σαμαρά έχει ήδη τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο σε αυτό. Αλλά επισημαίνω το γεγονός ότι ήταν αυτός ο οποίος έβαλε στη φυλακή τους φασίστες και τους ακροδεξιούς. Λοιπόν, τώρα, το αν θα έχει ο Κυρανάκης. Είναι ένα νέο παιδί με πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα και προσωπικότητα. Πιστεύω ότι πραγματικά θα αργώσει τη χώρα. και θα φέρει ένα μήνυμα, γιατί σηματοδοτεί και ένα μήνυμα ανανέωση βέβαια η επιλογή του Κώστα Κυρανάκη. Αλλά νομίζω δεν αλλάζει κάτι, είτε αυτό αφορά τα νέα στελέχη, τα παλαιότερα. Ο αγώνας τώρα πια είναι πολύ συγκεκριμένος για την επόμενη μέρα. Εάν η χώρα θα προχωρήσει μπροστά με σταθερότητα και ουσία, ή θα πούμε σε περιπέτειες όπως δείχνει η αποτύπωση του εκλογικού σώματος, τουλάχιστον δημοσκοπής, αλλά όποτε και έγιναν εκλογές τα τελευταία 7 χρόνια, όπου πραγματικά δεν υπάρχει ρεαλιστική πρόταση από την άλλη πλευρά. Το ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική πρόταση από την άλλη πλευρά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι τι λένε πολλοί, ας συνενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, μήπως και ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό δεν λένε. Ας συνενώσουμε ποιες δυνάμεις κομμάτων που τα προγράμματά τους δεν απηχούν και δεν...
2: Καλά, δεν έχουν καν προγράμματα ακόμα, οπότε θα τα δούμε και αυτά τα προγράμματα όταν έρθουν, κύριε Υπουργέ.
1: Πολιτική δεν είναι άθροιση απλά ποσοστών.
2: Πάμε και λίγο, κύριε Καρακούνου, επειδή τελειώνει και εκπομπή τώρα σε λίγο, να προλάβουμε να ρωτήσουμε και κάτι για το Υπουργείο σας. Έχουμε εδώ μια κοινοποίηση για το πρόβλημα που υπάρχει και μια αποκατάσταση, όπως γράφουν ενδιαφερόμενοι, άνηση μεταχείρισης ατόμων με αναπηρία. Ασφαλισμένη στα παιδικά ταμεία ΟΤΑ και οίκου ναύτου. Μιλάνε για θέλουν ίση μεταχείριση, κοινωνική δικαιοσύνη, διότι έγινε ένα 8%, όπως διαβάζω, αύξηση σε κάποιους, αλλά κάποιοι μείναν απ' έξω από, αναδρομικά από το 23, αλλά κάποιοι μείναν απ' έξω από αυτό.
1: Ό,τι έχει να κάνει με τις αποφάσεις των αναδρομικών βγαίνει ότι ο πόθος και βγαίνει, ο ΙΕΦ θα πληρώνει. Δεν ξέρω σε τι αναφέρονται, αλλά κάνετε και μου το θέτε να δω τι ακριβώς είναι αυτό και ποιους αφορά και τι αφορά. Αλλά σας λέω ως γενική αρχή ότι όποια απόφαση βγαίνει αμέσως εκτελείται από τον ΙΕΦ. Να δω τι ακριβώς είναι και να επανέλθω.
2: Σας έχουν στείλει και σε εσάς την κοινοποίηση.
1: Δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας, οφείλω να το καταθέσω αυτό. Όχι όμως ότι θα απαντήσω, προφανώς και θα απαντήσω. Έτσι, θα δω τι ακριβώς είναι και να επανέλθω.
2: Ωραία, να το δούμε και να επανέλθουμε και θα σας ενοχλήσουμε πάλι, έτσι, για να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς μια απάντηση, κύριε Υπουργέ.
1: Βεβαίως. Απλά να το έχω εγγράφος για να ξέρω ότι να μου το στείλετε και να το μπορείτε να σας απαντήσετε.
2: Θα σας το στείλουμε για εμείς, αν και έχει γίνει κοινοποίηση και σε εσάς μέσω Υπουργείου, μέσω της Ομοσπονδίας των Αναπήρων. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλό ταξίδι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας. Ο Σύφης, καλημέρα. Σύμφωνα με τον κύριο Καραγκούνη, μάλλον ζούμε σε άλλη χώρα από τη χώρα που ζουν οι κυβερνώντες. Τι ακούμε πρωί-πρωί.
2: Σύφη μου, νομίζω ότι ζεις σε άλλη χώρα, διότι κάνεις λάθος δουλειά. Αν είχες γίνει παπάς και μεγάλο παπάς, και δεν είναι λαϊκισμός, διότι έχω ξαναπεί, δεν είναι το ποσό που κάνει τη διαφορά, είναι το ότι θέλουμε να βγούμε. Οπότε ποιοι επηρεάζουν τον κόσμο, το είπε και ο Γεωργιάδης λίγες μέρες πριν. Ναι. Αυτοί. Αυτό. Τι θα κάνουμε σε αυτούς, λεφτά που πρέπει να δώσουμε, λέει, γιατί τους είχαν κοπεί από τα μνημόνια.
0: Ναι, γιατί λένε.
2: Ήταν η απάντηση της κυβέρνησης.
0: Το επιχείρημα,
2: αυτή.
0: Γιατί να δοθούν εκεί και να μην δοθούν σε κτηνοτρόφους, σε αλείς.
2: Είναι αστείο το ποσό. Δηλαδή δεν κάνει ούτε για ένα κτηνοτρόφο. Δεν είναι μικρό το ποσό. Αλλά είδες, άμα έχεις γίνει παπάς, θα ήσουν μεγαλοπαπάς, πλούσιος τώρα.
0: Αλλά το γενικότερο αφήγημα είναι ότι πόσοι μικροεπιχειρηματίες, μικροεπαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλοί κτηνοτρόφοι μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και πόσο. Ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Εκλογές έρχονται. Τώρα δεν ξέρω αν παρατήρησες. Δεν μίλησε καθόλου για Πασόκ, μόνο για το Θεριστή μίλησε.
0: Ποιος?
2: Ο Υπουργός.
0: Γιατί να ρωτήσεις για το Θεριστή?
2: Δεν είναι κανένα άλλο αντίπαλο.
0: Ναι, εντάξει, με δημοσκοπικά είναι ο δεύτερος, ναι. Ναι, δεν είπε για το Πασόκ, είπε για την εκάστοτε, λέει, αξιωματική αντιπολίτευση και αναφέρθηκε κάποια στιγμή μόνο για το.
2: Μόνο για το Θεριστή. Φεύγει ο Θεριστής.
0: Ο Θανάσης μας στέλνει μια φωτογραφία με περικοπές συντάξεων. Αυτά, λέει, μου έχουν κόψει. 15 χρόνια χωρίς αύξηση, Θανάσης Κερατέα. Μείωση από το 2009 έως 2011 28%. 2012-2014 29%. 2015-2019 1%. Συνολικές μειώσεις.
2: Με τη διαφορά.
0: Στις δεκαετίες 50 δις ευρώ γράφει.
2: Απόλυτα δίκιο για τις μειώσεις που έγιναν. Όπως το λες, Θανάση, με τη διαφορά ότι ο νόμος Κατρούγκαλου υποθήκευσε όλους τους συνταξιούχους για όλη τους τη ζωή. Και περιμένουμε ακόμα από το. Έχει καταργηθεί, δεν έχει καταργηθεί.
0: Έτσι είχε πει ότι θα καταργηθεί.
2: Από το 19 δεν καταργηθεί.
0: Έτσι είχε.
2: Το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν το πιστεύεις?
0: Δεν έχω λόγο να μην τον πιστέψω.
2: Άρα έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλη και δεν το ξέρουμε εμείς. Μάλλον ο Θανάσης ούτε εσύ.

0: Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Έφτασε αυτή η εκπομπή.
1: Πού είμαστε, στα παράθυρα, τα τηλεοπτικά παράθυρα, άφησε να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Που το έχω ακούσει. Ολοκλήρωσα να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα τα ξαναπείτε με Γιώργο Γεωργιάδη, Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος, Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος. Τραμπ.
1: Ποιος τον οργανιά τον Τραμπ.
0: Είχαμε νέες επιθέσεις τα ξημερώματα προς το Ιράν από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Αμερικής.
1: Θα έχουμε λοιπόν σεισμό στην Ελλάδα.
0: Και η πλευρά του Ιράν έχει κλείσει τα στενά του ορμού.
1: Ναι, είναι πολύ στενά, είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε σεισμό στην Ελλάδα κάποτε και θα έχουμε και αυξήσεις στα βενζινάδικα αύριο, μεθαύριο, αφού έχουμε πολέμο.
0: Το Brent έχει αυξηθεί ήδη στα 95,40 και το αμερικανικό αργό στα 92,63.
1: Αυξήσει κατά λίγο.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ξεκινάμε και παγκόσμιο κύπελλο σήμερα.
0: Σήμερα ξεκινάει και το Μουντιάλ, ναι.
1: Πολύ
0: το οποίο διάβαζα το πρωί χαράματα που ξυπνάω, γιατί ξέρει πόσο εργασιόμανη είμαι. Διάβαζε ένα κείμενο που έλεγε ότι είναι το πιο προβληματικό μουντιάλ όλων των εποχών.
1: Αφού γίνεται στην Αμερική.
0: Εντάξει.
1: Ποιο, με τον Τραμπ. Την Αμερική του Τραμπ γίνεται. Δεν θα είναι προβληματικό. Λοιπόν, Πάνος Πουρναράς.
0: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ευάγγελος Μίχος έρχεται.
0: Μένετε εδώ συντονισμένοι στο 943.
1: Και αύριο θα πούμε πάρα πολλά. Πάντα Νετανιάχου επιτρέποντος. Την καλημέρα μας, να προσέχετε, παιδιά, υπομονή στον δρόμο και ευχαριστούμε.
0: Και αύριο μόνο σου, να τα λέμε κι αυτά. Γεια χαρά.

0: 99.43 Intermeten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς

0: Διαξεπέρα.
1: Η Ορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ορούμελη News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr. Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιοφωνού για τους δανειολήπτες με κειμενόμενα επιτόκια και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πρόκειται να λάβουν νέα δάνεια. Βάνα.
8: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και δημάρχων. Περιλαμβάνει 755 άρθρα και θα εισαχθεί προς συζήτηση την αρμόδια επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αυτή την ώρα διαγωνίζονται στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορούμενων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης ως το τέλος του 2026. Αφορούν κυρίως μεγάλες υποθέσεις, με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα ίσπραξης θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνεχεία ανωδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τον Μάιο έγιναν 2.205 νέες ρυθμίσεις για ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του περσινού Μαΐου. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κύριος από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες, όπως είπε, σχετικά με την συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομέρειες ρεπορτάζ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athina984.gr. Το ενδεχόμενο ένταξης επιπλέον 30.000 δικαιούχων στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρονται να εξετάζουν οι ΔΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 vouchers, όμως οι αιτήσεις συμμετοχής είχαν υπερβεί τις 800.000. Σε άλλα διεθνή, δεύτερη νύχτα διαδηλώσεων στο Μπέλφαστ εξαιτίας της επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα, διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε τουλάχιστον έναν κάδο σκουπιδιών, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρα νερού. Σοκαριστικές χαρακτήρισε τις αντιμεταναστευτικές αυτές ταραχές ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Βόρειο-Ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε την κινητοποίηση επιπλέον δυνάμεων. Στην αθλητική επικαιρότητα αρχίζει απόψε το Μουντιάλ, η μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Ατζέκα για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και να πάμε στον καιρό που είναι γενικά έθυρο στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιώργος Μελιγκόνης.
9: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
11: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
14: Μαζί ψηλάνθες.
15: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση της ακρίβειας και του πληθωρισμού συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Τι λένε την αλήθεια, και μάλιστα λένε την πλήρη αλήθεια, ότι δηλαδή μόνο ένα μικρό πλέον κομμάτι της ακρίβειας και του πληθωρισμού είναι εισαγόμενο. Γιατί, φίλες και φίλοι, όταν ο τιμάριθμος τον Μάιο έτρεξε με 5,2% και ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν κάτι παραπάνω από 3%, αυτή η διαφορά, 56% είναι, δείχνει ότι εδώ κάτι γίνεται λάθος. Δείχνει ότι εδώ υπάρχει κάποιος μεγεθυντικός φακός. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πολλαπλασιάζουν την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις.

Η ανάλυση του πληθωρισμού επίσης λέει πολλά. Επί της ουσίας, η ενέργεια, τα τρόφιμα και οι ανάγκες για στέγη εκτοξεύουν την ακρίβεια. Και πλέον η Ελλάδα ακολουθεί μια απολύτως αποκλίνουσα πορεία από το σύνολο της Ευρωζώνης. Στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια τα πράγματα τείνουν να σταθεροποιηθούν. Εδώ όμως, όπως φαίνεται και τους τελευταίους δύο μήνες, σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Και ξέρετε, αυτά δεν τα λένε μόνο οι οικονομολόγοι ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Ας διαβάσουμε τρεις αράδες από το κύριο άρθρο που δημοσιεύει σήμερα στην πρώτη της σελίδα η Καθημερινή. Αφού ξεκινάει λέγοντας ότι εύκολες λύσεις για τον έλεγχο των πιέσεων στις τιμές δεν υπάρχουν, σωστό, έτσι είναι, συνεχίζει λέγοντας ότι ταυτόχρονα υπάρχουν ιδέες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς σε μια αγορά όπως η ελληνική, η οποία επιβαρύνεται από στρεβλώσεις και αδιαφάνεια. Μία από αυτές τις ιδέες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, συνεχίζει η Καθημερινή, είναι η διαρκώς αναπαραγόμενη περί συμφωνίας κυρίων που έχει αποδειχθεί ατελέσφορη. Ο πληθωρισμός δεν καταπολεμείται με αυρότητες και καλές προθέσεις, καταλήγει στο κύριο άρθρο της Η Καλή Εφημερίδα, καθιστώντας σαφές ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει.

0: Radio.
1: Λοιπόν, αφού ανοίξουμε μια
0: news.
1: Φράση που ανήκει στο παρελθόν και ότι και οι συμφωνίες κυριών μπορεί να είναι το ίδιο αξιόπιστες. Οι κύριοι και οι κυρίες κάνουν τις ίδιες το ίδιο αξιόπιστες συμφωνίες. Συνεχίζουμε με το θέμα μας.

Από τη μία λοιπόν είναι η καρτελοποιημένη οικονομία για την οποία η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Από την άλλη όμως είναι μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Βλέπετε, ακρίβεια και πληθωρισμός σημαίνει περισσότερα έσοδα από έμεσους φόρους, σημαίνει μεγαλύτερα υπερπλεονάσματα, σημαίνει μεγαλύτερο πουγγί για προεκλογικές παροχές σε μερικούς μήνες από τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ας το ξαναπούμε λοιπόν, δεν έτυχε, πέτυχε. Και ό,τι ακούσουμε από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο σε 3 μήνες ακριβώς από τώρα, να θυμόμαστε τουλάχιστον ότι θα το έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα 5η, 11 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9,84 στου 98 και 3 μεγάκυκλου στον FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους παραδοσιακούς και παραδοσιακές, για όσους και όσες είστε ακόμη του τηλεφώνου που λέμε. 2-13-09-09-100 ο αριθμός μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας επίσης στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948 984 984.

Λοιπόν, και σήμερα πολλά τα θέματα. Σας εγγυώμαι, κυρίες και κύριοι, και συγγνώμη για το πρώτο ενικό της αυτή την εκπομπή. Δεν θα πούμε τίποτα για το Μουντιάλ, διότι ό,τι και να πούμε θα είναι λάθος, ό,τι και να πούμε θα είναι γκάφα. Υπάρχουν πολύ πιο αρμόδιοι από εμάς για να μιλήσουν για αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Σας το λέω δηλαδή προκαταβολικά, αν περιμένετε να ακούσετε κάτι, εδώ από τις 10 ως τις 11 η πολιτική Αθήνα, Δευτέρα έως Πέμπτη στον Αθήνα 984, έχει μαύρα μεσάνυχτα. Και επειδή γενικώς εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης, όλοι και όλες μας, η αλήθεια είναι, δεν είμαστε από αυτή την κατηγορία των δημοσιογράφων που είμαστε και λίγο σεισμολόγοι και λίγο ειδήμονες επί των οικονομικών και λίγο γεωλόγοι και λίγο διεθνολόγοι και όλα τα σφάζουμε και όλα τα μαχαιρώνουμε. Ας μιλάει ο καθένας και καθεμία για αυτά που ξέρει. Οπότε εδώ για Μουντιάλ δεν θα πούμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με έναν πολύ μπαρουτοκαπνισμένο επί των κόκκινων δανείων και των χρεών δικηγόρο, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τράπεζες, τους servicers, την απόφαση του Αρείου Πάγου, πώς ακριβώς οι τράπεζες και οι servicers προσπαθούν να παρακάμψουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, να δούμε τι διαφορές σηματοδοτούν για τους δανειολήπτες αυτές οι αποφάσεις και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού, και βεβαίως να κουβεντιάσουμε και για ποιο λόγο η κυβέρνηση προς το παρόν κάθεται αμέριμνη και αμέτωχη και παρακολουθεί τις τράπεζες και τους servicers να ανοίγουν μια συζήτηση σχετικά με το πώς οι ίδιες και οι ίδιοι βολεύονται να ερμηνεύσουν αυτόν τον νόμο, ως εάν να πρόκειται για θέμα ερμηνείας ή για να είναι εθελοντική, ας το πούμε έτσι, η εφαρμογή των νόμων. Αυτά βέβαια είπαμε στο δεύτερο ημίωρο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πούμε για υποκλοπές. Λοιπόν, λέγαμε χθες ότι ακριβώς επειδή έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των βουλευτών τους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που πλέον καθιστούν υποχρεωτική την κλίση και του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Παναγιώτη Κοντολέοντος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ακρόαση. Θυμίζω ότι είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν. Θυμίζω ότι ο Ντίλιαν έχει πει πάρα πολλές φορές ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και ότι μόνο προμηθεύει το κατασκοπευτικό λογισμικό, αλλά δεν διεξάγει στη συνέχεια τις παρακολουθήσεις. Θυμίζω ότι το Βήμα την περασμένη Κυριακή αποκάλυπτε ότι υπάρχουν email τα οποία έχουν ανταλλαγή και προσύμφωνο μεταξύ της ΕΥΠ και της εταιρείας του για την προμήθεια του Predator. Θυμίζω επίσης ότι η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανενός είδους τέτοια επίσημη διαδικασία και συναλλαγή μεταξύ του ελληνικού κράτους και της εταιρείας του έφεδρου των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως, προφανώς θα είναι ενδιαφέρον να ερωτηθεί γιατί παρομοιάζει τον κύριο Μητσοτάκη με τον Νίξον. Θυμίζω ότι ο Νίξον παρετήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι πήγε να κουκουλώσει το Watergate. Και βεβαίως το ίδιο, και αν όχι και περισσότερο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, μπορούν να γίνουν στους άλλους δύο, στον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Κοντολέοντα. Ας πούμε, ο κύριος Κοντολέων θα μπορούσε να ερωτηθεί ξανά αν επιμένει ότι η ΕΥΠ δεν έχει βάλει καμία υπογραφή και δεν έχει στείλει κανένα email στην Ιντελέξα και δεν φαίνεται από πουθενά ότι οι δύο αυτές οντότητες, ότι οι δύο αυτοί φορείς συνεργάζονταν. Να ερωτηθεί για μία ακόμη φορά γιατί μπαινόβγαιναν αυτοκίνητα των ιδιωτικών εταιριών εμπορίας κατασκοπευτικών λογισμικών στο ΚΕΤΙΑ, στην κρυφή, στη μυστική και απόρριτη εγκατάσταση της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή κλπ. Και βεβαίως στο Γρηγόρη Δημητριάδη κι αν είναι να γίνουν ερωτήσεις, έτσι. Θυμίζω ότι η διαρροή εκείνο τον Αύγουστο του 21, του 22, έχω χάσει και το μέτρημα πια, όταν παραιτήθηκε από το Μαξίμου, είναι ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και ότι φεύγει
γιατί συχάθηκε την τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Όμως πριν από δύο μήνες περίπου, ο κύριος Δημητριάδης αλλιώς μας τα είπε στη Real News. Μας είπε ότι ανέλαβε μεγαλύτερες ευθύνες από αυτές που το αναλογούσαν, άραγε εποφελεί ατίνος. Τίνος ήταν οι ευθύνες που τις πήρε πάνω του ο Δημητριάδης και γιατί στην ίδια αμέσως πρόταση έλεγε ότι θυσιάστηκε για την πατρίδα και την παράταξη. Ποιος έπρεπε να απαλλαγεί ή να βρεθεί εκτός του κάδρου των ευθυνών για να μην έχει πρόβλημα η παράταξη? Σκέφτεστε εσείς κάποιον όταν εκείνος που τελικά πήρε κατά τον ίδιο περισσότερες ευθύνες από αυτές που του αναλογούν ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ανιψιός του Πρωθυπουργού και ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου? Επειδή όλον το μυαλό φαντάζομαι κάπου πάει, αυτές είναι πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις οι οποίες προφανώς και θα κάνουν οι βουλευτές αν έχουν την ευκαιρία να βρεθούν αντιμέτωποι με τον κύριο Δημητριάδη, με τον κύριο Ντίλιαν και με τον κύριο Κοντολέοντα. Όμως, γιατί την ανοίξαμε αυτή την κουβέντα? Γιατί υπάρχει σε εξέλιξη μία μεθόδευση, κυρίες και κύριοι, για να μην βρεθούν οι βουλευτές αντιμέτωποι. Μάλλον, για να μην βρεθούν αυτοί οι τρεις αντιμέτωποι με τις ερωτήσεις των βουλευτών.

Θα μου πείτε, αφού έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των βουλευτών, καθίσταται υποχρεωτική η κλήση των τριών, ανεξαρτήτως αν θα πάνε ή όχι. Ναι, αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι είναι κάπως διαφορετικά. Ρώτησαν χθες οι συνάδελφοί μου, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα, ο οποίος τους είπε ότι μετά τις 20 Ιουνίου θα διεξαχθεί, λέει, μια συνεδρίαση της Επιτροπής, προκειμένου να συζητηθεί το αίτημα της μειοψηφίας και θα γίνουν όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσουμε ότι τέτοια συζήτηση δεν έγινε ποτέ πριν τις κλήσεις μαρτύρων ή ανθρώπων, τέλος πάντων, από την Επιτροπή, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, διαβάζω σήμερα και στα νέα, στο Μικροπολιτικό, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει υπό την αρμοδιότητά της τον έλεγχο της ΕΕΠ και μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Τώρα θα μου πείτε, τι κρύβεται πίσω από αυτήν την διατύπωση? Κρύβεται πίσω από αυτή τη διατύπωση ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να μην προσκληθούν οι Ντίλιαν, Δημητριάδης και Κοντολέων, θα υποστηρίξουν ότι δεν είναι ούτε κρατική λειτουργή, ούτε και δημόσια πρόσωπα. Ο Ντίλιαν θα αναφερθεί ως απλός ιδιώτης, ενώ για τους Δημητριάδη και Κοντολέοντα το επιχείρημα θα είναι πως δεν διαθέτουν πια κανένα ρόλο σε καμία κρατική υπηρεσία. Καταλάβατε? Βέβαια, το 2022 η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχε πραγματοποιήσει συνεδριάσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εκεί είχαν κληθεί και ο Δημητριάδης και ο Κοντολέων και διάφοροι ιδιώτες, ο Φέλιξ Μπίτζιος, ο Γιάννης Λαβράνος και ο Ντίλιαν. Οι πρώτοι δύο, ο Δημητριάδης και ο Κοντολέων, εκλήθησαν παρότι είχαν παραιτηθεί, άρα ούτε τότε ήταν κρατική λειτουργία και δημόσια πρόσωπα με βάση το σκεπτικό, και μάλιστα τότε είχαν καλέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επειδή πάντα πρέπει κάπως να μπλέκει το πράγμα με τους προηγούμενους, είτε είναι ΣΥΡΙΖΕ είτε είναι ΠΑΣΟΚΙ, είχαν καλέσει ακόμη και τον Γιάννη Ρουμπάτη, τον διοικητή της ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο προηγούμενος διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Κοντολέων, είναι μία φορά ιδιώτης

0: ότι δεν θα έχει πρόβλημα στο μονομελές πλημμυλιοδικείο. Σήμερα ο Ντίλιαν απειλεί ότι θα τους πάρει όλους μαζί.
1: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
6: τιμές. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Τη σπουδαία αυτή νομικό που έδωσε στο πλευρό του Χρήστου Ράμου την μάχη από το μετερίζει, τέλος πάντων, συγχωρήστε μου τη λέξη, δεν είναι ωραία, το ξέρω, είναι κλισέ και τα λοιπά, από την ΑΔΑΕ, τέλος πάντων, όταν μια ολόκληρη κυβέρνηση προσπαθούσε να τους δέσει τα χέρια για να μην κάνουν την δουλειά τους. Την ακούσατε λοιπόν να λέει πώς ακριβώς φτάσαμε ως εδώ, και ταυτοχρόνως ένας άνθρωπος όπως κυρία Παπα-Νικολάου με τόσο βαθιά γνώση αυτής της υπόθεσης έχει τη δική του σημασία όταν εμφανίζεται αισιόδοξη έως και βέβαιη ότι στο τέλος της μέρας δεν γίνεται παρά να χυθεί φως σε αυτή την υπόθεση, υπό την έννοια ότι είναι τόσο πολλές οι ουρές, τόσο πολλές οι πτυχές της, που δεν μπορεί τα πάντα να συγκαλυφθούν, δεν μπορεί τα πάντα να μπαζωθούν. Είδαμε πως έφερε νέο οξυγόνο σε αυτή την ιστορία μία απόφαση και μία και αυτές οι 30 δικάσιμοι πόσες ήταν του μονομελούς πλημμυλιοδικείου. Κάποια γεγονότα από αυτήν την υπόθεση έχουν πλέον αυτονομηθεί. Κάποια γεγονότα έχουν αυτονομηθεί και κάπου εκεί φαίνεται ότι δεν είναι όλα στον έλεγχο της κυβέρνησης, εκτός βεβαίως και αν λίγο πριν κλείσει η Βουλή, εκεί αυγουστιάτικα, κάνα βράδυ εκεί προς τα μεσάνυχτα, όταν η μισή θα είμαστε για μπάνια και η άλλη μισή στα θερινά τα σινεμά, δούμε καμιά τροπολογία με την οποία αυξάνονται τα όρια των εξαγοράσιμων ποινών για να καθαρίσει ο κύριος Ντίλιαν και η σύζυγός του και να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Ποιος ξέρει, θα μου πείτε, αυτά δεν γίνονται εδώ. Τι είμαστε, Κολομβία είμαστε? Είμαστε σίγουρα καθυστερημένοι σε σχέση με τους τίτλους των ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα τα μεσάνυχτα εναντί του Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη με στόχους αμερικανικής στρατιωτική παρουσία σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τρεις Ινδοί ναυτικοί επιβεβαιώθηκε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε δεξάμενο πλοίο κοντά στις ακτές του Ομάν, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας στο Νέο Δελχή. Αντιφατικές δηλώσεις από Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Εκτοξεύονται οι τιμές του πετρελαίου στα 95,4 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2.

0: 2,5 χρόνια. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης έως το τέλος του 2026. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται και σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ 4 ημέρες πριν ολοκληρώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους. Στην ιστοσελίδα μας οι αναρτήσεις των θεμάτων από τα φροντιστήρια που καμισάς. Σχεδόν 118 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι παγκοσμίως λόγω πολέμων και άλλων μορφών βίας, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Και ο καιρός γενικά ήθελε στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρο δεύτερον. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Θα πάμε μαζί ω τι 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου. Με τι πολύ ωραίε και σήμερα όπω πάντα μουσικέ επιλογέ του Χρήστου Κόκκινου. Βαρβάρα Βιτζηλέου στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική παραγωγή. Γιώργο Μελιγκόνη στο μικρόφωνο και την ευθύνη τη εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, ο κύριος Σοκράτης μας λέει ότι έχει ακούσει την διαφήμιση, όχι σε εμάς, έχει ακούσει τη διαφήμιση για την συντήρηση του ΆΚΑ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης πέταξαν, λέει, όλους τους πανάκριβους υποδαπέδιους φωτισμούς που προστατεύονταν από άθραυστα τζάμια, τους γέμισαν με τσιμέντο και τους έκαναν ζαρντινιέρες, έκοψαν υγιή δέντρα, υγιέστατες βελανιδιές που έστεκαν εκεί από το 2004 και τα αντικατέστησαν με νέα. Τι να σας πω, περίεργα πράγματα είναι αυτά. Δεν μπορώ να τα εκτιμήσω, ούτε έχω εικόνα. Αλλά γενικά, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης γενικώς γίνονται έτσι περίεργα πράγματα. Οπότε δεν θα μας έκανε εντύπωση και εκεί να έχουμε ένα ράβε ξύλωνε που στόχος είναι η απορρόφηση των χρημάτων και όχι η αναβάθμιση της υποδομής. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την περίφημη απόφαση του Αριουπάγου, με το τι ακριβώς σηματοδοτεί, με το πώς τράπεζες και servicers επιχειρούν με έναν τρόπο να την ερμηνεύσουν ή να την εφαρμόσουν κατά το δοκούν και στο μικρότερο δυνατό βαθμό που μπορούν. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο, τον γνωστό δικηγόρο που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια και το χρέος, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Καλημέρα κύριε Αναστασόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή της. Κύριε Αναστασόπουλε, να ξεκινήσουμε λίγο, να μας κάνετε λιανά γιατί είναι σημαντική αυτή η απόφαση για τους δανειολήπτες που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη.
1: Ναι, όπως είναι ευρέως γνωστό πλέον, αυτό επί της ουσίας που έκρινε η απόφαση του Αρίου ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου. Ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα το ποσό που καλούνταν να πληρώσουν οι ωφέλιμοι των δικαστικών αποφάσεων ήταν σαν να αποπληρώνουν ένα δάνειο, ένα τοκοχρονητικό δάνειο το οποίο με τη διάρκεια των ετών σε πολλές περιπτώσεις διπλασιαζόταν ή και γινόταν και ακόμα περισσότερο από το διπλάσιο. Mm-hmm. Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι τα δάνεια αυτά είναι σχεδόν άτοκα. Δηλαδή το βασικό σημείο, ναι, το νομικό σημείο το οποίο έκρινε η απόφαση είναι ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, δηλαδή που ορίζει η απόφαση. Η διαφορά είναι δραματική. Γιατί είναι δραματική? Γιατί σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ενώ για παράδειγμα η απόφαση όριζε να πληρώνει ο φιλέτης 300 ευρώ το μήνα ή 400-500 ανάλογα με την έξοδο του σπιτιού του, ναι, η δόση διπλασιαζόταν και σε πολλές περιπτώσεις ήταν και σχεδόν ίση με το εισόδημα του φιλέτη. Σήμερα λοιπόν με την απόφαση αυτή αυτό σταματά. Ναι. Στην πραγματικότητα ο δανειολήπτης καλείται να πληρώσει μόνο το κεφάλαιο που η απόφαση με ένα επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εάν το επιτόκιο είναι 5% για παράδειγμα, το 5% υπολογίζεται επί των 300 ή 500 ευρώ, ό,τι ορίζει η δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν η επιβάρυνση είναι, θα έλεγα, σχεδόν ασήμαντη. Άρα αυτό βεβαίως είναι μια απόφαση η οποία είναι καταπέλτης για τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και γενικότερα για τους πιστωτές. Mm-hmm. Και εφόσον εφαρμοστεί όπως ορίζει η απόφαση, θα δούμε, οι άνθρωποι αυτοί θα δούνε μεγάλες αλλαγές και στο δοσολόγιο, mm-hmm, αλλά και στον τρόπο ζωής τους.
0: Εσείς ως νομικός, καταρχάς, απορώ, όχι με εσάς, πώς έχουμε μπει στη συζήτηση. Διαβάζω, λέει, ότι οι λεγόμενοι servicers, και επειδή εμείς εδώ δεν κρυβόμαστε, είναι η Σεπάλ, η Intrum και η Duvalue, αρνούνται να αποδεχθούν την ουσία της απόφασης και τέλος πάντων προβάλλουν μια ερμηνεία η οποία βρίσκεται, λέει, σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα του δικαστηρίου. Υπάρχει θέμα εθελούσιας ή μη εφαρμογής μιας δικαστικής απόφασης? Θέλω να πω, η διαδικασία δεν θα έπρεπε να είναι αυτόματη?
1: Λοιπόν, ο πιο απλός, πρακτικός και εύκολος τρόπος για να εφαρμοστεί μια δικαστική απόφαση είναι να υπάρχει μια συνένεση και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Δηλαδή, προφανώς θα έπρεπε και οι εταιρείες αυτές να συμμορφωθούν με την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Radio Rumeli News.
1: Γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα πάνε εκεί. Πόσο μάλλον δε όταν ο κύριος Πυρακάκης έχει κάνει μια δημόσια τοποθέτηση, όπου έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση για όλους.
0: Ναι, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση, δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο.
1: παίρνει μία θέση λοιπόν επί της αποφάσεως, κάνει μία ερμηνεία, δεν μας λέει ακριβώς ποια είναι η ερμηνεία αυτή και ποιους αφορά ή ποιους δεν αφορά.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει εκ μέρους της κυβέρνησης κάποια νομοθετική παρέμβαση, τουλάχιστον στο σημείο αυτό, η οποία να υποχρεώνει τις εταιρείες αυτές να εφαρμόσουμε έναν τρόπο ξεκάθαρο, χωρίς άλλες ερμηνείες της απόφασης που θα κάνουν όλα τα μέρη, προκειμένου να αποφευθεί αυτό το οποίο τέλος πάντων μάλλον βλέπουμε να έρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Αναφορικά τώρα δε με την ερμηνεία της απόφασης του Αρείου Πάγου, είναι ξεκάθαρο ότι επικαλείται η ερμηνεία και την συγκεκριμένη απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων που καλείται να ερμηνεύσει,
0: mm-hmm.
1: αλλά και τον νόμο. Δηλαδή συνδυαστικά βγάζει ένα συμπέρασμα, επικαλούμενοι τον νόμο, έτσι, ποιος είναι ο σκοπός του νομοθέτη, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, για ποιο λόγο τέλος πάντων θα πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος με τον τρόπο αυτόν, και τέλος πάντων βάζει ένα κοινωνικό πρόσημο στην ερμηνεία αυτή, γιατί θεωρεί ότι οι άνθρωποι αυτοί από τη στιγμή που αναγκάστηκαν να μπουν στον νόμο για τα επεχθωμένα οικογενειακά είχαν σοβαρά προβλήματα και ο σκοπός του νομοθέτη είναι η κοινωνική και οικονομική επανένταξη των ατόμων αυτών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα επιτυγχανόταν αυτό εάν δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις δόσεις. Έτσι,
0: yeah.
1: Αυτό είναι πάνω κάτω το έτσι πολύ πρόχειρα το σκεπτικό. Από εκεί και πέρα όμως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ερμηνεία πατάει και σε συγκεκριμένη δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν εγώ αν έκανα ας πούμε μια τολμηρή διεύρυνση της ερμηνείας της απόφασης του Αρείου Πάγου, ναι. ενδεχομένως αυτό που θα έλεγαν οι σέρβισες είναι ότι δεν είναι όλες οι αποφάσεις ίδιες, ότι το διατακτικό μπορεί να διαφέρει. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι ή ποια είναι η λογική που θα χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να ερμηνεύσουν την απόφαση με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα όμως, εάν δεν υπάρξει συνενετική διαδικασία και για τα δύο μέρη ή παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας, πολύ φοβάμαι ότι σε κάποιες ή σε πολλές περιπτώσεις οι οφειλέτες θα αναγκαστούν να προσφύγουν την εκκλησία. Πόσο μάλλον δε, mm-hmm. Όταν μιλάμε για το παρελθόν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με τα δοσολόγια, με τις δόσεις οι οποίες θα πληρωθούν για τις μελλοντικές δόσεις των οφειλετών, όπου εκεί είναι ξεκάθαρο ότι εντάξει, εφόσον ο νέος υπολογισμός εφαρμοστεί, θα είναι μειωμένη δόση. Όμως μιλάμε για το παρελθόν και για τα χρήματα τα οποία είναι περισσότερα από αυτά τα οποία θα έπρεπε να καταβάλουν οι οφειλέτες. Εάν οι εταιρείες δεν τα επιστρέψουν, θα πρέπει να προσφύγουν δικαστικά οι οφειλέτες.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η απόφαση φαινόταν να είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή. Εγώ αυτό έλεγα έτσι σε κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις μου, γιατί είχα πολλές επιφυλάξεις στο αν τελικά θα εφαρμοστεί αυτό που περιμέναμε και με ποιον τρόπο θα διατυπώνεται την απόφαση. Φαίνεται όμως ότι παρόλο που η απόφαση το διατυπώνει με τον τρόπο αυτόν, δεν είναι πρόθυμες εταιρείες να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν.
0: Άρα η απόφαση έτσι όπως έχει διατυπωθεί δεν είναι δεσμευτική για κανέναν ή είναι δεσμευτική
1: όχι,
0: για κάποιους και ψάχνουμε να βρούμε την περίμετρο από εκεί πέρα.
1: Όχι, η απόφαση είναι δεσμευτική. Θεωρώ πως θα έπρεπε οι εταιρείες από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι αν κάποιος προσφύγει στα δικαστήρια mm-hmm. και ζητήσει να εφαρμοστεί το επιτόκιο, τα δικαστήρια δεν θα μπορέσουν να κάνουν αλλιώς. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Όταν υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν εφαρμόζεται και προσφύγει στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα σου πει ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται όπως λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Άρα λοιπόν, προκειμένου να αποφύγουν και οι ίδιοι τα έξοδα και την ταλαιπωρία, θα έπρεπε να την εφαρμόσουν. Τώρα από εκεί πέρα, εάν υπάρχουν σημεία τα οποία θεωρούν αυτοί ότι είναι αόριστα και επιχειρήσουν κάποια άλλη ερμηνεία, και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς θα κριθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να πω και κάτι τελευταίο. Ότι προσπαθούμε να βγάλουμε ένα λογικό νόημα από αυτές τις πρακτικές και γενικότερα τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Δυστυχώς όμως πολύ φοβάμαι ότι το ιδιωτικό χρέος δεν το διαχειρίστηκαν στην Ελλάδα με έναν τρόπο κατανοητό και εύπεπτο για τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρετε, η πολυνομία, οι πολλές τροποποιήσεις, οι διαφορετικές αποφάσεις που βγαίνουν, οι οποίες είναι και αντιφατικές από τα δικαστήρια της χώρας,
0: mm-hmm.
1: το διαρκές κυνήγι των οφειλετών, το να επιρρύπτουν όλη την ευθύνη της υπερχρέωσης τους ίδιους, που το έχει κάνει και ο Άριος Πάγος με τη δολιότητα, και γενικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος mm-hmm. ως προς τις εισπρακτικές, τη συμπεριφορά που έχουν απέναντι στους οφειλέτες, οι απαξιωτικοί τέλος πάντων χαρακτηρισμοί που πολλές φορές τους προσάπτουν, η ανοργανωσιά, το ότι δεν έχουν οι εταιρείες το προσωπικό και την υποδομή τελικά να διαχειριστούν το ιδιωτικό χρέος. Συν το ότι έχουμε αλλαγές νόμων συνέχεια και νέο πλαίσιο τώρα και με την τελευταία κυβέρνηση με τον νέο πτωχευτικό κώδικα, το οποίο έχει καταργήσει όλα τα προηγούμενα και η μόνη δυνατότητα που προσφέρεται πλέον στους φλέτες είναι ο εξωτερικός μηχανισμός. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο είναι τόσο πολύπλοκο και ναρκοθετημένο, που στο τέλος της ημέρας ο φιλέτης είναι πολύ εύκολο να πατήσει την άρκη και να χάσει το σπίτι του ή την περιουσία του. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει πρακτικά ότι η πολιτεία δεν επέλεξε έναν τρόπο εύκολο για τους οφειλέτες να λύσουν το πρόβλημά τους, αλλά δημιούργησε κάποια εργαλεία τα οποία ναι μεν προσφέρονται ως κάποια λύση, αλλά αν δεν κάνεις εσύ ο ίδιος σωστή χρήση και αν δεν είσαι την ίδια στιγμή και τυχερός για να πέσεις στον επαγγελματία, στον καλό δικαστή, στη συγκυρία τη χρονική, δεν θα καταφέρεις να έχεις αποτέλεσμα.
0: Άρα...
1: Αυτό λοιπόν το περιγράφω ως ένα σύνολο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή, καταλάβετε τι εννοώ. Δεν μπορώ να αποκόψω την απόσταση του αρίου πάγου από τη συνολική διαχείριση που έχει γίνει στο ιδιωτικό χρέος. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση όταν λέει ότι εγώ δεν θα παρέμβω, αυτό είναι μέρος της συνολικής διαχείρισης η οποία γίνεται μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και προφανώς έχουν δώσει. Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο.
0: Επ' αυτής της απόφασης θα μπορούσε η κυβέρνηση δηλαδή να προχωρήσει σε μια νομοθετική ρύθμιση για να κατοχυρώσει την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όσοι έχουν υποστεί στον νόμο Κατσέλη, έχουν υπαχθεί, με συγχωρείτε, όχι υποστεί, θα πρέπει να πάνε δικαστικά, να επικαλεστούν την απόφαση του αρίου πάγου για να το κερδίσουν. Άρα 2-3 χρόνια και βλέπουμε.
1: Μα αν δεν συμμορφωθούν οι εταιρείες, πώς αλλιώς θα γίνει? Και είναι και το άλλο βέβαια, έτσι, και πώς ελέγχονται. Και αν η ερμηνεία αυτή η οποία θα επιχειρήσουν να κάνουν, αν στέκει.
0: Άρα, γίνει νομοθετική παρέμβαση, λύνει τα χέρια των δανειοληπτών. Σωστά.
1: Προφανώς. Αν υπάρχει νομοθετική. Ακούστε, η πολιτεία είναι σε θέση, θεωρώ, να παρεμβαίνει εκεί που πρέπει.
0: Ναι, αυτή είναι η δουλειά της.
1: Πόσο μάλλον το μιλάμε για θέματα τα οποία αγγίζουν μεγάλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Και πολλές χιλιάδες ανθρώπων. Εγώ θα ήθελα να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει για παράδειγμα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό και με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιου.
0: Πριν πάμε στον εξωδικαστικό, θα σας ρωτήσω, γιατί έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα και για τον εξωδικαστικό. Υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα ακροατών και ακροατριών. Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τους μη ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη? Είναι ευρύτερη περίμετρος?
1: Όχι. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτό αφορά μόνο όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη
0: και έχουν πάει στο δικαστήριο.
1: Ή για παράδειγμα θα υπαχθούν από εδώ και στο εξής. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει χάσει πρωτόδικα και στο εφετείο να δικαιωθεί και να υπαχθεί. Αυτός θα έχει αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία, όπως επαναλαμβάνω, είναι άτοκη, δεν είναι δάνειο.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε όμως και κάτι άλλο, γιατί ξέρετε, όντως λέμε και εμείς οι νομικοί λέμε πολλά λόγια και κάποια φορά ο κόσμος δυσαρεστείται και μπορεί να τον μπερδεύουμε. Αν διαβάσει την απόφαση του αρίου πάγου, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο μέσα λέει είναι ότι ο τρόπος υπολογισμού θα πρέπει να γίνεται της μηνιαίας δόσης από την αρχή της δικαστικής απόφασης του κάθε οφειλέτη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το άλλο θέμα της εφαρμογής είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για ακόμα μια φορά θα το δούμε στην πράξη.
0: Από την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης ή από την πρώτη δόση που όφιλε να καταβάλει ο φιλέτης?
1: Όχι, από την πρώτη δόση που όφιλε να καταβάλει ο φιλέτης, από την απόφαση που έχει εκδώσει το ερηνοδικείο.
0: Ωραία. Και αυτό αφορά, τώρα σας τα ρωτάω, έχω μπροστά μου διάφορα ερωτήματα, οφείλω να τα ρωτήσω.
1: Όχι,
0: τα μισά δεν τα πολύ καταλαβαίνω κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Αν τα καταλαβαίνετε εσείς και αυτοί που μας ακούνε, αυτό έχει σημασία. Δεν υπάρχει διαφορετικό καθεστώς σε όσους και όσες είχαν σταθερό επιτόκιο και σε όσους είχαν κειμενόμενο. Αφορά στους πάντες, αρκεί να έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
1: Αφορά στους πάντες, απλά κάνει μια διαφοροποίηση ότι σε κάποιες αποφάσεις μπορεί να υπάρχει σταθερό επιτόκιο, σε κάποιες αποφάσεις μπορεί να υπάρχει κειμενόμενο. Και στις δύο περιπτώσεις το επιτόκιο αυτό θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης.
0: Ούτε μπορεί να επανέλθει έμεσα με νέα διατύπωση από την τράπεζα ή από τον σέρβισερ η τραπεζική τοκοφορία.
1: Όχι, γιατί αυτό δεν είναι δάνειο. Εδώ μιλάμε τώρα για μια δικαστική.
0: Είναι άλλη ένομη σχέση, δηλαδή. Τελειώνει το θέμα του δανείου.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει δάνειο αυτή τη στιγμή. Εδώ υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής μιας οφειλής.
0: Ναι.
1: Και ο Άριος Πάγος έρχεται και λέει ότι η οφειλή αυτή στην πραγματικότητα θα αποπληρώνεται άτοκη. Το λέω έτσι λίγο πιο χοντροκομμένα εγώ.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί τώρα αντιλαμβάνεστε τώρα με ένα επιτόκιο 5% σε μία μηνιαία δόση. Είναι κάτι ελάχιστο. Δεν είναι, η επιβάρυνση είναι σχεδόν μηδενική.
0: Ναι, απλώς για δάνεια που σε πολλές περιπτώσεις φαντάζομαι οι τράπεζες έχουν ήδη βγάλει τα λεφτά τους. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μπουν και μέσα. Ή όχι.
1: Βέβαια, ακούστε. Λοιπόν, ακούστε. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε τι κατάχρηση γίνεται από τους πιστωτές όλα αυτά τα χρόνια σε βάρος των οφειλετών.
0: Ναι.
1: Πέρασε μια άλλη ευρωπαϊκή οδηγία πριν ένα μήνα περίπου, νομίζω τόσο ήταν, για τα δάνεια τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσεις, δεν έχουν υποθήκες, δηλαδή για δάνεια καταναλωτικά μέχρι 100.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέει λοιπόν αυτή, τι λέει αυτή η οδηγία που θα ενσωματωθεί, μάλλον δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, θα ενσωματωθεί, ότι δεν μπορεί η οφειλή, έτσι ανακοίνωσε η κυβέρνηση δηλαδή, ναι, να ξεπερνάει το 40% η τόκη επί του κεφαλαίου. Δηλαδή, αν έχει δανειστεί 10.000 ευρώ, δεν μπορεί να είναι πάνω από 14.000 ευρώ η οφειλή σου. Σήμερα τι κάνανε οι πιστωτές πριν την οδηγία αυτή? Είχες πάρει 20.000 ευρώ, η οφειλή μπορεί να ήταν 120.000 ευρώ,
0: ναι,
1: και διεκδικούσαν όλους τους τόκους. Έτσι. Άρα λοιπόν, το να πεις ότι είναι ζημιωμένη ή όχι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάντα ωφελημένη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάντα ωφελημένη? Είναι ωφελημένη γιατί δυστυχώς το κράτος ουδέποτε έβαλε ένα ρεαλιστικό όριο στον τρόπο που θα αυξάνονται οι τόκοι. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα των οφειλετών δεν είναι η οφειλή. Το πρόβλημα των οφειλετών είναι οι τόκοι. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει δανειστεί πριν 10-15 χρόνια ή 30.000 ευρώ,
0: ναι,
1: και δεν πλήρωνε αυτά τα χρόνια γιατί ήταν άνεργος, δεν μπορούσε να βρει τρόπο να ρυθμίσει, το δάνειο ήταν στα χαμένα. Ξέρετε, γιατί υπάρχει και αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Υπάρχουν δάνεια που ήταν εξαφανισμένα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Της αγροτικής, για παράδειγμα, ή ήταν σε στάδιο μετάβασης.
0: Ναι, ναι, και των κομμάτων. Περίμενε, και των κομμάτων. Μην πάμε μακριά. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν η οφειλή αυτή έχει τριπλασιαστεί και έρχεται το φαν και του λέει, ξέρεις, ναι, ήταν 30.000 ευρώ τώρα, αλλά σήμερα είναι επί τρία.
0: Ναι.
1: Είναι 130.000 ευρώ, 120.000 ευρώ. Και δεν του κουρεύει τίποτα γιατί του λέει ότι έχει σπίτι. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει, όχι επειδή δεν μπορεί να πληρώσει την αρχική οφειλή,
0: προφανώς,
1: δεν μπορεί να πληρώσει τους τόκους.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, προφανώς και είναι ωφελημένοι. Mm-hmm. Και να πω και κάτι τελευταίο, ότι έχουν την επιλογή να κάνουν ό,τι θέλουν όσον αφορά τους πληστηριασμούς. Δηλαδή, δεν υπάρχει προστασία από τις κατοικίες, αυτό
0: βέβαια
1: είναι γνωστό. Κάνουν πληστηριασμούς με διαδικασίες οι οποίες είναι γρήγορες. Κοστολογούν τα κίνητα όσο νομίζουν αυτοί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Πολλές φορές τα κίνητα βγαίνουν σε χαμηλότερες τιμές από την πραγματική τους αξία.
0: Ναι.
1: Όταν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος, που πολλές φορές δεν υπάρχει, το αγοράζει μια θυγατρική τους, που έχει την ίδια επωνυμία. Και η θυγατρική, αφού το έχει αγοράσει σε μια χαμηλή τιμή,
0: το μοσχοπουλάει.
1: Όταν... Ναι. Ακριβώς.
0: Και την είναι ίδια αυτό στιγμή, που λέτε και πολλοί νομικοί και παράγοντες της αγοράς, ότι θα τα δούμε όλα όταν οι servicers αρχίσουν να εμπλέκονται και στο real estate επί της ουσίας πια. Με το απόθεμα, ναι, των δεκάδων χιλιάδων ακινήτων που
1: το
0: κρατούν τώρα
1: σιγά,
0: κλειδωμένα, ναι, προκαλώντας και τεχνητή αύξηση των τιμών, έτσι. Γιατί όλα αλληλένδεκα,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ακούστε, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό και το έχω πει και εγώ ίδιος πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν οι περισσότεροι Έλληνες να είναι χρεωμένοι για την ιδιωτική περιουσία και να είναι όλα τα κίνητα τόσο ακριβά. Και την ίδια στιγμή να έχουμε μαζικούς πληστηριασμούς, υπό την έννοια ότι έχουμε ένα καθεστώς ελεύθερο,
0: ναι,
1: και να μην πέφτουν οι τιμές των ακινήτων.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, η εμπλοκή των εταιριών αυτών που αγοράζουν τα κίνητα στην τιμή που επιθυμούν και δεν τα βγάζουν στην αγορά, αυτό σημαίνει ότι όντως κρατάνε τις τιμές των ακινήτων ψηλά, για προφανείς λόγους, για πολλούς μάλλον λόγους, και την ίδια στιγμή αποστερούν το δικαίωμα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ένα φθηνό ακίνητο ή ένα ακίνητο μέσα σε λογικά πλαίσια, να μην μπορούν να το καταφέρουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Αναστασόπουλε, έχουμε μισό λεπτό. Κάτι θέλατε, ναι, να μας πείτε για τον εξοδικαστικό, πείτε το, απαντώντας και στην ερώτηση που,
1: ναι,
0: κάνουν πολλοί ακροατές και ακροάτριες που μας λένε ότι οι πρακτικές συνεχίζουν να τηλεφωνούν μπας και εισπράξουν, ακόμη και σε δανειολήπτες που έχουν μπει πια στον εξοδικαστικό, που είναι σε καθεστώς προστασίας.
1: Ναι, προφανώς, γιατί δεν έχουν την οργάνωση και την υποδομή και δεν, ναι, λειτουργούν καλόπιστα. Εγώ έχω στο γραφείο μου περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν κανονικά το δάνειό τους και τους κάνουν πληστηριασμό στο σπίτι, το πιστεύετε? Έχω και δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Έχω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν το δάνειό τους, τους καταγγέλνουν τα δάνεια, τους ενημερώνουν ότι έχουν κάνει λάθος και δεν υπαναχωρούν.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάνε χρήματα. Να κλείσουμε,
0: 30.000,
1: 50.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Να πω και το τελευταίο λοιπόν, ότι
2: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νεκροί είναι οι τρεις αγνώμενοι Ινδοί ναυτικοί μετά τη χθεσινή επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον του πετρελαιοφόρου Σαταμπέλο με σημαία Παλάου στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X, ο Υπουργός Θαλάσσιων Μεταφορών της Ινδίας, ήδη έχουν ταυτοποιηθεί. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποίησαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει η αμερικανική CENTCOM. Χτύπηματα σε βάση στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Ένα κορίτσι 11 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο Μπαχρέιν, ενώ αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά και σπίτια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Χάμαντ και στην πρωτεύουσα Μανάμα από την πτώση των συντριμιών ντρόουν, σύμφωνα με το Βασίλειο. Μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη διαμηνύει πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Το πλήρες κλείσιμο του πάντως διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αναφέροντας πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από την θαλάσσια οδό. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν μυστική αποστολή στο στενό του Ορμούζ και έχουν βοηθήσει να περάσουν τον τελευταίο μήνα από το σημείο δεκάδες δεξαμενόπλια και άλλα εμπορικά πλοία. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως να λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η αγορά τώρα αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρία του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετές χώρες να αντιδρούν στην ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, κάτι που ήδη ισχύει και για τις αμυντικές δαπάνες, και να ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Χόντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χόντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμβούρκας.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News.
8: Αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για ισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Δούκα τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει το Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες, όπως τόνισε, σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα984.gr. Σε νέα καθάρισε των ληξιπρόθεσμων ονοφυλών προς το δημόσιο προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δις ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης έως το τέλος του 2026. Προς παράταση η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα που λήγει στις 15 Ιουνίου εξαιτίας του σχετικά περιορισμένου αριθμού δηλώσεων που φτάνει μέχρι σήμερα τις 300.000, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο είχε ξεπεράσει τις 400.000. Αύριο η συνεδρίαση της Πομιδά για τις τελικές

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: επόμενα 3 χρόνια. Η Πάικη φυσικά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον 5ο τελικό της Greek Basket League στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Στο Πόλο Ανδρών Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Προ-Ρέκο στη Βαλέτα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Όποιος κερδίσει θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος. Πρώτος σπριντ στις 10. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Το Μουντιάλ είναι εδώ στις 10. Το Μεξικό κοντράρεται με την Νότια Αφρική στο Εστάδιο Μπανόρτε στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στους τελικούς του NBA, οι Knicks επικράτησαν 107-106 τον San Antonio Spurs στη Νέα Υόρκη και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος έπειτα από το 1973. Και στο τένις γυναικών, η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
4: Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Μπορεί εμένα προσωπικά να μην μου αρέσει, αλλά χτες έβγαλε μάτια. Αυτά που έκανε χτες τα έκανε και πέρασε την Παρή. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να μείνεις απολύσεις για να του δώσεις την μπαγκέτα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά που έκανε πέρυσι είναι αυτά που σε οδήγησαν στο να τον πάρεις, ξεχνώντας το ότι αμυντικά έχει θέμα. Παλεύει το παιδί, δεν μπορεί να πω όχι, αλλά δεν το βοηθάει το ύψος του. Αν λοιπόν του δώσει, αν σκέφτηκες κάτι για να τον πάρεις, πρέπει να του δώσεις και την μπάλα. Διαφορετικά τον πήρες. Γιατί έδωσε 2,5 εκατομμύρια. Ο Καλαϊτσάκης είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι ο σούπερστάρ, δεν είναι ούτε Ναν ούτε Χέι Ντέιβις, αλλά έχει λόγο στο παρκέ. Το ίδιο έχει και το Λιόπουλος. Χτες λοιπόν που ο Αταμάν αναγκάστηκε, ουσιαστικά εξέθεσε αυτόν και θα πρέπει να κατάλαβε, μάλλον θα πρέπει να καταλάβει, ότι όλη αυτή τη χρονιά διαχειρίστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, με αφέλεια θα έλεγα, ένα μπάτζετ το οποίο θα μπορούσε να τον οδηγήσει, αν μη τι άλλο, στο Final Four, για να μην πάω πιο μακριά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι διαρκείς φωνές για τη διετησία, που δεν είναι καθ' ολοκληρή ενάδικες, δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά τρελάθηκαν. Ναι, υπάρχουν στιγμές που η διετησία κλείνει το μάτι στον Ολυμπιακό. Αλλά όλες αυτές οι φωνές, αν ήθελε χτες η διετησία, δεν θα σε άφηνε να πάρεις το μάτι, γιατί δεν είχες και παίχτες εδώ που τα λέμε, έτσι. Επίσης, φωνάζω τόσο καιρό, θυμάσαι στη δική σου εκπομπή είχα πει πρώτη φορά ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κόψει 3 συμβόλαια. Να απαλλαγεί από 3 ανθρώπους. Τώρα τα Μάν, τον Σλούκα και τον Ναν. Για την οικονομία του χρόνου δεν επαναλαμβάνω τι είχα πει για τον Σλούκα. Ο Ναν χτες, κανονικά, σοβαρή ομάδα, του κόβει στο δελτίο. Γιατί δεν μπορεί σε 2 αγώνες συνεχόμενους, Γιώργο, να κάνει τρίτο φάουλ στο κέντρο, λες και παίζει συγκρούμενα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει, ρε φιλά, έχει εκνευρίσει ο Γόκαπ. Παίρνεις τόσα λεφτά για να μπορέσεις να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Πώς αφήνεις την ομάδα σου χωρίς την βοήθειά σου? Και χθες, άντε να πω ότι στο σεφ δεν σου πήγαν τα σουτ, εκνευρίσκες, που πάλι πρέπει να έχεις τον έλεγχο, να κοντρολάρεις τα συναισθήματά σου. Χθες ήταν εδώ σου μάτια να τον βλέπω. Και πάει και κάνει τρίτο φάουλ στις βεργούλες. Μα είσαι τρελός, αγόρι μου. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός χθες έχανε, γιατί αν δεν έβαζαν τα σουτ ο Σόρτς και το Λιόπουλος, και αν βεβαίως ο Μπαρτζόκας δεν έκανε άθλιο κουτσάρισμα,
6: θα μιλήσουμε γι' αυτό συνέχεια.
5: Βεβαίως, τώρα όλοι θα λέγαμε ότι ο Σόρτς είναι ο πιο αυτοκαταστροφικός παίκτης Ευρωλίγκας. Αυτό λοιπόν αύριο πρέπει ο Παναθηναϊκός να το ζυγίσει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζει. Εντάξει. Και μπορώ να απαριθμίσω ούκο λίγες φορές που κρέμασε την ομάδα του, μην μπορώντας να ελέγξει τα συναισθήματα και τον εαυτό του. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, συμφωνώ απόλυτα, η προσπάθεια του Παναθηναϊκού ήταν ηρωική. Μόνο μπράβο, μόνο χειροκρότημα. Εντάξει. Και ένα δείγμα, ξαναλέω, του πόσο οι ίδιοι έχουν αδικήσει τον εαυτό τους. Γιατί σε αυτό το ρόστερ κανείς δεν έχει βρεθεί τυχαία. Αλλά αν έχεις και δεν τους χρησιμοποιείς, τι να κάνω, ξέρεις, από τον πάγκο δεν κέρδισε κανείς.
6: Έτσι είναι.
5: Αυτό όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν...
6: Έχω να κάνω μια αυτή ακόμα.
5: Ό,τι θέλεις.
6: Εγώ νομίζω ότι είδαμε ένα remake της περσινής χρονιάς στην Ευρωλίγκα, όπου ο Χέις Ντέιβις Δεν ξέρω τι κάνει επιθετικά, αξιολόγησε το εσύ. Κάνει φοβερή δουλειά πάνω στο Βεζένκοφ. Και ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν καθάρισε το παιχνίδι, είναι διότι ο Χέις Ντέιβις κλείδωσε με την άμυνά του το Βεζένκοφ.
5: Επειδή σε γνώσεις του άθλημας που αντιλαμβάνεσαι αυτά τα ψηλά γράμματα, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε το λάθος που κάνουν όλοι οι προπονητές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.
6: Τι εννοείς?
5: Όταν ζορίζουν τα πράγματα, κλείνουν το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, αν είχε ένα όπλο απέναντι στον Παναθηναϊκό, ήταν ότι είχε πολύ περισσότερους παίκτες να ρίξει στο παιχνίδι. Ο Φουρνιέ πρέπει να παίξει 46 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι, ξεπατώθηκε. Μπράβο.
5: Οι δύο βολές που χάνει ο Φουρνιέ και που εκεί αλλάζει όλο το παιχνίδι, γιατί δεν έχουν μπει οι βολές.
6: Ναι, ναι,
5: θα είχε τελειώσει το μάτς. Ή να μην το πω, θα είχε τελειώσει. Θα είχε πάρει σοβαρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Είναι γιατί πλέον έχουν γαλακτώσει τα πόδια του, γιατί οι βολές είναι πόδια και δεν μπορεί να κουνηθεί. Αν θυμηθούν οι φίλοι οι ακροατές στο παιχνίδι, αμέσως μετά τις δύο βολές χάνει την μπάλα και πέφτει στο έδαφος εμφανώς εξαντλημένος. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί. Εντάξει, άντε να καταλάβω ότι ο Ντόρση
6: δεν
5: τον εξαντλείς, δεν κάνεις το λάθος που έκανα το μάνα με τον Σουλούκα και τον Πάκο. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Αδερφέ, έχεις το Γουόρτ, κακός καλός, δώσε το δοκιόλεπτα να παίξει ακόμα. Έχεις το Λαρετζάκι. Δεν ξέχασε τον μπάσκετ του Λαρετζάκης. Βάλε περισσότερους παίκτες στην εξίσωση. Ο Ολυμπιακός χθες μπορούσε να κερδίσει με απλή αριθμητική το μάτς. Έχω πιο πολλούς να ρίξω στο παιχνίδι. Δεν το έκανε. Και βεβαίως να πούμε και κάτι άλλο. Μίλησε για τον Βεζέγκοφ, να πούμε και ένα άλλο ζήτημα. Για μένα, ανεξαρτήτως νικητή, ο πραγματικός MVP των playoff είναι ο Φουρνιέ. Στη διάρκεια των τεσσάρων αγώνων είναι μακράν ο καλύτερος από όλους.
6: Γεγονός.
5: Μπράβο. Ήτανε και ο MVP του τελικού στο Final Four.
6: Βεβαίως.
5: Μπράβο. Ποιος ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο Final Four?
6: Ο Βεζέγκοφ.
5: Ο Πίτερς.
6: Ο Πίτερς, ναι, συγγνώμη, ο Πίτερς.
5: Πού είναι ο Πίτερς στους τελικούς?
6: Τίποτα. Χθες μια, δύο πόντους αποβολές.
5: Γιατί και στους προηγούμενους τι έκανε? Αυτό είναι και το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν έχει τον Πίτερς. Δεν έχει τον Ντόρση. Ο άνθρωπος τραυματίας, δεν μπορεί να πει κανείς. Ο Βεζέγκοφ ούτε καλό Final Four έκανε. Είναι MVP, δεν το συζητάω. Ένα παίκτη που είναι εντυπωσιακό στο πώς κινείται χωρίς την μπάλα, στο πώς εκτελεί σε πρώτο χρόνο, στο πώς, δεν μηδενίζω κανέναν. Αλλά δεν έχει καλά παιχνίδια αυτό το διάστημα. Χθες προσπάθησε κάποια στιγμή, του βγήκανε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ο Βεζέγκοφ που έχουμε συνηθίσει. Ο Ολυμπιακός χθες μετά τον Φουρνιέ, ο επόμενος πόλος επίθεσης ήταν ο Γόκαπ. Και αυτό εξ ορισμού
6: είναι
5: ζήτημα. Ο οποίος Γόκαπ έχει ξεθαρέψει, έτσι.
6: Σουτάρει.
5: Και δεν σουτάρει και άσχημα, Γιώργο.
6: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, όπως και να έχει, πάμε στον τελικό των τελικών, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Ναι, ναι.
5: Είναι ένα ζητούμενο ποιοι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού θα παίξουν.
6: Ναι, βέβαια είναι. Όταν έχεις Οσμάν Ρογκαβόπουλο έξω, ας πούμε, και Σλούκα.
5: Ναι, κοίταξε, ουσιαστικά η συζήτηση όλη αφορά τον Σλούκα, γιατί ο Ρογκαβόπουλος δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Ο Οσμάν και να μπορεί να παίξει, έχει άλλο πρόβλημα μετά ο Αταμάν.
6: Ποιον θα αφήσει απέξω, ναι.
5: Επίσης, χθες, αυτός ο παίκτης που για μένα είναι η αλλαγή που άλλαξε τα δεδομένα και οδήγησε τον Ολυμπιακό στο Final Four, ο Tyreek Jones, χθες ήταν καταστροφικό.
6: Τι ήταν αυτό χθες?
5: Ναι, εντάξει. Τρελάθηκε χωρίς λόγο. Εν τω μεταξύ είναι φοβερό το ότι καταλαβαίνω ότι η σφιγμή είναι πολύ, η ένταση μεγάλη.
4: Radio Rumeli News.
5: Με κάνει το φάουλ. Και χθες, παρότι οι διαιτητές δεν τα πήγανε πολύ καλά, θα μου φίλω να ομολογήσω, δεν θέλησαν να πάνε από τη μία ή από την άλλη μεριά το παιχνίδι. Ξέρεις, αν εξαιρέσεις το πρώτο μάτσο που το σφύριγμα της Βάσος χωράει πολύ συζήτηση της κυρίας Τσαρούχα, οι υπόλοιποι περισσότερο διαχειρίζονται και λιγότερο μεθοδεύουν. Δεν νομίζω ότι και στο πρώτο η Τσαρούχα είχε διάθεση να μεθοδεύσει. Θεωρώ ότι απλά εκτέθηκε με ένα σφύριγμα που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάτσω να συζητήσω περισσότερο. Το ζήτημα είναι ότι χωρίς να έχουμε καλούς διαιτητές, δηλαδή ο Προσανίδης που είναι θεωρητικά ο καλύτερος από τους Φιμπαίους, από αυτούς που ασχολούνται, που είναι στο πρωτάθλημα της Φιμπά και όχι της Ευρωλίγκας, αυτούς που είναι δηλαδή, υποτίθεται θα έπρεπε να είναι αγαπημένοι Τσοκ, που σαν να φτάσαμε τέταρτο τελικό για να παίξει, να έχει παίξει ήδη δύο Παπαπέτρου και δύο Τιγάνης. περίεργο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνουμε παραπάνω. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη αμφισβήτηση για τη διαιτησία, όχι αδικαιολόγητη, παρά το ότι είναι τόσο κακή. Δεν είναι καλοί διαιτητές, αλλά σε αυτό το περιβάλλον δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν οι διαιτητές να είναι καλύτεροι. Δηλαδή, όταν ο Αταμάν παίρνει στο πρώτο λεπτό challenge και τα δύο challenge που πήρε, ανόητα και τα δύο, τον οδήγησαν στο να μην έχει challenge από ένα σημείο και πέρα και απλά να δείχνει το κιόπ και να διαμαρτύρεται. Και χθες είχαμε και ένα καινούριο τερτύπι, κόλπο, πες το όπως θέλεις. Στο κιόπ υπήρχε επανάληψη των φάσεων, μόνο αυτές που ο σκηνοθέτης ή αυτός που ήταν, εν πάση περιπτώσει, που το χειρίζονταν, θεωρούσε ότι αδικείται ο Παναθηναϊκός. Σε όσες θεωρούσε ότι μπορεί να έχει ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός, δεν τις ξαναβλέπαμε. Απίστευτα άλλα ελληνικά. Έτσι ώστε το γήπεδο να είναι πάντα στο πόδι και να φωνάζει και να νιώθει ότι σφάζεται στο γόνατο. Νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά όλο το έργο.
6: Με τούτων δοθέντων, πιστεύεις ότι ο γηπεδούχος Ολυμπιακός έχει προβάδισμα, επειδή είναι γηπεδούχος?
5: Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Παναθηναϊκός έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ, έχει ένα μπουστάρισμα ψυχολογικό, γύρισε από την κόλαση, έμεινε όρθιος εκεί που ενδεχομένως η λογική έλεγε ότι δεν θα αντέξει.
6: Ναι.
5: Και δεν μιλάω μόνο για τις τρεις απουσίες, αλλά και το ότι αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ ορθώς, να είναι και γκραντ.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, εκεί έλεγε ότι εντάξει, έχει ριπλάστηκε. Αυτό του δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Όλα όμως τα άλλα, η έδρα, το πιο μεγάλο, το πιο γεμάτο ρόστερ, πιο πολλοί παίχτες στην εξίσωση, γιατί ξέρεις, μπορεί ο Σόρτς χτες δεν ήταν εξαιρετικός, μπορεί ο Λιόπουλος να έβαλε καθοριστικά καλάθια. Δεν σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι θα παίξουν στον πέμπτο, ναι, και δεύτερον ότι θα έχουν την ίδια απόδοση.
6: Ναι, καλά, αυτό δεν πρέπει να το πει για κανένα παίκτη.
5: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι λίγο πιο σταθεροί. Ο Φουρνιά, α πούμε, έχει μια σταθερότητα.
6: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιώργο, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά είπαμε ότι έχει μια υπεροπλία στους ψηλούς. Πού ήταν αυτή η υπεροπλία χθες? Και είδε σε κανένα place για τον Μιλουτίνοφ και δεν το είδα εγώ?
5: Το είπε και ο Μπαρτζόκας αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ότι πήγαμε πολύ ατομικά και ότι δεν ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Ξέρεις, το μπάσκετ πάντα, ο αθλητισμός γενικά, όταν μιλάμε για ομάδες, χωρίζεται στο ένστικτο, έτσι, και στη διδαχή. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε και τι κάνουμε ενστικτοδός. Πολλές φορές οι παίχτες πηγαίνουν με το ένστικτο. Νομίζω ότι αυτό κάνανε χτες οι Ερυθρόλευκοι. Πήγανε σε πολλά μακρινά σουτ, γεγονός που δεν νομίζω ότι τους βόλευε. Έπρεπε να περάσουν την μπάλα στο καλάθι. Βεβαίως και οι άλλοι δεν είναι χαζοί, κλείνουν όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου inside game και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχασε. Έπρεπε να περάσουν μπάλες στο ζωγραφιστό.
6: Εντάξει, έχασε και δύο εύκολα καλάθια Μιλουτίνοφ, αυτή είναι αλήθεια.
5: Δεν λέει κάτι αυτό. Ας χάσει 10. Μόνο η φθορά που χρεώνει στον αντίπαλο, μόνο το ότι δεν έχει εύκολο ριμπάνο για να τρέξει, μόνο το ότι πρέπει να παλεύουν στην άμυνα, αυτό θα δημιουργούσε πάρα πολλά ζητήματα στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία στους ψηλούς, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το εκμεταλλεύεται. Και υπάρχει και ένα ζήτημα πάντα σε ό,τι αφορά τον Μπαρτζόκα, που εδώ δεν του δίνω άδικο. Απ' τη μία ο Χόλ είναι καλύτερος επιθετικός από τον Τέρικ Τζόνς, είναι παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και είναι πιο μακρύς. Απ' την άλλη ο Τζόνς είναι πιο καλός στις αλλαγές, στο τακτικό κομμάτι και στο να μπορέσει να μαρκάρει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τους ψηλούς που μπορούν να στάρουν, όπως είναι ο Μίτογλου, όπως είναι ο Χουάντσο. Νομίζω ότι εντάξει, είναι δύσκολη εξίσωση εκεί. Έτσι, πολύ δύσκολη. Το ποιο θα βάλει. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει πάλι τον Τέρικ Τζόνς ή αν θα επιλέξει τον Χόλ. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα επιλέξει τον Ηλικίνα. Θα πάει με τον πώς το λέμε, με τον Τέρικ Γουόρντ, με τον Τάισον Γουόρντ. Και επίσης και χτες ο Ολυμπιακός, ξέρεις, συζητάμε τώρα, αλλά είναι αυτό το fucking μπάσκετ που λέμε, που αν έμπαινε το τρίποντο του Τζόσεφ τώρα θα συζητούσαμε για τον πρωταθλητή Ελλάδος που πήρε δύο τίτλους μέσα στο T-Center. Μπήκε το τρίποντο του Σόρτς και συζητάμε για την ψυχή του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, έτσι είναι τα πράγματα. Εξ αποτελέσματος προκύπτουν και τα
6: ήρωες.
5: Και ήρωες, προφανώς.
6: Μάλιστα.
5: Δοκάρει και μέσα είσαι Θεός, Γιώργη, δοκάρει και έξω είσαι άμπαλος.
6: Έτσι είναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
6: Είσαι καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Ο φίλος μου, ο Μαρίνος, μου λέει: η αγαπημένη ΕΡΤ που πληρώνουμε όλοι σήκωνε ντρόν και μας έδειχνε με περιγραφή μάλιστα τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού. Δεν το είδα ρε φίλε, τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει, ρε παιδιά, 25 έβαλε ο Ναν, δηλαδή αν δεν ευρίαζε που λέτε τι θα γινόταν. Απλά έχετε απίστευτα ψηλά τον πύχη εξαιτίας του πόσο παιχταράς είναι. Ισχύει και αυτό που λες φίλε Γιάννη. Επίσης θες ο ΠΑΟΚ που πήρε 10 συν παραπάνω rebound, γιατί δεν πήρε και πολύ περισσότερες βολές, ρωτάει. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω αυτό ρε φίλε τον Κόγκα, δεν πρόλαβα να το ρωτήσω, σου ζητάω συγγνώμη. Γιώργο λέει εδώ, χθες ο άλλος θείος είπε ότι του χρόνου ο Λούκας είναι ο δεύτερος ο πιο μισητός από τον Παναθηναϊκό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Ποιον εννοεί για νούμερο ένα, δεν ξέρω ρε φίλε, θα τον ρωτήσω αύριο πάλι. Ο φίλος μου ο Βασίλης έχει άλλο καημό, λέει Σαμοθράκη δεν μας τα λες καλά, θα κρατήσει τον 36χρονο Ισπανό χαφ, έφερε και το Φορτούνι, ωραία ξεκινάνε οι μεταγραφές για να βγούμε πάλι Champions League και να διακριθούμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ούτε καν για το κύπελλο Ελλάδας. Η καλή ημέρα φαίνεται από το πρωί και δεν βλέπω φως. Πάλι οι μεταγραφές όσες γίνουν θα γίνουν καθυστερημένα και δεν θα είναι πιθανόν ούτε στην προετοιμασία. Τελικά εγώ Γιώργο δεν θα χάσω τίποτα. Ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός θα χάσει τα εκατομμύρια του Champions League. Με γεια του, με χαρά του. Λέω φίλος μου ο Βασίλης. Λοιπόν, και επειδή η ώρα έχει πάει 1:20, οφείλω να σας πω ότι αν πεινάτε υπάρχει μια λύση. Και η λύση λέγεται I love σουβλάκι. I love σουβλάκι, για να κάνετε την παραγγελία σας και να έρθουν γρήγορα τα κρέατα που θέλετε στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε. Μπαίνετε online στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας και έρχεται αμέσως με delivery η παραγγελία σας, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, κρέατα ζουμερά και πολύ καλά ψημένα. ilovesouvlaki.gr, από το Ντράφι μέχρι πάνω, το Πολύδροσο, Κηφισιά, Μαρούσι, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, Χαλκιδόνα, Αγία Παρασκευή. ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη.

Από τις 10 λέει καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026, οι μισές είναι στην Ελλάδα. 5 περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα. Το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Φτέρι στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης. Να σας τις ξαναπώ για να πάτε. Το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Φτέρι στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Κρήτη και Ιόνιο, οι καλές παραλίες. Να το λάβετε υπόψη σας, παρακαλώ.

κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα. Θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20

0: μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: 9.43 Intermittent Sports.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
13: Γιάννη,
14: έλα!
13: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
14: Ναι!
13: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
14: Τα πάντα!
13: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.

με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά μέτρη. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Intervet in Sports. Συζητήσαμε με τον Γιώργο Γαλίδη αναλυτικά τι έγινε χθες στην Telekom Arena. Θέλω να θυμίσω ότι σας στέλνουμε και αυτό το Παρασκευοκύριακο στην υπέροχη ταβέρνα Τα Τευτύπια, στο καλοκαιρινό μαγαζί, έτσι, που έχει και δροσιά την Κυριακή το μεσημέρι και την Παρασκευή το βράδυ. 4 άτομα θα φάτε, θα πιείτε, θα κάνετε το λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και δεν θα πληρώσετε τίποτα. Μια προσφορά του 943 Intervet in Sports και της ιδιοκτησίας της ταβέρνας Τα Τερτύπια, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την συνεργασία. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη Τερτύπια και το όνομα τεπώνυμό σας. Αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου και τη δική μου θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο για την καθιερωμένη επικοινωνία μας την ώρα αυτή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Άμα κερδίζει ο Παναθηναϊκός, λίγο χάνεις τα λόγια σου πριν με βγάλεις. Γιατί?
0: Λες, παθαίνω, έχω τέτοιο πρόβλημα, λες. Νίκο.
1: Όχι, προφανώς έχεις δώσει τις εξετάσεις σου μετά από τη συγχρονία και όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του χιούμορ. Αλλά απλά επειδή πολλές φορές το χιούμορ ποινικοποιείται, όχι απλά παρεξηγείται.
0: Πάντω. Νίκο μου, εμένα πάμε να κάνεις ό,τι θες χιούμορ, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, εσύ προφανώς ούτε εγώ έχω με σένα και το ξέρω πολύ καλά. Αλλά η βλακία είναι ανίκητη εκεί έξω.
0: Αυτό ξαναπέστο. Τι είδες, Νίκο, τι είδες αντικειμενικά, όσο μιλώντας για μπάσκετ, τι είδες?
1: Κοίταξε,
0: εγώ τη γνώμη μου την είπα νωρίτερα.
1: Ήταν ένα Παναθηναϊκό αποφασισμένο, πολύ αποφασισμένο, δηλαδή αποφασισμένο να μην πεθάνει. Γιατί ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι χθες για τον Παναθηναϊκό ήταν do or die. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα εξω από τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπήκε αντιμετωπίζοντας να σκεφτούμε και να θυμηθούμε τι προβλήματα τραυματισμών έχει σε αυτή τη σειρά ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Ο Ολυμπιακός ήταν υπερπλήρης χθες με την επιστροφή και του Ντόρσεϊ. Και ο Παναθηναϊκός είχε, εκτός τον Κώστας Λούκα, το μεγάλο του ηγέτη, τον προπονητή του μέσα στο γήπεδο, είχε τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τέτοιο τριάρι στην Ευρώπη.

0: Και δηλαδή δεν είναι μικρές οι απουσίες αυτές. Και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος σε τακτά χρονικά διαστήματα έχει κάνει εμφανίσεις, οι οποίες ήταν κομβικές για τον Παναθηναϊκό. Οπότε έπρεπε να υπερβάλλουν αυτόν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, το έκαναν. Ο κόσμος στάθηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο δίπλα στην ομάδα, με τρόπο συγκλονιστικό, τολμώ να πω. Και έτσι πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός. Τώρα το τι θα γίνει, και μέσα σε όλα αυτά, να γίνω πάλι ο δυσάρεστος για κάποιους, το τέταρτο και το πέμπτο φάουλ του Ναν δεν θα το έδινε ούτε ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή πιστεύω ότι και ο Μπαρτζόκας απόρρισε εκείνη τη στιγμή που είδε το τέταρτο και το πέμπτο φάουλ του Ναν, που εχθές να θυμίσουμε ότι ήταν σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν για τον Κέντρικ Ναν.
1: Ναι.
0: Τώρα τι γίνεται, το Σάββατο στις 6 ώρα. Προφανώς τεράστιο φαβορί παραμένει ο Ολυμπιακός, όμως για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι στην κατάσταση που ήταν και με τον Ολυμπιακό να έρχεται από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης, ότι πάει τη σειρά στο πέμπτο μάτς με αυτές τις συνθήκες που επικράτησαν στους τελικούς και με πάρα πολύ κόσμο, μεταξύ των οποίων και εγώ, να θεωρώ ότι το σκορ στη σειρά θα έπρεπε να ήταν διαφορετικό και θα έπρεπε να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και να το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Το γεγονός λοιπόν ότι πάει το Σάββατο είναι τεράστια, τεράστια ανταμοιβή στην προσπάθεια των παιχτών, του προπονητή και όλου του οργανισμού. Το τι θα δούμε το Σάββατο, το περιμένω. Θα δούμε ανάλογες εικόνες ή ακόμα χειρότερες διαιτητικά από ό,τι είδαμε στα δύο προηγούμενα μάτια του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπου οι βολές ήταν αμέτρητες, αμέτρητα πολλές, αμέτρητα περισσότερες υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Ήμουνα σίγουρος ότι θα με ρωτήσεις.
1: Γιατί να μην σε ρωτήσω?
0: Ήμουνα σίγουρος ότι θα με ρωτήσεις, γιατί. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που ξεσπάει ένα σκάνδαλο, περιμένεις τι θα πάρει μαζί του. Και δεν ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει και μέχρι πού μπορεί να αγγίξει την κυβέρνηση. Πάντα όμως είσαι σίγουρος ότι μέλη της κυβέρνησης, ακόμα και αν ξεσπάσει σκάνδαλο, ξέρω εγώ, για τις μπανάνες, θα είναι μέσα εκεί μέλη της κυβέρνησης, τα οποία θα κάνουν τους ανήξερους και θα παραιτηθούν.
1: Ναι, ξέρεις, εδώ του κυρίου δασκάλου του ζητήθηκε μάλιστα η παραίτηση, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει
0: ακόμα
1: κάποιο θέμα. Ακριβώς, αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλά. Κάτσε, Γιώργο, άκουσε. Mm-hmm. Γιατί εμείς λέμε να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, και το γεγονός ότι παρετούνται μόνοι τους δεν είναι δά και καμιά πράξη ηρωισμού. Το γεγονός ότι του ζητήθηκε να παραιτηθεί και δεν παραιτήθηκε από μόνος του, δείχνει στοιχεία του χαρακτήρα του. Ότι ακόμα και όταν πιάνουν κάποιο συγγενή σου, φίλο σου, κολλητό σου με τη γίδα στην πλάτη, λες εσύ, αδερφέ, δεν πειράζει. Ελαδάρα. Αυτή η ελαδάρα κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Αυτό το ελαδάρα κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Και πώς θα τελειώσει? Θα το πω ξεκάθαρα και ας γίνω ξανά δυσάρεστος. Όταν θα πάμε στις κάλπες. Μόνο έτσι θα τελειώσει. Γιατί πραγματικά αυτά που έχουμε δει από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, όχι, δεν έχουν ξαναυπάρξει. Δεν έχουν ξαναυπάρξει. Ούτε επιμερών βαθαίως Πασόκ.
1: Τώρα να σου πω ότι έχεις άδικο, δεν σου το λέω.
0: Δεν συζητάμε. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Μιλάμε ότι σε λίγο οι γαλάζιες ακρίδες δεν θα αφήσουν, δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα, και δεν θα αφήσουν μέχρι να, φεύγοντας, θα συνεχίσουν να τρώνε. Και σε εποχές διαφορετικές για την Ελλάδα. Γιατί τότε που έκανε τα σκάνδαλα το βαθύ Πασόκ, τουλάχιστον υπήρχε πολύ λίπος. Τώρα έχει ψοφήσει η Ελλάδα, την έχουν σφάξει, την έχουν κόψει, την έχουν μοιράσει στους κολλητούς και παίρνουν και τα κόκαλα και σου λέει, αν φάμε και από εδώ, να φάμε και από εκεί. Ρε παιδιά, ως πότε, ως πότε, δηλαδή δεν χορταίνεται.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ.

όπως λέει ο φίλος μου, Λάμπης, λάθος μου λέει που σου είπα τις προάλλες, γιατί έχετε αυτόν τον αντιολυμπιακό τύπο στο Συρίγο στο σταθμό. Πώς θα διασκεδάζαμε εμείς, γελάσαμε και σήμερα. Καλημέρα σας, λέει ο καλός μου φίλος. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: καλησπέρα κύριε Χελάκη. Θέλω να πω στον Νίκο Συρίγο να έχει ψυχραιμία και υπομονή, γιατί με αυτή την αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης θα κάνει πανηγύρι για πολλά χρόνια. Λέω ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσέλ. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν μπορώ να σας πω ότι σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Κώστας έχει άδικο. Θέλω τώρα στο σημείο αυτό να αναφερθώ σε μια απώλεια ενός εξαιρετικού δημοσιογράφου, του Νίκου Τσερβετά, που έφυγε χθες αναπάντεχα από την ζωή. Ο Νίκος με μακρά πορεία στα έντυπα της αριστεράς, αριστερός και ο ίδιος, ένα εξαιρετικό παιδί, είχα την τύχη να τον γνωρίσω, ένας μαχητής της δημοσιογραφίας και της ζωής, έφυγε αναπάντεχα, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στις κόρες του. Θα τον θυμόμαστε πάντα, τον Νίκο Σερβετά, τον εξαιρετικό συνάδελφο, με αγάπη. Ο φίλος μου Πετράν λέει: Γιώργο, σε ακούω από τότε που άνοιξες το Συρίγο, μπορείς να μας το βγάζεις μόνο για τα πολιτικά. Μια χαρά τα λέει τα πολιτικά. Όταν αρχίζεις τα μπασκιστικά, άστο Γιώργο, λέει ο φίλος μου Πετράν.

Από τη μια είστε αγανακτισμένοι με την τοξικότητα και από την άλλη ο Συρίγος. Διχασμένες προσωπικότητες, coach. Ο Συρίγος δεν βρίζει κανένα, παιδιά. Ο Συρίγος δεν βρίζει τη μάνα κανενός, τον πατέρα κανενός κτλ. Έχει μια άποψη και τη λέει: εγώ δεν συμφωνώ με την άποψή του. Έτσι μπορεί να μην συμφωνείτε κι εσείς ή περισσότεροι από εσάς. Δεν βρίζει. Δεν απειλεί. Δεν ασχημονεί. Λέει την άποψή του με την οποία μπορούν να υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες. Και τις καταλαβαίνω. Και είναι θεμητές να υπάρχουν. Έτσι. Δεν σπηλώνει υπολείψεις. Δεν ενοχλεί κανέναν. Δεν τα βάζει με τις μάνες και τους πατεράδες σας. Εντάξει.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο, τον Δημοσθένη, τον Καρμύρη και συνοδοπόρο, να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Δημοσθένη, καλό απόγευμα.
1: Το συνοδοιπόρο.
0: Όχι πολιτικά, εννοούσα αθλητικά, δημοσιογραφικά, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν θύχτηκα, μην φοβάστε.
0: Όχι, θύχτηκε. Μήπως υπάρχει καμία παρανόηση. Όχι, δεν εννοούσα αυτό.
1: Αύριο σε ξέρω χρόνια και σε αγαπάω. Τα λατώματά σου δεν έχει να κάνει.
0: Τα αποδέχομαι τα λατώματά μου και χαίρομαι που μπορεί και τα αποδέχεσαι με την έννοια ότι δεν σε εμποδίζουν, δεν χαλάνε τη φιλία μα, δεν χαλάνε την προσωπική μα σχέση. Ούτε και θυμάμαι καμία φορά να έχουμε παρεξηγηθεί για τέτοιου θέματα.
1: Και δεν έχουμε παρεξηγήσει.
0: Για αλλά γενικώ δεν έχουμε άλλα λέω.
1: Έτσι, γιατί με το κουκαλίδι γίνονται μάχε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άλλωστε, κοίταξε, εγώ είμαι ταυτισμένο απόλυτα με το γνωμικό ουδή άσφαλτο.
0: Ουδή άσφαλτο. Τα έχουν πει σπουδαίε προσωπικότητε τη καλλιτεχνική ζωή αυτά τα πράγματα.
1: Το δίκιο σου Βουνόπουλε κι εσύ.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Αρχίζει το Μουντιάλ. Ωραίο είναι το μπάσκετ. Ναι. Ζήσαμε και την Ευρωλίγκα, ζήσαμε και το Final Four. Όλες αυτές τις τοξικότητες και τις μάχες εντός και εκτός παρκέ και glass floor στη τελική σειρά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε να δούμε και την τελευταία πράξη αυτό. Θα πιστεύουμε ότι ο πρωταθλητής πραγματικά θα είναι αυτός που θα το αξίζει εν τέλει παίρνοντας το πέμπτο παιχνίδι σε μια μάχη πολύ σκληρή, θρίλερ πραγματικά, ανάμεσα στο φινάλε μια σεζόν που βρίσκει κατάκοπες στις ομάδες, είναι φανερό. Χθες ο Μιλουτίνοφ χαρακτηριστικά έβλεπα, δεν μπορούσε να πράξει στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και τα είχε με τον Ντάιρικ Τζόνς ο κότς Μπατσόκας, γιατί έκανε πολύ και έμεινε με ένα ψηλό Ολυμπιακός και μετά όταν κουράστηκε ο Μιλουτίνοφ τα πράγματα ευθρόλευκους που νομίζω χθες για να κάνω και το σύντομο σχόλιο να το κλείσω με την ευκαιρία μια που το άνοιξα και μόνος μου. Νομίζω ότι χθες πραγματικά στα δικά μου μάτια που δεν είμαι τόσο ειδικός του μπάσκετ, με όσο μπάσκετ νομίζω, δεν είμαι ειδικός για να το κρίνω σε τέτοιο βαθμό, αλλά θεωρώ ότι χθες το έδινε ο Παναθηναϊκός μάτια πολύ ώρα στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός δεν το παίρνει. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι νίκησε δικαία. Και πάει στο τελικό, στην τελευταία, στο The Final Countdown, όπου το ελαφρύ προβάδισμα μόνο το έχει ο Ολυμπιακός και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεξικό Νότο Σίτι. Ανοίγει την αυλαία απόψε στις 10 Ελλάδας, γνωστό, σε ένα εμβληματικό γήπεδο όπως είναι αυτό το άνθρωπο. Χειμώνας εκεί.
0: Σχεδόν. Βέβαια, ναι.
1: Έχουμε αλλαγή ημισφαιρίου. Χειμώνα σχεδόν. Κάποιες απεργίες διαβάζω γενικότερα από κάποιους εκπαιδευτικούς έξω διαδηλώσεις. Θα έχουμε τέτοια πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε.
0: Εκεί και
1: του πολέμου. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι. Ποδοσφαιρική γιορτή και όχι τα υπόλοιπα. Μια σύμπτωση τεράστια για να μας θυμίζει εκείνες τις ανατριχιαστικές βουβουζέλες του Μουντιάλ του 2010 που με είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ εμένα και πολύ ακόμα κόσμο, νομίζω χιλιάδες κόσμο. Στα αυτιά μας είχαν τρυπήσει. Στο Johannesburg είχαν παίξει τότε στην Πρεμιέρα Νότια Αφρική Μεξικό και ξαναπαίζουν το 2026, 16 χρόνια μετά, πρεμιέρα στο Μουντιάλ αυτό. Στην πόλη του Αστέκ και στο κήπεδο των Αστέκων, ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Έχει φαβορή. Η διοργάνωση δεν είναι, δεν είναι δύο από τα μεγάλα ονόματα ή ένα από τα μεγάλα ονόματα που συνήθως φιλοξενεί η πρεμιέρα και στις πρεμιέρες καταδοκούν εκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε κάτι μεταξύ και Γολιάθ τύπου FA Cup ας πούμε τελικό κυπέλο Αγγλίας όπου πάντα όλα γίνονται και σε μπορεί στη Λίβερπουλ ή την Manchester City, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν σκοντάψει πολλές ή έχουν χάσει είτε με σφάλεια είτε με ήττα κάποια από τα μεγαθύρια που εν τέλει μετά προχώρησαν κιόλας στην τελική φάση. Θα γυρίσουμε πίσω την ιστορία. Θα είναι μια πολύ δυνατή μονομαχία, είναι το φαβορισμό λόγω έδρας και λόγω του ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Έχει δύο εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου εκεί, να μην το ξεχνάμε εμέσως.
0: Βεβαίως.
1: Τη ΣΑΕΚ και το Σάντσες του ΠΑΟΚ. Έχει έρθει από φυσικά τον κόσμο το μέρος του έχει προετοιμαστεί κατάλληλα το Μεξικό που φιλοξενεί για τρίτη φορά στην ιστορία του, το 70, το 86 και τώρα, έστω και αυτό μετράει, διοργάνωση είναι και φιλοξενεί ο Κοδεσπότης στο Μεξικό. Η Νότια Αφρική είναι μια ομάδα η οποία βάζει δύσκολα στους μεγάλους γενικά. Κατά την άποψη μου δεν θα είναι ανοιχτό σκορ, δεν θα είναι ανοιχτό παιχνίδι, θα είναι κλειστό το σκορ, νομίζω ότι μπορώ να το δω κάπου στο under, άντε με τα βίας ας πούμε συν 3, συν γκολ, γιατί κάπου εκεί θα είναι από 2 μέχρι 3 γκολ βλέπω εγώ. Βλέπω και γκολ γκολ, άντε να σου δώσω και στιγμή. αν και εγώ θα συνιστούσα εκτός ότι δεν παίζω και δεν θέλω να παίρνω ποτέ κόσμο στο λαιμό μου, απλώς το βλέπω περισσότερο ποδοσφαιρικά και κάπως έτσι πορεύομαι και λίγο στοιχηματικά για τις κουβέντες. Ένα 45 πάντως από ό,τι βλέπω δίνει στα περισσότερα, πώς θα λένε, στο εξωτερικό η διοργανώτρια, το Μεξικό, σήμερα είναι το φαβορί δηλαδή. Αλλά δεν έχω τόσο μεγάλες διαφορές με το 4, 3,5, 4,5, 3,70 που μπορεί να βρει κανείς στην Νότια Αφρική. Τώρα αν θέλει κανένα να το δώσει στην πρεμιέρα, θα βλέπα πολύ το Χ, θα βλέπα... Ναι, και εσύ.
0: Ναι,
1: θα
0: βλέπα
1: ένα Χ, δηλαδή Χ, ένα μάλλον θα το έλεγα, για να πάμε και στο προπό μας. Και από εκεί και πέρα... τα υπόλοιπα τα περιμένουμε σιγά σιγά. Ξέρουμε ότι είναι αναγνωριστικά όλα αυτά την πρώτη μέρα του παγκοσμίου κυπέλου σε ένα πολύ πρωτότυπο πρωτοπόρο παγκόσμιο κύπελο του 12 ομίλου των 4 ομάδων, να θυμίσουμε στον κόσμο, 48 συνολικά. Έμαθαν όλα, όλο το φορτωμένο, το βεβαρημένο πρόγραμμα το αγωνιστικό των ομάδων και των ποδοσφαιριστών της αρχίζουν, γιατί οι περισσότεροι είναι από τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, όλοι αυτοί που θα παρεάσουν τους χώρους των τριών χωρών, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικό. Βάλαμε και τώρα, έτσι. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το φορμάτ, και που βεβαίως γίνεται για πολιτικούς λόγους, για τηλεοπτικούς λόγους, που γίνεται για να εξελιχθεί περισσότερο. Θα δούμε νέους κανονισμούς, τροποποιήσεις αν θέλετε, δηλαδή με το VAR, με το corner, με το foul, με τις κάρτες, έτσι. Όλα αυτά θα έχουν διαφέρει, κίτρινη κάρτα, αν μπορεί να δοθεί για κόκκινη, αν αμφισβητηθεί και όλα αυτά. Έχουμε μάθει το VAR τελικά να βγάζει τις αποφάσεις και να είναι μάλλον διακοσμητικοί οι διαιτητές, και παρόλα αυτά τουλάχιστον φορά τους ελληνικούς αγώνες, έστω και ξένοι που έρχονται πολλοί από αυτούς, να μας τα κάνουν και μαντάρα, μουσκεμα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μια θα γκρινιάξουμε εδώ, θέλω να δούμε θέαμα.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει φαβορή, θα τα πούμε και στην κατά από αύριο στο Sport.gr, στην εκπομπή Last Call, θα τα λέμε τα μεσάνυχτα τρεις φορές την εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αύριο ξεκινάμε, έτσι, με την αφεντιά μου εδώ το κύριο Χελάκη και τον κύριο Κογκαλίδη που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Μας κάνει την τιμή να μας ακούει.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Του μπλέκουμε το εγκόμιο, αλλά αυτός αγρόν θα αγοράζει, είμαι σίγουρος. και θα φέρουμε τώρα με μπάσκετ. Κυρίως Μουντιάλ, μεταγραφές, να τα πούμε και αυτά, κάνουμε και ένα πρόγραμμα. Να τα πούμε αύριο, τώρα έχει Μουντιάλ. Και ο χρόνος μας πιέζει. Έτσι, δεν είναι.
0: Έτσι είναι, Δήμος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το δεις.
0: Ορίστε.
1: Θα το δεις το μάτς.
0: Ασφαλώς θα το δω, αστείευεσαι.
1: Α, γιατί είμαι σεβασμένος για όλα τα παιχνίδια.
0: Θα το δω, μη σε νοιάζει.
1: Εντάξει, θα έχουμε έλεγχο, ξέρεις.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, αυτό το Μουντιάλ. Θυμίζω στις 10 η ώρα σήμερα στο στάδιο Αζτέκα, ένα ιστορικό γήπεδο. Εκεί έγινε και το Μουντιάλ του Μεξικού το 1970 που το πήρε η Βραζιλία, ρωτάει ένας φίλος. Το 1986, φίλε μου, το πήρε η Αργεντινή, για να το διατυπώσω πιο σωστά. Το πήρε ο Μαραντόνα. Σήμερα λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, παρουσία μάλλον 107.000 οπαδών. Θα γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα αυτού του Μουντιάλ με 46 ομάδες. Το Μεξικό, στην διοργανώτρια χώρα, υποδέχεται τη Νότια Αφρική.

στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Να μείνετε συντονισμένοι. Ελπίζω να περάσαμε καλά και αυτό το δίωρο. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα. Να με συγχωρείτε, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι στις 3 η ώρα έρχεται ο Θέμης ο Παλιούρας με την εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα», όπου θα τα πείτε όλα και θα του στείλετε και μηνύματα και θα βγείτε στον αέρα. Να μείνετε όμως συντονισμένοι, διότι τώρα ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 ώρα αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, να προσέχετε και να έχετε υπόψη σας ότι ο καιρός αλλάζει. Έρχονται μπουρίνια!

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Τα ποσοστά επιβίωσης.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Πολεοδομίες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία κατέχουν τα σκύπτρα της διαφθοράς στην Ελλάδα, έγραφε στην ετήσια έκθεσή του για το 2011 ο τότε Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιτζής. Μεσολάβησαν αρκετές εκθέσεις ακόμα, εικάζω ότι προηγήθηκαν άλλες τόσες. 15 χρόνια μετά είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αλήθεια, έπεσε κανείς από τα σύννεφα για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, το οποίο ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα? Μαζί με τη δράση του κυκλώματος αποκαλύπτονται και οι πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης, καθώς μέσα σε λίγα 24 ώρα παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης. Η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση έχει τον τελικό λόγο. Όλοι εμείς πάλι την απορία γιατί ζουν και βασιλεύουν αιστείες διαφθοράς και ατιμωρησίας, όταν το κράτος θεωρητικά μεταρρυθμίζεται, ψηφιοποιείται έχοντας τη φαρέτρα του σύγχρονα όπλα τεχνολογίας. Τα κενά ελέγχου παραμένουν, η πολιτική βούληση μάλλον απουσιάζει. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπεράπουλος, Λίλιαν Ξύλου Καλλιοπία Σλανίδου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Μήνυμα Γεραπετρίτη πριν από λίγο στην Άγκυρα από το 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, μία μέρα μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σόφια. Και νέα παραίτηση Γενικού Γραμματέα του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτή τη φορά με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Η κυβέρνηση που πουλάει την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου αλλά ανέχεται τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος είναι βαριά εκτεθειμένη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Σε ανωδική τροχιά και πάλι τιμές του πετρελαίου, το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι στη σκιά της νέας αναζωπήρωσης και της ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% επιτάπητο στη σημερινή συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,25%. Εν μέσω αλλεπάλληλων ανατιμήσεων, κρίσιμη σημερινή συνεδρία του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση η Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, με φόντο την μαζική εισρωή μεταναστών στην Κρήτη. Για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων. Σφόδρη κριτική του Δημάρχου Αθηναίων στον προκάτοχό του Κώστα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι η νυν Δημοτική Αρχή παρέλαβε σε χείριστη κατάσταση σχολεία. Προηγήθηκε σχόλιο του τέως Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη ότι ο κ. Δούκας βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων. Πρεμιέρα σήμερα για το 23ο Μουντιάλ στις 3 διοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδά, στο αναρκτήριο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική, προγραμματισμένο απόψε στις 10 στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, στις 5 τα ξημερώματα Νότια Κορέα-Τσεχία. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για αύριο Παρασκευή με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και μεγάλη συχνότητα κεραυνών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο, καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε μια εβδομάδα με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Την παραίτηση του υπέβαλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, ενώ είχε προηγηθεί αυτή του Ευθύμη Μπακογιάννη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κυβερνητικές πηγές επιχειρούν να υποβαθμίσουν την υπόθεση, αναφέροντας ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Για να πάμε στην Μίνα Μουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, ενώ αν μου επιτρέπεις εγώ στο μεταξύ να υπενθυμίσω ότι στη φυλακή βρίσκονται ήδη οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση, με τις έρευνες να συνεχίζονται.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Και αν ενώσουμε λοιπόν τα δύο κομμάτια, δηλαδή τις παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων και τις προφυλακίσεις των 6 συγκεκριμένων προσώπων, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι έχουμε μία ακόμα ποινική υπόθεση που έχει σαφείς πολιτικές προεκτάσεις. Και δεν είναι η μόνη που ζούμε τους τελευταίους μήνες να περνά μια τέτοιου είδους υπόθεση με πολιτικό και ποινικό υπόβαθρο μέσα από τα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν και αυτή η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομικές υπηρεσίες φωτίζεται όλο και περισσότερο. Και μπορεί η πρώτη πράξη, η ανακριτική πράξη, να ολοκληρώθηκε μετά τις πολύ ωραίες απολογίες των κατηγορουμένων και την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας κατά της διαφθοράς και του αρμόδιου εισαγγελέα. Όμως το ενδιαφέρον της δικαιοσύνης, και εννοώ στο επίπεδο της ποινικής διερεύνησης, δεν σταματά εδώ. Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα τα οποία μένει να διαπιστωθεί αν πέραν από την αναφορά τους στο διαβιβαστικό της αστυνομίας έχουν και οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. Και αυτό είναι κάτι που θα δούμε τις επόμενες ημέρες, καθώς πλέον η δικαστική λειτουργός, έχοντας αποκτήσει εικόνα των στοιχείων που οδήγησαν στη συλλήψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, αξιολογεί όλα τα ευρήματα, βεβαίως και τις υπερασπιστικές θέσεις των κατηγορουμένων, καθώς ουδής έχει αποδεχθεί οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή στην υπόθεση αυτή, για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Και αυτά είναι που θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυτά τα επόμενα βήματα της δικαστικής λειτουργού, καθώς θα διαπιστώσουμε τις επόμενες μέρες αν και για πόσα από τα πρόσωπα αυτά κληθούν με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Εδώ πιθανότατα δεν θα δούμε να εξαντλεί η δικαιοσύνη τα εργαλεία που έχει, τα νομικά εργαλεία, και να προχωρά στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, αλλά όταν υπάρχουν στοιχεία θα καλούνται σε απολογία οι κατηγορούμενοι. Να θυμίσουμε ότι μέχρι τώρα τα στοιχεία της δικογραφίας περιγράφουν έναν μηχανισμό παροχής εξυπηρετήσεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος που σύμφωνα με τις αρχές διευκόλυνε εργολάβους και ιδιώτες σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που περνούσαν μέσα από τις πολεοδομίες, όπως ήταν οικοδομικές άδειες, αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικά πρόστιμα. Και βεβαίως να πούμε ότι δεν αποκλείεται, όσο προχωράει η έρευνα, να δούμε και πρόσωπα πέραν από αυτά τα 30 που περιγράφονται στο διαβιβαστικό της ασφάλειας, αλλά και να ξαναδούμε τους ήδη κατηγορούμενους να καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες εάν προκύψουν στοιχεία και χρειαστεί να δώσουν διευκρινήσεις.
0: Και εν γέννη είναι αυτό το άρωμα που αναδύεται για αιστείες διαφθοράς, Μίνα, και ατιμορρησίας, και εκεί κάπου έρχεται και η πολιτική ευθύνη, η πολιτική διάσταση της υπόθεσης στην οποία αναφερθήκαμε. Ο ένας γενικός γραμματέας συγγενής του είχε σχέση, φέρεται εμπλεκόμενος στο κύκλωμα, άλλος συνεργάτης. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό το οποίο καταλήγει να εισπράττει ο μέσος πολίτης, ο οποίος ταλαιπωρείται σε καθημερινή βάση με μια οικονομική αιμορραγία λόγω της ακρίβειας και βλέπει να διαιωνίζονται τέτοιου είδους φαινόμενα και στρεβλώσεις, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Και αυτή η διαιώνιση, να σου πω, ότι αποτυπώνεται σε μια φράση δικαστικής πηγής που έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με τέτοιου είδους υποθέσεις, καθώς, όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, μόνο από τα σύννεφα δεν πέφτει κανείς με την αποκάλυψη τέτοιου είδους υποθέσεων, όπου μας έλεγαν ότι και στο παρελθόν, όταν είχαν διεξαχθεί έρευνες εν γέννη στις πολεοδομίες, ήταν τόσο ακατάστατο το τοπίο, τόσο χαρτογράφητο το τοπίο, που δυσκολεύονταν ακόμη και οι εισαγγελείς να βγάλουν άκρη. Και βεβαίως δεν παραλείπουν να πούν ότι σε αυτές τις υποθέσεις αυτοκυρίαρχο είναι ότι ο πολίτης διστάζει να στραφεί σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων, διότι πιθανότατα γνωρίζει ότι δεν θα βρει και δίκο αότα παντού.
0: Έτσι.
1: Και μάλιστα μας έκαναν λόγο για ομερτά.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ είναι σημαντικό το ότι υπήρξαν καταγγελίες, οι οποίες καταγγελίες, έστω και ανώνυμες, άρχισαν να ξετυλίγονται από τις αρμόδιες αρχές για να φτάσουν σε συγκεκριμένες συλλήψεις. Να θυμίσουμε ότι το κατηγορητήριο βαριά κακουργήματα περιλαμβάνει, και δεν είναι τυχαίο ότι και οι 6 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη φυλακή, ναι, για μια υπόθεση που βρίσκεται στην αρχή της ανακριτικής διαδικασίας, όπως όλα δείχνει.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά. Για το θέμα κλήθηκε να τοποθετηθεί κυρία Αλεξάνδρα Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μίλησε νωρίτερα στο σταθμό της πόλης, στην Βούλα και Χαγιά και τον Νικοφαλακή. Για να την ακούσουμε.
2: Άκουσα ότι για κάποιους γενικούς γραμματείς, επειδή είναι ήδη πάρα πολλά χρόνια,
3: ναι,
2: είναι
3: 19.
2: Από
3: τις αρχές
2: από τα 19, ναι, είναι στην ίδια θέση, οπότε θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία να κλείσει ένας κύκλος, να ζητηθεί η παρέτηση και να ανοίξει ένας επόμενος με κάποιον άλλο. Θέλω να πω ότι κανένας δεν είναι κατά την κατάσταση στις θέσεις που κατέχουμε. Θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί πάντως όταν πάμε να δημιουργήσουμε συνειρμούς και να συνδέσουμε πρόσωπα με υποθέσεις. Οι υποθέσεις πάντοτε κρίνονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Εγώ βλέπω και χαίρομαι ότι έχουμε με ένα τμήμα εσωτερικών υποθέσεων του Υπουργείου που ξεσκεπάζει τη μία υπόθεση διαφθοράς πίσω από την άλλη, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να μην υπάρχει καμία ανοχή σήμερα στη χώρα μας σε τέτοια ζητήματα διαφθοράς. Όλα να βγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Η κυβέρνηση που πουλάει την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και τη διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά αν έχετε τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, είναι βαριά εκτεθειμένη. Αντί για μεταρρυθμίσεις, είχε δημιουργηθεί βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος, αναφέρει σε σχόλιο του μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Τώρα, σε εκλογική ετοιμότητα θέτει την Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία εξελέγει, σας θυμίζω, στη θέση του γραμματέα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παράλληλα, προανήγγειλε εξορμήσεις όλη τη χώρα, με την αρχή να γίνεται από τον ίδιο το προσεχές Σάββατο από τη Ρόδο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
4: News.
5: Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής και αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά, ή επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα, ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει την στρατηγική μιας κάλπης, όπως χαρακτηρίζεται. Στόχος βεβαίως να αποτραπεί η χαλαρή ψήφος, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προοπτική επίτευξη του στόχου που επανέλαβε και χθες ο κ. Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία. Κατά τα άλλα, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά προσδιορίζει ως χρόνο των εκλογών το 2027, και ανεξαρτήτως, Κατερίνα, αν αυτή είναι η επιδίωξη, είναι ξεκάθαρο ότι το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από το γεγονός ότι ουσιαστικά χθες ο κ. Μητσοτάκης με την ομιλία του σηματοδότησε την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου, που ο ίδιος είπε ότι δεν θα είναι σύντομο σπριντ αλλά απαιτητικός μαραθώνιος, αλλά νομίζω ότι φαίνεται και από την άμεση έναρξη περιοδιών και από τον ίδιο αρχής γενομένης από τη Ρόδο το Σάββατο, αλλά και από τα στελέχη, το κομματικό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Μεταξύ άλλων ξεκινούν και οι λεγόμενες πολιτικές ακαδημίες που θα γίνονται κάθε εβδομάδα σε διάφορες πόλεις της χώρας. Υπάρχει μια απόλυτη, θα λέει κανείς, προεκλογική κινητοποίηση. Mm-hmm. Και κοντά σε αυτήν ήρθαν σήμερα, Κατερίνα, και οι ανακοινώσεις κάποιων νέων υποψηφιωτήτων, ότι ο κ. Παπαστεριού, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, θα είναι υποψήφιος στα Τρίκαλα, ο υφυπουργός παιδείας, ο κ. Παπαγιάννης, είναι Άλφα Θεσσαλονίκης, και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αζούκου, θα είναι υποψήφια στην Άλφα Αθήνας.
0: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Με στοχευμένες εξορμήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής συνεχίζει την άτυπη προεκλογική του δράση το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται απόψε την Δραπετσόνα. Νωρίτερα μετήχε στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας. Και μας υποτιμά όλους. Ένας πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
0: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Φοδρή επίθεση εξαπέλυσε εναντίον του Πρωθυπουργού ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συγκεκριμένο φόρουμ. Τόνισε ότι επί Κυριάκου Μητσοτάκη η διαφθορά κλιμακώθηκε η ατιμορρησία και οι δυσκολίες που περνούν οι πολίτες έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες, συγκριτικά με τα χρήματα μάλιστα που έπεσαν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο ίδιος σημείωσε ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική, και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει και σύγχρονο πολιτικό προσωπικό και προοδευτικό και ρεαλιστικό υπεύθυνο πρόγραμμα που έχει ήδη παρουσιάσει στη ΔΕΘ, και την πολιτική ηθική να συγκρουστεί με τις πολιτικές που δημιουργούν προβλήματα στον ελληνικό λαό. Αναφέρθηκε και για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, τονίζοντας ότι οι παρατήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων που συνδέονται με αυτές τις εξελίξεις δείχνουν ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παράγει σκάνδαλα, συγκάλυψη και ατιμορρησία, και σημείωσε χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παρατήσεων γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, και καλεί τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσουν, να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτές τις παρατήσεις. Κατερίνα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. 3 χρόνια συμπληρώνονται από το φωνικό ναυάγιο με τους 650 νεκρούς και αγνοούμενους μετανάστες στην Πύλο, και αυτή την ώρα κερφά συγγενείς και επιζώντες του ναυαγίου, καθώς και η πακιστανική κοινότητα Ελλάδας, παραχωρούν συνέντευξη τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνα, ζητώντας δικαιοσύνη για το έγκλημα στην Πύλο. Την συνέντευξη τύπου παρακολουθεί ο Σπύρος Χαλικιάς. Μας ενημερώνει. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Είναι καλό σε εξέλιξη, μεσημέρι, φαντάζομαι, ακόμη.
7: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, Κατερίνα. Ήταν προγραμματισμένη για τις 2. Περιμένουμε ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει. Είναι μια συνέντευξη τύπου για τα 3 χρόνια το έγκλημα της Πύλου, όπως είπε, με τους 650 πληγμένους πρόσφυγες.
0: Σπύρο, αν έχεις την καλοσύνη να μετακινηθείς, να σε ακούμε καλύτερα, γιατί σε χάσαμε για λίγο. Ναι.
7: Το διοργανώνει η Κερφά, λοιπόν, αυτό μαζί με τους συγγενείς και τους επιζώντες του ναυαγίου. Το κεντρικό αίτημα είναι δικαιοσύνη για το έγκλημα στην Πύλο. Θα μιλήσουν μια σειρά από ομιλητές, από το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας, καθώς και συγγενείς των θυμάτων. Επίσης θα παρέμβουν από τη Διεθνή Αμνηστία και τους δικηγόρους. Επίσης να πούμε ότι αυτό γίνεται κιόλας έχουμε την επόμενη εβδομάδα μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα, καθώς και στο Πακιστάν, από τους συγγενείς που βρίσκονται εκεί, η Κατερίνα.
0: Να ευχαριστήσω τον Σπύρο Χαλικιά, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Βολουδάκη.
8: Καλησπέρα.
0: Τώρα, με αφορμή και το ρεπορτάζ που ακούσαμε από τον συνάδελφο, το ναυάγιο της Πύλου στήχησε τη ζωή, θυμίζω, τουλάχιστον 600 μεταναστών προσφύγων. Υπήρξαν αντιδράσεις από πλευράς ΜΚΟ, αντιπολίτευσης, που ζητούν αποτελεσματική διερεύνηση, απόδοση ευθυνών. και στο πλαίσιο της συζήτησης εν γέννη διαχείρισης του μεταναστευτικού, κυρία Βολουδάκη, που επανέρχεται στο προσκήνιο, μπορώ να πω ότι προκάλεσε αντιδράσεις η πολύ πρόσφατη τοποθέτηση του κυρίου Βουρίδη στη Βουλή, αν προτιμά κανείς να έχει ένα νέο σύμφωνο ή να βουλιάξει μια βάρκα.
8: Ναι, μισό λεπτό, γιατί εδώ έχει γίνει μια κοπτοραπτική και επειδή ήμουνα μέσα στην αίθουσα και παρακολούθησα ακριβώς κατά λέξη τι είπε ο κύριος Βορύδης, είχε προηγηθεί μια ρητορική από κάποια κόμματα της άκρας δεξιάς, η οποία στηρίχθηκε στο εξής. Δεν θέλουμε να έρχονται εδώ αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλουμε αυτές οι βάρκες να φτάνουν στην Ελλάδα. Απαντώντας λοιπόν σε αυτούς, ο κύριος Βορύδης είπε, κανένας δεν θέλει, προφανώς, αλλά οι βάρκες ξεκινάνε, φτάνουν στα δικά μας ύδατα. Τι κάνουμε, πρέπει κάπως αυτή την κατάσταση να τη διαχειριστούμε, βουλιάζουμε τη βάρκα. Ήτανε, καταλάβατε, ήτανε τελείως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και η αντιμετώπιση προφανώς δεν είναι ότι βουλιάζουμε τη βάρκα.
0: Λοιπόν,
8: αυτό ήταν.
0: Ναι, για δώστε μας το γενικό πλαίσιο, γιατί η εικόνα που έχουμε είναι ότι στα νότια της Κρήτης έρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση καραβιές, κυρία Βολουδάκη. Πώς θα το διαχειριστείτε και ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής από το νησί?
8: Έτσι είναι δυστυχώς. Ξέρετε, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές οι μεταναστευτικές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν μηδενιστεί δηλαδή σχεδόν στον Εύρο και λόγω του φράχτη. Είμαστε περίπου 67% κάτω στις ροές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ αυξημένα τα περιστατικά που έρχονται στην Κρήτη από την Ανατολική Λιβύη. Εκεί υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια χώρα και μια κυβέρνηση όχι νομιμοποιημένη, με την οποία γίνονται πολλές προσπάθειες τόσο σε επίπεδο διπλωματικό όσο και από την πλευρά του λιμενικού, στο να σταλούν εκεί στελέχη, στο να εκπαιδευτούν εδώ κάποια δικά τους στελέχη, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν ροές. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι με το καινούριο σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε την Τρίτη στη Βουλή, αυστηροποιούνται πάρα πολύ, πολλές διαδικασίες, διαχωρίζονται πολύ πιο γρήγορα και γίνεται πιο διακριτό το που τοποθετούνται άτομα με προσφυγικό προφίλ ή χωρίς προσφυγικό προφίλ. Και από εκεί και πέρα κάτι πολύ σημαντικό που είναι κουβέντα η οποία, στην οποία πρωτοστάτησε η χώρα μας, πρωτοστάτησε η Ελλάδα, ήταν να δημιουργηθούν, ψηφίσαμε ότι θα έχουμε το δικαίωμα να στέλνουμε σε χώρες που θα είναι εκτός Ευρώπης, σε περιοχές που ονομάζονται κόμβοι επιστροφής.
0: Ναι, τα λεγόμενα return hubs. Αυτά πώς θα λειτουργήσουν, ακριβώς, κυρία Βολουδάκη, για πείτε μας να καταλάβουμε.
8: Κοιτάξτε, αυτό θα λειτουργήσει ως εξής. Άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν παράνομα σε χώρες της Ευρώπης, κρίνεται η αίτηση ασύλου τους σε δεύτερο βαθμό, όπως πρέπει και με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, και κρίνεται ότι δεν αποκτούν το καθεστώς πρόσφυγα, θα στέλνονται εκεί μέχρι να γυρίσουν είτε στην πατρίδα τους είτε σε ασφαλείς τρίτες χώρες μέσω των οποίων έφτασαν στη χώρα μας.
0: Μάλιστα, άρα αυτοί οι κόμβοι επιστροφής είναι τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα
8: εκτός
0: είναι
8: Ευρώπης.
0: Εκτός Ευρώπης. Το θέμα είναι, εάν είμαστε σε επαφή με αυτές τις χώρες, πώς δεν μπορούν να δημιουργηθούν έτσι? Πρέπει να υπάρχει ένα, να προλιάνουμε το έδαφος.
8: Προφανώς υπάρχουν ήδη συνομιλίες. Απλώς αντιλαμβάνεσαι ότι μέχρι να κλείσει αυτή η συμφωνία και να υπογραφεί κάτι, δεν μπορούμε να διαρρέψουμε ονόματα χωρών. Αλλά υπάρχουν τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε επίπεδο όχι μόνο, δηλαδή δεν είναι η χώρα μας, δεν είναι διμερής αυτή η συμφωνία, θα γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι χώρες. Υπάρχουν με κάποιες, υπάρχουν όχι πέραν της μίας συζητήσεις, οι οποίες είναι και σε προχωρημένο στάδιο, άρα αυτό κάπου θα καταλήξει, αυτό είναι βέβαιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στην αυστηριοποίηση του πλαισίου, αρκεί να υπάρχουν και αυτές οι επαρκείς δικλείδες ασφαλείας, κυρία Βολουδάκη, σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό του προφίλ πρόσφυγα και μετανάστη.
8: Προφανώς.
0: Και όχι σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
8: Προφανώς. Αυτό είναι συγκεκριμένες διαδικασίες που ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να τις προσπεράσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται, υποβάλλουν την αίτηση για το άσυλο. Αυτό κρίνεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και στη συνέχεια υπάρχει μια δευτεροβάθμια επιτροπή που συγκροτείται και από δικαστικούς. Άρα εκεί δεν γίνεται κάτι διαφορετικό και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Απλώς για χώρες οι οποίες είναι σίγουρο εξ αρχής ότι δεν έχουν, οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται από εκεί δεν έχουν καθεστώς πρόσφυγα, η Αίγυπτος για παράδειγμα.
0: Ναι.
8: Όσοι έρχονται από την Αίγυπτο έρχονται γιατί θέλουν να βρουν δουλειά, είναι οικονομικοί μετανάστες. Εκεί λοιπόν, εκεί θα γίνεται ας πούμε ο πρώτος διαχωρισμός, που αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και κατόπιν αυτού θα μπορεί να ακολουθείτε αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Βολουδάκη, γιατί είδαμε αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία στην Κρήτη. Για παράδειγμα, είχαμε μια συγκέντρωση χθες στον Καρτερό ενάντια στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων. Είστε σε επαφή με την τοπική κοινωνία? Τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί?
8: Όχι απλώς είμαστε σε επαφή, ήμασταν όλο αυτό το διάστημα σε επαφή και προφανώς οι χώροι οι οποίοι προτάθηκαν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έγινε μονομερός από το Υπουργείο Μετανάστευσης, υπήρχε κάποια επικοινωνία συνεχόμενη και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και με πολλούς από τους δημάρχους της περιοχής ώστε να μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση. Να τονίσω εδώ ότι υπάρχει τέτοιος χώρος. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει την ώρα που μιλάμε. Υπάρχει στο Ηράκλειο και λειτουργεί μέσα στο λιμάνι, στο χώρο του παλιού ψυγείου. Επειδή όμως ο χώρος αυτός είναι ακατάλληλος, είναι ακατάλληλος όχι μόνο για τους ανθρώπους που παραμένουν εκεί για λίγα 24 ώρα, αλλά και για τους λιμενικούς και για τους αστυνομικούς και για όσους τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, όσους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και υπηρεσίες. Γι' αυτό το λόγο και δεδομένου ότι οι ροές είναι πολύ πιεστικές, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να βρεθεί ένας πιο κατάλληλος χώρος.
0: Η οποία θα είναι και πάλι προσωρινή δομή, αντιλαμβανόμαστε.
8: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Συνεπώς θα προχωρήσετε. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι στην συγκεκριμένη περιοχή να συσταθεί κανονικά η προσωρινή δομή.
8: Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Βολουδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία.
8: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης και σε εσάς η κυρία Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Ανοιχτή είναι πλέον η σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του Σοκράτη Φάμελου και εκπροσώπων της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με φόντο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ακόμη η ένταση και οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καταλαγιάσει. Είχαμε χθες και την παρέμβαση του κυρίου Πολάκη, στην οποία θα αναφερθούμε πάλι, θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Αλλά είχα και μια παρέμβαση από τον ίδιο τον κύριο Φάμελο σε μια σύσκεψη που έγινε χθες με μέλη του οργανωτικού γραφείου του κόμματος και με τους συντονιστές των ομαρχιακών επιτροπών, όπου εκεί ο κύριος Φάμελος έδωσε και μια απάντηση στην κριτική που δέχεται κυρίως από τρία πρόσωπα, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου, που ζητούν εξηγήσεις σε σχέση με αυτή την...
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
14: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
16: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
17: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
18: Διαθέτουμε αυτοκίνητο
16: το ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
17: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
17: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
16: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
17: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
18: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Πολάκης, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς καλούν τον κύριο Πάμελο εντός 10 ημερών να απαντήσει επί της ουσίας για το εάν υπάρχει συμφωνία ή όχι, ή σε διαφορετική περίπτωση να εξηγήσει εάν υπάρχει μυστική συμφωνία κάτω από το τραπέζι που να προβλέπει την αναστολή του κόμματος, της λειτουργίας του κόμματος, δηλαδή να μετατραπεί σε νεκρή συνιστόσα ο ΣΥΡΙΖΑ προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όταν έρθουν οι εκλογές αποφασίσει ποιους θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ και ποιους δεν θα πάρει.
1: Ναι, διότι έχει αποσαφηνίσει και ο ίδιος αλλά και τα στελέχη που τον περιβάλλουν ότι δεν θα γίνει προξενιό σε επίπεδο εντός εισαγωγικών κομματικών σχηματισμών, αλλά κατά μόνας μπορούν ορισμένα στελέχη ενδεχομένως να υπογράψουν ως φίλοι του νέου κόμματος και αν πρόκειται για βουλευτές να παραδώσουν και τη βουλευτική έδρα.
0: Ακριβώς, και να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας την ίδια στιγμή οργανώνει την προεκλογική του εντός εισαγωγικών εκστρατεία, τις εμφανίσεις του πλέον με περιοδίες σε όλες και περιοχές της Αθήνας αλλά και σε πόλεις της περιφέρειας. Τη Δευτέρα ξεκινάει αυτή, όχι, θα έχουμε πρεμιέρα στην Νίκαια, Δευτέρα 15 Ιουνίου θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυκλοφορούνται αυτές οι εκδηλώσεις, τώρα μιλάμε, Κατερίνα, και όπως εξηγούν από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα θα είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της επικοινωνίας με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Η έμφαση είναι στο λόγο των πολιτών. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι να μιλήσουν και να ακουστούν οι πολίτες, λένε από το περιβάλλον του κ. Τσίπρα, και να μοιραστούν την οπτική τους για όλα τα θέματα. Βέβαια, σε αυτές τις εκδηλώσεις που θα παίρνουν το λόγο οι πολίτες, θα είναι παρόν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας και θα συζητά μαζί τους, απαντώντας σε αυτά που θα του θέτουν μέσα στην διαδικασία ενός διαλόγου.
1: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, αναπόφευκτα γίνεται ο συνειρμός και ο κύριος Ανδρουλάκης πηγαίνει στη Δραπετσόνα σε μια διαφορετική προσέγγιση με νέους και νέες από απόψε, όχι με τον καθιερωμένο σχηματισμό της κομματικής ομιλίας και χωροταξικά, και στον Πειραιά, σε μια περιοχή δηλαδή που έχει αυξημένες ανάγκες κοινωνικές, οικονομικές. Τυχαίο, ο καθής θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Υπάρχει και κάτι ακόμα εκεί, Κατερίνα. Έχουμε την κυρία Νίνα Κασιμάτη, μια βουλευτή στον Πειραιά, που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο εμπειλών της Έριδος, η οποία ακούγεται ότι θα πάει στο Πασόκ.
1: Στο πλαίσιο της αμφίπλευρης διεύρυνσης που είναι σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς, και βλέπουμε ότι ενδεχομένως όλη αυτή η κοινή κινητικότητα στην συγκεκριμένη περιοχή
1: κάτι μας λέει. Έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα περάσουμε στο οικονομικό πεδίο. Ακριβότερο χρήμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα φέρει πρώτη αύξηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά το 2023 του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 0,25%. Στο μεταξύ, κρίσιμη θεωρείται και η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας ενημερώσει. Θάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως ανέφερες και εσύ, κρίσιμη είναι η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup αλλά και του ECOFIN αύριο στο Λουξεμβούργο, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027 με όσον αφορά την οροφή στις δαπάνες κάθε χώρας, πόσο θα είναι οι δαπάνες, το ύψος του ελλείμματος στους κρατικούς προϋπολογισμούς, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ενέργεια. Επ' αυτού να αναφέρουμε όσον αφορά την ενέργεια. Υπάρχει σοβαρή διχογνωμία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, καθώς ενώ καθιέρωνε η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή δεν θα προσμετρώνται οι επενδύσεις σε ποσοστό 1,5% το ΑΕΠ στην πράσινη ενέργεια, στα ελλείμματα και το χρέος, όπως ισχύει ήδη για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Εν τούτης, αρκετές χώρες ζητούν τα χρήματα αυτά για επενδύσεις στην ενέργεια, που έχουν ως στόχο η Ευρωζώνη να απεξαρτηθεί σε λίγα χρόνια από το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, να κατευθυνθούν σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες, και αυτό προκειμένου να αντισταθμιστεί η εκρηκτική ακρίβεια που κατατρώει τα εισοδήματα των Ευρωπαίων.
1: Άρα εκεί υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα. Να το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς, δύο στρατόπεδα. Με ένα λόγο, τώρα το Eurogroup καλείται σήμερα να αποφασίσει αν θα διατηρήσει μια αυστηρή δημοσιονομική στάση ή αν θα επιτρέψει. επιστρέψει περισσότερη ευελιξία για επιλεκτικές δαπάνες σε τομείς που έχουν κρίσιμη σημασία για την ανθεκτικότητα της οικονομίας, όπως είναι βέβαια τα ελλείμματα.

0: είναι οι επενδύσεις κτλ. Τώρα, από την άλλη, η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι δραματικές επιπτώσεις στον πληθωρισμό υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που επίσης συνεδριάζει σήμερα, να προχωρήσει σε αύξηση για πρώτη φορά μετά το 2023 του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25% ή 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας πλέον το επιτόκιο καταθέσεων από το 2% στο 2,25%. Η απόφαση, Κατερίνα, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί, είναι στην ουσία απότοκο της αύξησης πρόσφατα του μέσου πληθωρισμού τον περασμένο μήνα στην Ευρωζώνη στο 3,2% από 3%, και θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό που ανέφερες και εσύ, να κρυβίνει το χρήμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το οποίο χορηγείται από τις τράπεζες τους. Ουσιαστικά η απόφαση της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας θα επηρεάσει το κόστος δανείων, είτε πρόκειται για στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με κειμενόμενα επιτόκια, αλλά και όσους βέβαια πρόκειται να ζητήσουν νέα χρηματοδότηση από τις εμπορικές τράπεζες.
1: Ναι, μόνο από που έχει διαπιστωθεί, αν μου επιτρέπει, Στάνο, ότι όταν γίνονται αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωτράπεζα, αυτές περνούν σε ευθύς αμέσως στα δάνεια, ενώ όταν γίνεται μείωση και αυτό, αλλά όταν γίνονται μειώσεις περνούν πάρα πολύ αργά στα δάνεια, ειδικά τα στεγαστικά.
0: Ακριβώς, και δεν περνούν και στις καταθέσεις ακόμη. Δεν αυξάνονται δηλαδή τα επιτόκια σε τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως είναι τα ταμεία ευθερίου, όψεως και προθυμιακές καταθέσεις. Είναι ένα σχήμα οξύμορο που παρουσιάζεται ιδιαίτερα στη χώρα μας.
1: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Αναφέρθηκε μόλις στην πολεμική ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής, η οποία επιδρά προφανέστατα στην οικονομία, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται φως στο τούνελ από το πεδίο της Μέσης Ανατολής, καθώς έχουμε κλιμάκωση, νυχτερινές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και απάντηση των Ιρανών με πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες του κόλπου. Για να πάμε στον Ευαγγέλη Σαρακινό να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κατερίνα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι, όπως περιγράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η περιοχή μπαίνει όλο και πιο βαθιά στην κρίση. Έχουμε τα δύο τελευταία 24 ώρα μία κλιμάκωση, η οποία είναι η χειρότερη από τις 8 Απριλίου, τότε που είχαμε την συμφωνία για εκεχηρία. Αυτό εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές. Αυτό δείχνουν όμως και τα γεγονότα. Πριν πάμε να δούμε τι έγινε την περασμένη νύχτα, θα αναφέρω δύο εξελίξεις που ήταν της τελευταίας στιγμής. Είχαμε μια επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί του Ιράν με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάλια Κάλας, όπου της τόνισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα αυξήσουν την περιφερειακή και παγκόσμια ανασφάλεια. Και παράλληλα είχαμε μια νέα έκκληση από το Πεκίνο, και χθες υπήρξε ανάλογη. Σήμερα ωστόσο το Πεκίνο ζητά μετεπιτάσεως, όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση, την λήξη των εχθροπραξιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Χθες είχαμε το δεύτερο κύμα των αμερικανικών επιθέσεων, ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής, επλήγηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συστήματα επικοινωνιών σε όλη τη χώρα, κυρίως στο νότο και στην περιοχή γύρω από το Ορμούζ, την παράκτια περιοχή, αλλά και νησιά στον κόλπο. Το Ιράν απάντησε με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Περσικού κόλπου. Η πρώτη χώρα ήταν το Κουβέιτ, όπου έκλεισε για κάποια ώρα ένα αέριος χώρος. Το στόχαστρο βρέθηκε πάλι και το Μπαχρέιν με αεροπορικές με επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης και του αρχηγείου του 5ου Αμερικανικού στόλου, το οποίο ευρεύει στο βασίλειο του κόλπου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε και τον θάνατο ενός 11χρονου κοριτσιού από τραύματα ντρόουν που αναχαιτίστηκε. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με 12 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών μαχητικών στην βάση Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία, και εκεί είχε γίνει και χθες επιχείρηση από το Ιράν. Υπήρξε μια ταξιδιωτική οδηγία του State Department για τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Ιορδανία, τους καλούσε να ζητήσουν ζητήσουν άμεσα ένα ασφαλές καταφύγιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ορμούς, εκεί υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από τις δύο πλευρές. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ορμούς ξανακλίνει για όλα τα πλοία. Υποστήριξε ότι έπληξε δύο σκάφη νωρίς το πρωί, τα οποία αποπειράθηκαν να το διασχίσουν. Οι αμερικανικές δυνάμεις τα διέψευσαν αυτά. Ωστόσο, η ναυτιλιακή αρχή του Ιράν επανήλθε πριν από λίγο και επιβεβαίωσε το πλήρες κλείσιμο του Ορμούς. Έχουμε κάποια επεισόδια και στα ανοιχτά του Ομάν εκεί με το πλοίο στο οποίο σκοτώθηκαν τρεις Ινδοί και υπάρχει αντίδραση από το νέο Δελχή προς την Ουάσιγκτον ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διπλωματικό κομμάτι, Κατερίνα, ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο κύμα επιθέσεων. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει.
1: Άρα καθίσταται ακόμα πιο περίπλοκη η δίωδος, η διπλωματική, Ευαγγέλη, με όλα όσα προηγούνται και εξελίσσονται. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι.
2: Ναι, και το χειρότερο σενάριο θα είναι να εμπλακεί και το άμεσα και το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του στο Fox News ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε αυτή τη φάση στις επιθέσεις. Όλοι απέχονται μια νέα άμεση σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Ένας από τους πρώτους είναι ο πρώην Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, ο Νταν Σαπίρο, ο οποίος έκανε μια σημαντική τοποθέτηση. Η Κατερίνα είπε ότι το Ιράν είναι αυτό που έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, ότι αυτός που αγωνιά για μια συμφωνία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι οι νέες επιθέσεις θα ενισχύσουν στην Τεχεράνη την πεποίθηση ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ήδη το καταλαβαίνουν. Έχουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο χαρακτηρίζει εγκληματικές τις επιθέσεις. Και μιλάω ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον κανένα νόημα στην εκεχηρία που υποτίθεται ότι ισχύει από τις 8 Απριλίου. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές από διάφορες πλευρές
3: επιμένουν
2: ότι και το Ιράν για την εξέβρεση μιας συμφωνίας, μιας προκαταρκτικής συμφωνίας.
1: Ευαγγέλη, να κλείσουμε κάνοντας μια αναφορά και στο μήνυμα που είχαμε, μιας και είμαστε στο γεωπολιτικό πεδίο, του κυρίου Γεραπετρίτη προς την Άγκυρα από το 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
2: Ναι, επανέλαβε αυτό που είπε χθες και διαζώσεις τον ομολογό του τον Χακάν Φιντάν, ότι δεν παράγουν οι μονομερείς ενέργειες ένομα αποτελέσματα, αναφερόμενο στο κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο η Άγκυρα έχει μεταθέσει για τον Οκτώβριο για την ψήφισή του. Επανέλαβε επίσης ότι δεν θα συζητήσει η Ελλάδα επί εικασιών για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Βεβαίως είπε ότι για το ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές θέσεις παραμένουν οι θέσεις που έχει η Άγκυρα, τόσο για το τη μία και μοναδική διαφορά μας τον καθορισμό θαλάσσιων ζωέμων, όσο και για το σύνολο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αλλά όπως τόνισε, δεν είμαστε αφορείς να πιστεύουμε ότι οι θέσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν μέσα σε μία ημέρα.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηνών Χάριος Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων της πρωτεύουσας. Ο κ. Δούκας άσκησε σφοδρή κριτική στον προκατοχό του, λέγοντας ότι η νυν Δημοτική Αρχή παρέλαβε σε χείριστη κατάσταση σχολεία από τη διοίκηση Μπακογιάννη. Είχε προηγηθεί σχόλιο του Κώστα Μπακογιάννη ότι ο κ. Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης, βάζοντας την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Δήμος Αθηναίων, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ, πρόκειται να συνάψει δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με αποκλειστικό σκοπό την ανακαίνιση και ανεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων της Αθήνας. Είναι ένας όρος ο οποίος είναι υποχρεωτικός για το Δήμο Αθηναίων. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Χάρης Δούκας, το να μπούμε στη διαδικασία να ανακαινήσουμε και ουσιαστικά να φτιάξουμε τα σχολεία ξανά από την αρχή, είναι χρησιμοποιήσει τη λέξη αξιοπρέπεια, και είναι μια οφειλία απέναντι στους μαθητές, τους γονείς αλλά και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας. Ο κύριος Ζούκας, αναφερόμενος σχετικά με το δάνειο, τόνισε ότι δεν είναι ακριβώς δάνειο, είναι μια χρηματοπιστωτική γραμμή, που σημαίνει ότι χρήματα εκταμιεύονται από τη στιγμή που γίνονται τα έργα. Δηλαδή δεν πάει να πάρει τα 75 εκατομμύρια αμέσως. Τα χρήματα αυτά θα εκταμιεύονται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο των έργων.
1: Mm-hmm.
4: Όπως είπε, ήδη υπάρχουν 32 προμελέτες για σχολεία τα οποία χρήζουν ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία μάλιστα θα είναι σε επίπεδο κατηγορίας B. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 20%, το οποίο βέβαια θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο ρεύμα, μειωμένη κατανάλωση ρεύματος για τα σχολεία της Αθήνας. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των σχολείων, ο κύριος Δούκας έριξε ευθύνες στον προκάτοχό του, τον Κώστα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι παρέλαβε σχολεία σε χείριστη κατάσταση, ενώ πρέπει να σημειωθεί συνολικά ότι το περίπου το 70% των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων της Αθήνας, έχουν μια ηλικία άνω των 50 ετών, ενώ υπάρχουν και παλαιότερα. Τώρα, ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση σχετικά με το ύψος του δανείου, αλλά και από το γεγονός ότι θα έχει μια διάρκεια αποπληρωμής της τάξης των 20 ετών. Δηλαδή το παίρνει το 2026 και το αποπληρώνει το 2046, ανάλογα βέβαια με το ποσό το οποίο έχει εκταμιευθεί και έχουν μπει στα ταμεία του Δήμου. Όπως είπε ο κύριος Δούκας, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, καθώς ο Δήμος έχει την οικονομική επάρκεια, προκειμένου να μπορεί να αποπληρώνει τις δόσεις του δανείου, του ποσού μάλλον του δανείου, το οποίο θα εκταμιεύεται. Όπως είπε μάλιστα, έχει το καλύτερο επιτόκιο που τρέχει αυτή τη στιγμή σε τέτοιου είδους δάνεια, το οποίο είναι αναλογής στο 3,20%. Έχει ευνοϊκούς όρους, καθώς υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής χωρίς πέναλτι, και καθώς υπάρχει επίσης τη δυνατότητα ακύρωσης του δανείου για στα πρώτα 3 χρόνια, ενώ έχει και περίοδο χάριτος 5 χρόνια. Κλείνοντας, να πούμε ότι η αντιπολίτευση και κυρίως ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος δεν ψήφισε τη σύναψη του δανείου, τόνισε ότι δημιουργούνται συνθήκες μνημονίων, καθώς είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα αποπληρωμής, γεγονός που σημαίνει ότι οι επόμενοι δήμαρχοι στα επόμενα 20 χρόνια θα βρούνε τις δόσεις αυτές να τις αποπληρώσουν. Για το θέμα αυτό πάντως ο κύριος Ζούκας πουράμισε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, φέροντας ως παράδειγμα τον προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια και υπάρχουν χρήματα προκειμένου να πληρωθούν οι δόσεις των 75 όταν αυτές έρθουν. Το σημαντικό όμως είναι ότι, όπως είπε και ο ίδιος, το χρωστάει ο Δήμος, πρέπει να φτιάξει τα σχολεία, αφού δεν βρίσκει λεφτά από την κυβέρνηση, που είναι υποχρέωσή της να επισκευάσει και να ανακαινήσει τα σχολεία της Αθήνας.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρεμιέρα σήμερα για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. Ο λόγος για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, όπως όλοι το γνωρίζουμε, θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Ο Ανδρέας Χανιάς μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το ραντεβού των κορυφαίων του πλανήτη ξεκινάμε σήμερα έως και τις 19 Ιουλίου, το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως είπε εσύ, θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, σε 16 πόλεις με 104 αγώνες και 48 ομάδες, ένα ιδιαίτερα διευρυμένο καλεντάρι αγώνων. Φυσικά, η διοργάνωση διεξάγεται υπό τη σκιά του πολέμου στον Ιράν και την αποστολή των Ιρανών αντιμετωπίζει πάρα πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα, ακόμα και για την είσοδό της στη χώρα, ακόμα και για τις μετακινήσεις της. Το φαβορί είναι αρκετά και αναμένεται αμφίροποι αγώνες. Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία είναι τα μεγάλα, οι ομάδες που ξεκινούν με πολύ μεγάλες ελπίδες για μια διάκριση. Τα αστέρια που θα μας απασχολήσουν είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Τζούνιορ Βινίσιους, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο Λαμίν Γιαμάλ και φυσικά ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οι δύο τεράστιοι ποδοσφαιριστές τον τελευταίο χορό τους στην κορυφαία εθνική διοργάνωση στο Μουντιάλ, οι τελευταίες τους εμφανίσεις στον παγκόσμιο κύπελο. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 10 η ώρα, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ, το μενακτήριο παιχνίδι Μεξικό-Νότιος Αφρική, και στις 5 τα ξημερώματα Νότια Κορέα-Τσεχία.
1: Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ. Το ενδεχόμενο ένταξης επιπλέον περίπου 30.000 δικαιούχων στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρεται να εξετάζουν η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
5: Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 βάουτσερς, όμως οι αιτήσεις συμμετοχή στο πρόγραμμα υπερέβησαν τις 800.000. Σε περίπτωση που ληφθεί η σχετική απόφαση, η επιλογή των επιπλέον δικαιούχων θα γίνει από τους επιλαχόντες, των οποίων οι αιτήσεις έχουν ελεγχθεί και μοριοδοτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά και δεν θα χρειαστεί καμία ενέργεια εκ μέρους τους. Οι δικαιούχοι που θα προκύψουν από την πρόσθετη διαδικασία επιλογής θα έχουν χρονικό όριο αξιοποίησης της επιταγής που θα λάβουν έως τον Ιούνιο του 2027. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα της επιλογής τους. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν υπερβαίνει τα 12 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με το κατάλημα που θα επιλεγεί, αν θα περιλαμβάνεται πρωινό γεύμα, αλλά και τη χρονική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν προορισμοί που έχει επιλέξει η ΔΥΠΑ με κοινωνικά κριτήρια, στους οποίους η διαμονή είναι εντελώς δωρεάν, αλλά και οι μέρες των διακοπών είναι περισσότερες, 10 ή 12 κατά περίπτωση. Πρόκειται για τις εξής περιοχές: Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο, Ρόδο, Βόρειο Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Εύρο. Στο πακέτο του κοινωνικού τουρισμού προσφέρεται και επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή υπολογίζεται στο 25%, ενώ ειδικά για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, η διάθεση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είναι δωρεάν.
1: Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, αναλύσεις και απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς του ομίλου φροντιστήριων που Καμισάς, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος Αθήνα 984, στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Αλλάζουν από τη νέα χρονιά τα κυλικεία των σχολείων, καθώς το Υπουργείο Υγείας θέτει σε ισχύ αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και τα ροφήματα που θα διατίθενται στους μαθητές. Η μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
6: Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τη νέα σχολική χρονιά στα κυλικεία των σχολείων με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Με νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας μπαίνουν αυστηρότεροι κανόνες για τα τρόφιμα και τα ροφήματα που θα διατίθενται στους μαθητές. Από τα σχολικά κυλικεία αποσύρονται πλέον αλλαντικά και προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα. Εκτός λίστας μένουν επίσης ο γύρος, το κεμπάπ και το σνίτσελ, καθώς και δημοφιλή προϊόντα όπως πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες, κρουασάν, κέικ και ενεργειακά ποτά. Παράλληλα, απαγορεύονται αναψυκτικά, κέτσαπ και μαγιονέζα σε μια προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ζάχαρης, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών από τα παιδιά. Στη θέση τους έρχονται πιο υγιεινές επιλογές. Οι μαθητές θα μπορούν να αγοράζουν φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρουτοσαλάτες, αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, αλλά και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γάλα, κεφίρ και γιαούρτι. Τα σάντουιτς και τα τοστ θα παρασκευάζονται με ψωμί ολικής άλεσης, φρέσκα λαχανικά, τυριά, αυγό, τόνο ή βραστό κοτόπουλο. Ειδική μέριμνα προβλέπεται και για τα μικρότερα παιδιά. Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά δεν θα διατίθεται μικρά φρούτα και ξηρή καρπή, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πνιγμού. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι οι μαθητές να αποκτήσουν από μικρή ηλικία πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.
1: Δύο συμμορίες νεαρών που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα Βόρεια Προάστια Εξαρθρωσία αστυνομία συνελήφθησαν συνολικά 9 μέλη, εκ των οποίων 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι οργανώσεις πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών σε παιδικές χαρές, πλατείες, σε στάσεις λεωφορείων, ακόμη και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Στην ενότητα του πολιτισμού τώρα, με κεντρικό μήνυμα σε αφορά το Athens Pride 2026, μεγάλη γιορτή της διαφορετικότητας, κορυφώνεται αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου με τη συμμετοχή και του Αθήνα 984. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βάσια Μπακετέα.

0: Πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται στο απόλυτο κέντρο ορατότητας και συλλογικής δράσης με την κορύφωση των εκδηλώσεων του Athens Pride. Όπως υπογραμμίζουν οι διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων δεν αποτελούν δεδομένα. Σε μια κρίσιμη εποχή, η παρουσία όλων στο δρόμο λειτουργεί ως αναγκαία απάντηση ενάντια σε κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Η μεγάλη πορεία διεκδίκησης ξεκινάει στις 7. Στο κεντρικό stage του Συντάγματος θα φιλοξενηθούν καλλιτέχνες όπως η Ματούλα Ζαμάνη, ο Δημήτρης Αμόλης, η Χρυσιίδα Γκαγκούτη και ο Φώτης Λαμάρης. Το ποικίλο πρόγραμμα εμπλουτίζουν επίσης η Ανδρομέντα Balls, η Χριστίνα Βούλγαρη, ο Αριστίδης Ψηλιάκος και 9 ακόμη καλλιτέχνες. Ο εορταστικός παλμός ξεκινάει από αύριο Παρασκευή με την προβολή του ντοκιμαντέρ Λεσβία και πάρτι στο Σαμόν με την Αυσικά. Αμέσως μετά την κεντρική συναυλία του Σαββάτου, τα γνωστά αθηναϊκά κλαμπ παίρνουν σειρά. Η διασκέδαση κορυφώνεται στο Σοντάτ με τους DJ Παυλίνα και Καπέτε και στο Escape με το εντυπωσιακό drag show. Η πλούσια queer agenda παραμένει ζωντανή και ενεργή μέχρι τα τέλη του μήνα, ενσωματώνοντας ιστορικές προβολές, συζητήσεις ευαισθητοποίησης αλλά και ξεχωριστές μουσικές βραδιές. Και φέτος, στο Athens Pride συμμετέχει ο Αθήνα 984 που θα μεταδώσει ζωντανά από τις 6 έως τις 9 από το περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας στην Πλατεία Συντάγματος. Στο μικρόφωνο για αυτές τις 3 ώρες θα είναι η Ελεονόρα Ορφανίδου και η Ελευθερία Κουμάντου. Συντονιστείτε.
1: Ώρα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους αγροτές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει στη λεφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Αλίμου, στη λεφόρο Βουλιαγμένης από Άλιμου μέχρι Κλειφάδα, στην Πυριώσα από την Πετρουράλη μέχρι την Ομόνια, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου από το Χίλτον στην κάθοδο προς Αρδιτού, στη Βασιλεία Σοφίας από Λουκιανού μέχρι το Σύνταγμα, αλλά και από το Χίλτον μέχρι την πλατεία Μαβίλη, στο ρεύμα προς τον Μπελοκήπους, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισού άνοδο και κάθοδο από την Πετρουράλη μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Κυκλοφοριακά οχιατική οδός από την έξοδο της Δοκής Πλακεντίας μέχρι και την Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, η λεωφόρος Αλεξάνδρας άνοδος και κάθοδος κατά διαστήματα, και τέλος δύσκολα κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι και την Ερυθρέα και Μεσογείων από Κατεχάκη μέχρι Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι η ενημέρωση από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς για την κίνηση στο Λυκανό πεδίο. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Πριν κλείσουμε να σας πω ότι έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Μαρινάκη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη. Πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Και μάλιστα ένας εξ αυτών, ο κύριος Δασκάλου, από το 2019 να είναι επικεφαλής του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου εκεί η πιθανή εμπλοκή σε ζητήματα χρηματισμού εγείρουν πολλά σοβαρά ζητήματα, είπε ο κύριος Γιαννούλης. Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο. Ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης. Πολιτική αλλαγή με προοπτική και σιγουριά. Καλώ τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του ΟΤ Φόρουμ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μόνο μερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη Ανατολή, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας με παρέμβαση των Κατάρ και Πακιστάν. Αυτό ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκαν με αμερικανικά χτυπήματα σε διάφορα σημεία στην Ιρανική επικράτεια και ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Νέα φωτιά σε πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα απομακρύνεται από το πολεμικό ναυτικό του Ομάν. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Από τα φροντιστήρια που καμισάς. Για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας. Δύο συμμορίες νεαρών που διακινούσαν ναρκωτικά σε ενήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα, εκ των οποίων 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι παραιτήθηκε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ αναφέρει πως παραιτείται λόγω των αμυντικών δαπανών και που ζήτησε και δεν εγκρίθηκαν. Στον κόσμο των σπορ αρχίζει απόψε το Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νοτιοαφρική στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικό για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Σέντρα στις 10 ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός μεταβολή προβλέπεται αύριο Παρασκευή στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλασσοπτώσεων. Νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική, ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειο, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
4: Αθήνα 984. Στους 98.3.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Όταν κοιτάς
12: από ψηλά. Ο Κώστας Χατζής, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Σύνορα η αγάπη. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Αθήνα 984.

Τελευταία προειδοποίηση, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Και κάνετε πολύ καλά. Αθήνα είναι 84, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλέον τραγαρέ με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ, και εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ. Έχουμε μεγάλες χαρές, μεγάλα πανηγύρια. Το γνωρίζετε, το έχουμε πει. Με κάθε ευκαιρία θα το επαναλαμβάνουμε. Σαν λαός είμαστε και που είμαστε φιλέορτοι. Ένας λόγος παραπάνω να πανηγυρίζουμε εμείς, βέβαια. Και οφείλεται αυτό να το ξέρετε, ως κυβέρνηση, ως έθνος και ως πολιτεία. Στεκόμεθα δίπλα στο Μουντιάλ. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης. Είναι Μουντιάλ 2.0, Ελλάδα 2.0. Προχωράμε μαζί. Όπου υπάρχει Μουντιάλ, όπου υπάρχει χρήμα, εμείς το στηρίζουμε. Αλλά έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να στηρίζουμε το Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ σημαίνει κέρδη, το Μουντιάλ σημαίνει πολλές ομάδες, το Μουντιάλ σημαίνει πολλή χορηγή, το Μουντιάλ σημαίνει κατ' επέκταση πολύ στοίχημα. Και όσο μεγαλώνει το κουπόνι, όσο περισσότερο θα παίζετε εσείς που θέλετε να στηρίξετε και στηρίζετε την κυβέρνηση και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα έτσι και στα έξω και στα τσέπη και στα μέπη και μας βλέπει και τα λοιπά, θα μας στηρίξετε και αυτή τη φορά για κανένα άλλο λόγο, γιατί πρέπει να δουλέψουν οι στοιχηματικές, πρέπει να δουλέψει το κουπόνι για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι χρήματα. Μας πούνε τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα. Όχι, μην σκέφτεσαι έτσι, επιπόλαια έχει και πολύ μεγάλη σχέση μάλιστα, γιατί τα λεφτά τα οποία θα πάνε στο κουπόνι, κυρίες και κύριοι, μετά θα γίνουν δωρεά σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε ΜΕΔ, σε εντατικές μονάδες. Θα πηγαίνουμε εμείς, θα τα εγκαινιάζουμε και θα λέμε μπράβο στο στοίχημα που μας έδωσε αυτά τα χρήματα για να φτιάξουμε εμείς, εσύ, εμείς και τα λοιπά. Γι' αυτό σας λέω, μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου έχει βάλει ήδη τις πρώτες νότες. Θα έχουμε αφιέρωμα στο Μουντιάλ.
1: Με λοκομόντο θα μπούμε.
0: Με λοκομόντο θα μπούμε και θα έχουμε και ειδικό αφιέρωμα στο Μουντιάλ με σχεδόν έκπληξη καλεσμένο. Πάμε!

0: Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνουμε κι εμείς, γιατί έχουμε πολλά να σας παρουσιάσουμε, πολλά να σας πούμε, πολλά να σας διηγηθούμε, πολλά να ακούσετε, πολλά να σχολιάσουμε και δεν ξέρουμε κι αν προλαβαίνουμε. Αλλά πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να πούμε. Κυβέρνηση, παραιτήθηκε και ο ΓΕ.
1: Γου-γου-γου, γενικός γραμματέας.
0: Όχι, ένα γου παραπάνω έβαλες.
1: Γου-γου, ναι, γενικός γραμματέας του. Του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Αυτό το δεύτερο, το τρίτο γου ήταν το Γιώργος γι' αυτό.
0: Α, το Γιώργος Διδασκάλου, ναι. Διδασκάλου που δίδασκες.
1: Για το σκάνδαλο των πολεοδομιών και αυτός.
0: Πω.
1: Παρατήσεων συνέχεια, λοιπόν.
0: Και αυτός ήταν στο σκάνδαλο.
1: Ναι, ναι, είχαμε και εκεί μια εμπλοκή.
0: Δεν προλαβαίνουμε, λοιπόν, δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε κι εμείς όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προλαβαίνουμε θα καταφέρουμε να σας παρουσιάσουμε από εκεί και πέρα. Εντάξει, στηρίζουμε και λίγο την κυβέρνηση, ένα-δύο και να καθούν στο δρόμο, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα, εμείς την πορεία μας τη χαράξαμε. Κοιτάζουμε προς την Ελλάδα του 2030, όπου η πολεοδομία δεν θα είναι αυτή. Τέτοιο, δεν θα είναι αυτή την οποία βλέπετε σήμερα. Θα λέγεται καταρχήν πολεοδομία, γιατί θα είναι πολύ μέσα στο κόλπο. Τώρα ήταν ένα-δύο και οι υπόλοιποι καθόταν και κοιτούσαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης, υπέρ του κράτους δικαίου, ακόμα και στην πολεοδομία, υπέρ του κράτους. Γενικότερα και αφηρημένα και συγκεκριμένα του δικαίου, γιατί το δίκαιο είναι να τρώνε όλοι και να μην τρώνε μόνο οι λίγοι.
1: Αυτό
0: οπότε
1: ακριβώς.
0: Θα μετανομαστεί σε πολυοδομία.
1: Ναι, για να τρώνε πολύ.
0: Για να τρώνε πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και εμένα. Δεν ξέρω τι, αλλά και εμένα σίγουρα.
1: Η αναφορά των κυβερνητικών πηγών στο λόγο της παραίτησης.
0: Α, ο λόγος ποιος ήταν? Ένα λόγο παράλογο.
1: Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παραίτησή τους.
0: Και γιατί γίνεται το ίδιο και με τον κύριο Στουρνάρα, που έχει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο στην καρέκλα του. Και όχι, έχει κλείσει ο κύκλος. Έχει κλείσει ο κύκλος με την κοιμωλία του, ξανά άνοιξε ο μπρέκ του, ξανά κλείσει ο κύκλος με την κοιμωλία και ούτε ούτε καθεξή. Τέλος πάντων, λέμε και κάτι σαν επιχείρημα το οποίο το κολλάμε σαν τέτρες εκεί που μας συμφέρει. Σε άλλες περιπτώσεις ο χρόνος είναι πολύ. Είναι πολύ σχετικός, δεν το λέγαμε εμείς.
1: Ο Άινστάιν.
0: Το έχει πει ο Άινστάιν. Ο αδελφός του Τσβάινστάιν δεν συμφωνούσε. Ο πιο μικρός αδελφός, ο Ντράινστάιν, που ήταν ακόμα μικρότερος, έλεγε τα δικά του και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, με αυτά τα επιχειρήματα θα συνεχίσουμε και θα κοιτάξουμε να τη βγάλουμε μέχρι το 2027, οραματιζόμενη πάνω απ' όλα την Ελλάδα του 2031-32-33.
1: Τα φυλάς. Στην διεθνή επικαιρότητα, κλειστά μέχρι την νεοτέρα στα στενά του ορμού, επειδή είναι πολύ στενά.
0: Επειδή είναι πολύ στενά, τα έχει πει αυτά η κυρία Βούλτεψη, αν τα έπαιρνε πολύ σοβαρά υπόψη του κύριο Τραμπ. Εμένα μας άρεσε πάρα πολύ και την ξεχωρίσαμε τη δήλωση του Τραμπ ότι σήμερα θα χτυπήσουμε. Κάθε μία ώρα λέει σήμερα θα χτυπήσουμε και θα είναι το χτύπημα.
1: Ναι, και μετά έγινε συμφωνία και μετά πάλι.
0: Και μετά πάλι χτύπημα. Σήμερα λέει θα χτυπήσουμε σκληρά. Αυτή μας άρεσε πολύ η δήλωση. Το Ιράν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Μας έριξαν ελικόπτερο. Πάλι καλά που δεν είπε ότι μας έριξαν κάτι στο φαΐ στο ποτό.
1: Μας έριξαν ελικόπτερο, δεν είπε πού.
0: Ναι.
1: Στην επικράτεια του Ιράν.
0: Στην επικράτεια του Ιράν. Και από την άλλη μεριά, πόλεμος είναι.
1: Με την ίδια λογική.
0: Στον πόλεμο συνήθως πέφτουν ελικόπτερα και πέφτει πείνα.
1: Με την ίδια λογική, τι δουλειά είχε το ελικόπτερο στο Ιράν. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ωραία, ας γυρίσουμε εμείς τα δικά μας, επειδή δεν τα προλαβαίνουμε. Αποκάλυψη του Βήματος την Κυριακή που μας πέρασε. Το Βήμα της Κυριακής αποκάλυψε. Μια συμφωνία.
1: Την ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας.
0: Έγγραφης συμφωνίας ανάμεσα στην Ιταλέξα και στο ελληνικό κράτος.
1: Πέφτουν τα σύννεφα.
0: Ναι. Αχ, Παναγία μου. Για ρίξτε το ρεμπίλ να το ακούσουμε και αυτό με βαριά καριά, λέμε τώρα. Δηλαδή. Τι να πούμε.
2: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Tal Dillian, που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΙΠ. Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον λόγο συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΙΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΙΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Tal Dillian να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Η αποκάλυψη του Βήματος πυροδότησε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
3: Η κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κυρίου Dillian και του κυρίου Δημητριάδη, όπως έχει υποβάλει έτοιμα το Πασόκ, είναι αναγκαία, όπως και η ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών που οφείλουν να λάβουν γνώση του εν λόγω συμφωνητικού.
2: Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικασμένος επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργεί το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, αλλά το πουλά σε κρατικές υπηρεσίες.
0: Αυτό που ακούσατε για τις κρατικές υπηρεσίες μπορεί και να είναι και αλήθεια, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές τις κρατικές υπηρεσίες και δεν είναι απαραίτητα η κρατική υπηρεσία να είναι αυτή την οποία έχετε στο μυαλό σας. Να αρχίζει δηλαδή από Κ, να πηγαίνει μετά με Ι ή Π ή από Ε ή Π. Δεν είναι απαραίτητο. Έτσι, για να τα διευκρινίσουμε, αυτό ήταν και ο λόγος που σήμερα ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε για μια μίνι σύγκρουση με τον κύριο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι δύσκολο να συγκρουστεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα να τη πει, καλησπέρα να σου πει. Αμέσως μετά ξεκινάνε οι συγκρούσεις ότι είπε στον κύριο Γιαννούλη και στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ούτε δικαστές είστε ούτε εισαγγελείς και ότι οι παραιτήσεις τις οποίες είχαμε ήταν για προσωπικούς λόγους.
1: Για προσωπικούς.
0: Εντελώς προσωπικούς. Οπότε εμείς δεν μπαίνουμε στα προσωπικά κανένας. Θα προχωρήσουμε όμως την έρευνα αυτή για το έγγραφο, γιατί μετά από την αποκάλυψη του βήματος εμφανίστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ αυτός ο εχθρός του Κουρέα, ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο οποίος συνέχεια έχει κάτι κακό να πει για την κυβέρνησή μας και αποκάλυψε.
1: Νομίζω είναι στην κυρία Γιάμαλη. Δεν κάνω λάθος.
0: Α, στην κυρία Γιάμαλη. Σωστό, σωστό. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Όχι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όχι κουρασμένο, φίλε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Εσπρέσο.
0: Εσπρέσο, εσπρεστάκι. Όχι κουρασμένο. Πάμε εσπρέσο είδηση από τον κύριο Βασίλη Λαμπρόπουλο για τα περαιτέρω με την Intellexa. Και το. Την.
1: Τον κλειό που σφίγγει.
0: Και τον κλειό που σφίγγει. Πάμε.
4: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΥΠ. Επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Predator, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Predator, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ενωθεί οτιδήποτε άλλο για, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
5: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
4: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Intellexa, η υπεύθυνη της Intellexa, με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
5: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τις νέες, για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
4: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία επαναλαμβάνω ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργίας του Predator και το Predator ποιους στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε.
0: Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό. Ποιο στόχευε το Predator, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Οπότε μπορούμε να πάμε παρακάτω. Να συμπληρώσω στην δήλωση του κυρίου Μαρινάκη πριν από λίγο στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τους παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους. Τα υπόλοιπα είπε στη δικαιοσύνη. Σωστά, κύριε Μαρινάκη, δεν σας προλαβαίνει πλέον η δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Θα πρέπει να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, να είναι κάτι σαν την πιπίσα τα βενζινάδικα που είναι πάντα ανοιχτά, για να μπορέσει να σας προλάβει. Κλείνει η παρένθεση από εκεί και πέρα, ό,τι προλάβει και ό,τι προαιρείται από τη δικαιοσύνη. Αυτό ο οποίο επικαλείται ότι έχει το συμφωνητικό, δεν ξέρω αν καταλάβατε, 3-2-1, τελείωσε ο χρόνος, είναι ο κύριος Dylan,
1: Tal Dylan.
0: Dylan ή Dylan που είπε. Ένας αυτός είναι. Dylan, Milan, Inter, Cremonese, Χ. Αυτός είναι. Οπότε.
1: Και δεν έχει μόνο το συμφωνητικό. Έχει και κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά.
0: Έχει το στόμα του ανοιχτό.
1: Ναι, πέρα από αυτό.
0: Τι άλλο,
1: δηλαδή. Τα emails που οι κρατικοί λειτουργοί του ζητούσαν οδηγίες γιατί δεν ξέραν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό.
0: Ναι. Άρα δεν το θέλανε. Ναι, εντάξει, δεν έπρεπε ούτε να του το φέρανε να το χρησιμοποιήσουν κιόλα.
1: Οι οδηγίες που ήταν.
0: Αυτό μα
1: έφαγε. Έλειπε το manual και χρειάστηκε να στείλουμε email.
0: Έλειψε το manual. Και πού μπαίνει το βίσμα. Ναι, και πού μπαίνει το βίσμα και αν το βάλαμε σωστά.
1: Δεν ξέραμε να κάνουμε τη σύνδεση.
0: Αυτό είναι η χαρά μετά ότι το συνδέσαμε και ότι το ξέρουμε
1: πολύ. Το επισυνδέσαμε, ναι.
0: Ναι, μα έκανε να ανοιχτούμε. Μα έκανε να μην σκεφτόμαστε και πάνω στη χαρά μας άρχισαμε να παρακολουθούμε τον καθένα. Τώρα τι γίνεται αν υπάρχει κατασκοπία, έτσι,
1: ναι.
0: Έχει τεθεί αυτό το ζήτημα,
1: ναι.
0: Δηλαδή τι έγιναν όλα αυτά εφόσον το μήπως έχουμε κατασκοπία, ναι. Για το ερώτημα αυτό το οποίο δεν πρόκειται φυσικά να απαντηθεί, ούτε έχουμε την, ούτε είχαμε ποτέ την κρυφή ελπίδα ή την ψευδεύτηση ότι θα μπορεί να απαντηθεί, απαντά ο κύριος Χατζηστεφάνου από το Infowar γιατί δεν πρόκειται να απαντηθεί. Γιατί όλοι κάπου πάει το μυαλό μας, αλλά λέμε, λες, ο κύριος Χατζηστεφάνου με επιχειρήματα μας οδηγεί γιατί δεν πρόκειται ποτέ να ερευνηθεί. Πάμε να τον ακούσουμε. Infowar.
6: Τις τελευταίες ημέρες, δύο φαινομενικά άσχετα αλλά πρωτοφανή περιστατικά άλλαξαν όσα γνωρίζαμε για τις σχέσεις εξουσίας στην Ελλάδα. Αλλά κανένας δεν μιλάει για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, δηλαδή το ρόλο του Ισραήλ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με το Predator, πιάστηκε στα χέρια με το Μαρινάκι. Και τα μέσα ενημέρωσης του τελευταίου τον αποκαλούν πλέον ο Κοριός. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Tal Dilian, πρώην πράκτορας των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, επιτέθηκε ανοιχτά εναντίον της ελληνικής δικαιοσύνης και του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τον κάλεσε μάλιστα με νόημα να ακούσει τι λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί που μπορούν να αμφισβητήσουν την εξουσία του Μητσοτάκη. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει αν ο Δημητριάδης ή ο Ντίλιαν έχουν δίκιο σε όσα υποστηρίζουν. Μπορεί και να έχουν. Σημασία έχει ότι πριν από μερικά χρόνια κανένας, αλλά κανένας, δεν θα διανοούνταν να σηκώσει το χέρι του απέναντι σε έναν εφοπλιστή και βαρόνο των μέσων ενημέρωσης. Και κανένας ξένος επιχειρηματίας δεν θα στρεφόταν ανοιχτά εναντίον της πολιτικής δυναστείας της οικογένειας Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής σε αυτές τις ιστορίες είναι φυσικά το Predator. Και Predator δεν είναι μόνο η Ιντελέξα, είναι κυρίως το Ισραήλ. Εφαρμογές τέτοιου τύπου όπως το Predator και το Pegasus αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα εκβιασμού. Η τεχνολογία τους αναπτύχθηκε από μυστικές υπηρεσίες όπως η μονάδα 8200 του Ισραηλινού στρατού, η οποία είχε ως αρχικό στόχο να εκβιάζει Άραβες στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ακριβώς μάλιστα επειδή είναι εργαλεία εκβιασμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν αμέσως τη χρήση τους. Το 2023, οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι χώρες που προμηθεύονταν τέτοιου είδους εφαρμογές άρχισαν εύνης να ψηφίζουν υπέρ του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Την ίδια περίοδο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξηγούσαν στην Washington Post ότι όλες αυτές οι εφαρμογές διαθέτουν κερκόπορτες. Και τελικά, οι πληροφορίες που υποκλέπτονται φτάνουν και στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Η υπόθεση του Predator, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια ιστορία υποκλοπών. Είναι μια υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας εναντίον της Ελλάδας. Κανένα όμως από τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15 χρόνια δεν θα το αναγνωρίσει λόγω των στενών δεσμών που έχει με το κράτος του Ισραήλ. Αυτή η νέα πραγματικότητα του Predator τεινάζει στον αέρα τις σχέσεις εξουσίας που γνωρίσαμε στη μεταπολίτευση και φέρνει στο προσκήνιο νέους παίκτες. Και έτσι, μια μέρα, όπως θα έλεγε και ο Καβάφης, ξυπνήσαμε.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
11: στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
14: Η ώρα είναι 3:30.
15: Microland Computers.
16: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
15: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
16: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
15: Τεχνικό στο σπίτι.
16: Τεχνικό στην επιχείρηση.
15: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
16: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
15: Χάλασε?
16: Φέρτε το στους ειδικούς.
15: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
16: Τα πάντα για τα πάντα.
15: Microland Computers.
16: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
15: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Τοποθέτηση, πολύ ωραία απάντηση. Πάμε να την ακούσουμε, να τη χαρούμε, να τη χειροκροτήσουμε, να την επικρίνουμε. Ουα.
17: Πολύ ωραία είναι αυτό. Αυτό είναι. Θέλετε ένα κράτος. Δεν σας ενοχλεί? Αύριο θα ήσασταν στην κυβέρνηση. Δεν σας ενοχλεί το ότι ένας μηχανισμός ο οποίος τροφοδοτούνταν, οι άλλοι τροφοδοτούνταν με την ΕΕΠ, παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πολίτες γενικώς, μέχρι και τις ιδιαιτέρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δεν σας ενοχλεί? Είστε πολίτης. Αύριο θα είστε στη Βουλή, σας το εύχομαι, γιατί θα είστε υποψήφια. Αυτό δεν σας ενοχλεί?
18: Κύριε Παπαχρήστου, με πάτε σε μια πτυχή.
17: Ναι. Του κράτους δικαίου.
18: Αυτό
17: είναι.
18: Το κράτος δικαίου όμως, επιτρέψτε μου να πω, ναι, είναι και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
17: Δεν
18: έχω να σας πω πολλά που δεν έχουμε κάνει εκεί. Κράτος δικαίου είναι να απονέμεται και η σύνταξη επίσης.
19: Γι' αυτό το συγκεκριμένο όμως, κυρία Σδούκου, για να προχωρήσουμε.
18: Στους ανθρώπους και εκεί. Άρα θέλω να σας πω ότι φωτίζεται μία πτυχή του κράτους δικαίου και αδικείται την ολότητα της διαχείρισης του κράτους δικαίου και σε πολλούς τομείς, λοιπόν,
17: έχουμε δύο δικηγόρους εδώ.
19: Να έρθουμε. Άρα έχουμε τρεις.
17: Θα σας απαντήσω για την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης.
0: Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Πώς να δώσεις συντάξεις. Άλλο κράτος δικαίου είναι πώς να μαγειρεύεις τα μπιζέλια, να τα κάνεις κόκκινη, να τα κάνεις μάσπρη σάλτσα και να τα κατανέμεις σωστά σε αυτόν που δεν έχει να φάει και να μην βάλεις περισσότερο σε αυτόν ο οποίος τρώει περισσότερο, αλλά σε αυτόν ο οποίος πεινάει περισσότερο. Να σε γιουρούμπουλου, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μουντιάλ. Μην κουνηθείτε, μην φύγετε, εδώ είμαστε.

0: Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στη Μέση Ανατολή, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας με παρέμβαση Κατάρ και Πακιστάν. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών με αμερικανικά χτυπήματα σε διάφορα σημεία της Ιρανικής επικράτειας και Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Έκρηξη άγνωστης προέλευσης ακούστηκε στο στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τη νύχτα επιτέθηκαν και σε δεύτερο δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών και το σχεδιασμό χρηματοδότησης των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικό, ξεκινά απόψε το Μουντιάλ. Σέντρα στις 10. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων από το βράδυ. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
1: Ούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αθήνα 984.

0: ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. ΑΒΕΚ δίπλα ο Φέρελπης, Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ξεχάσετε υποκλοπές, ξεχάσετε το ΠΚΠ, ξεχάσετε οτιδήποτε που το ξεχνάτε δηλαδή, γιατί και πάτε και ψηφίζετε τα ίδια και τα ίδια. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ και αγωνιστικούς και μουσικούς. Γι' αυτό έχουμε το μεγάλο Μουντιαλίστα, τον φίλο, τον σύντροφο, τον αδελφό, μαζί μας τον Μάργο, τον Κούμαρη από τους Λοκομόντο, για να μας πει για Μουντιάλ και όχι μόνο. Γεια σου, ρε Μάρκο.
1: Γεια σου Μιχάλη, γεια στους ακροατές και γεια στον 984.
0: Τι έγινε ρε φίλε? Χαθήκαμε
1: ξεκινάμε
0: ρε φίλε
1: σήμερα.
2: Ξεκινάμε σήμερα.
0: Χαθήκαμε εμείς, αλλά θα βρεθούμε. Εμείς εντάξει, δεν χάνομαστε ποτέ.
1: Όχι, εμείς εδώ είμαστε, ξέρεις Μιχάλη. Εσύ μετακινείσαι, εμείς είμαστε στάσιμοι. και ο συνάδελφος, να γνωριστούμε, Μάρκος εγώ.
2: Σάββας.
0: Σάββας.
1: Γεια σου Σάβα.
2: Φορμόμενη από το Quizball Μάρκο που σε είδα, μου ήρθε η ιδέα να σε καλέσουμε.
0: Ναι.
2: Νομίζω καλά κάναμε.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει Μουντιάλ, έχουμε πολλά. Έχουμε κοινωνικά και...
0: Και αγωνιστικά.
2: Και αγωνιστικά, ναι.
0: Αλλά είναι και ένα Μουντιάλ το οποίο αυτό έχει τις ιδιαιτερότητες του. Έτσι, το συζητούσαμε χθες και με τον Μάγκη και τον Διώγο. Λέγαμε, με αφορμή το βιβλίο του που έχει βγάλει για το ποδόσφαιρο, λέγαμε ότι εμείς με άλλα Μουντιάλ μεγαλώσαμε, με άλλα Μουντιάλ γαλουχθήκαμε. Παραμουσχάρη, εμένα, Μάρκο, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι όλοι αναφέρονται στο Μουντιάλ. Κάνοντας μια αντιπαραβολή με το Μεξικό, με το Μουντιάλ του Μαραντόνα 86. Mm-hmm. Ξεχνάνε ότι υπάρχει το Μουντιάλ του 70 στο Μεξικό, όπου παίχθηκε καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα πλέον το ωραιότερο ποδόσφαιρο που έχει παίχθει ποτέ σε Μουντιάλ.
1: Νομίζω είπες τα δύο πιο ωραία Μουντιάλ που... Και μετά βάζω και το 82 εγώ, εντάξει.
0: Και το 82.
1: Πολύ και της Ισπανία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι το αγαπημένο μας Μουντιάλ είναι αυτό που ζήσαμε όταν ήμασταν 11 με 12 χρονών.
0: Ωραίο.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Ουσιαστικά είναι η εποχή όπου παθαίνεις πλάκα με τη μαγεία του ποδοσφαίρου, αλλά είσαι ακόμα αρκετά μικρός να μην δεις και τα κακά του.
0: Σωστό.
1: Οπότε το φτιάχνεις στο κεφάλι σου σαν κάτι
0: ιδανικό.
1: Και όλα τα Μουντιάλ που θα δεις από εκεί και πέρα είναι προσπαθώντας να ξαναζήσεις αυτό που έζησες όταν ήσουν 12 χρονών. Είναι μια θεωρία πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Βέβαια. Και εμπεριέχει και κομμάτια του ψυχισμού, αλλά και της συνείδησής μας.
1: Εγώ λοιπόν ήμουνα το 86 σε αυτή την κατηγορία. Αλλά
0: εγώ το 70.
1: Τα Μουντιάλ του 70 ήταν αυτά που έδειχνε η ΕΡΤ τότε σε ασπρόμαυρο, θυμάμαι.
0: Σωστό.
1: Και είχα πάθει πλάκα έτσι με τον Μπελέ, τον Στάο,
0: Ριβελίνο,
1: Γκαρίντσα.
0: Ναι.
1: Μου είχε μείνει ακόμα αυτό που κάνει ο Πελέ ενάντια στην Ουρουγουάη το 1970, που του πετάει την μπάλα μπροστά και είναι με τον τερματοφύλακα και αντί να φύγει περνάει χωρίς την μπάλα.
0: Περνάει χωρίς την μπάλα από πλάγια, από τα αριστερά.
1: Από πλάγια και έρχεται και την ξαναπιάνει. Δυστυχώς δεν μπήκε γκόλα, είναι ένα φοβερό.
0: Ναι.
1: Μια άλλη φάση που σουτάρει μετά απίσω τη σέντρα και παραλίγο να βάλει γκολ, θυμάμαι σε αυτό το μάτς. Όπως και το φοβερό, το γκολ του βάζει στον τελικό με την Ιταλία στο 4-1, όπου είναι γυρισμένος και δεν περιμένει να κάνει κάτι και ξαφνικά δίνει μια πάσα κάπου που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πώς γίνεται,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και έρχεται από πίσω, δεν θυμάμαι,
0: το Στάου.
1: Ο Ζαρζίνιο, το Στάου και βάζει γκολ. Και το ρωτάει,
0: μπορεί να ήταν και ο Ζαρζίνιο, μπορεί να έχει δίκιο.
1: Πώς τον είδες, λέει, δεν γύρισες ποτέ να κοιτάξεις. Και λέει, δεν τον είδα, λέει, τον άκουσα.
0: Τον άκουσα. Ναι. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει εξαιρετικά παιχνίδια. Είναι ένα Μουντιάλ του 70 όπου εγώ ήμουν κάτω από 10 χρονών, αλλά το θυμάμαι ως μια τεράστια γιορτή, γιατί ήταν και είχε μπει τότε και η τηλεόραση που ήταν κάτι το οποίο
1: ήταν,
0: δεν
1: υπήρχε. Ήταν το πρώτο που ήταν ζωντανή αγώνες.
0: Μπράβο. Οπότε ήταν κάτι το εξαιρετικό, δηλαδή για πρώτη φορά εγώ είχα δει τόσο πολύ κόσμο να είναι μέσα στο σπίτι μας για να δούμε τα παιχνίδια. Ήταν ένα, επαναλαμβάνω, ένα Μουντιάλ αποθέωσης του ποδοσφαίρου με εξαιρετικά παιχνίδια. Είναι το Μουντιάλ της μεγαλύτερη απόκρουση που έχει γίνει ποτέ σε Μουντιάλ του Banks στην κεφαλιά του Πελέ. Όπου...
1: Στην κεφαλιά του Πελέ, η οποία πηγαίνει χαμηλά.
0: Χαμηλά για να σκάσει και κάτω.
1: Σίγουρο λέει ότι ο Πελέ λέει: έχω βάλει πάνω από 1000 γκολ και δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ ότι μου στέρισε αυτό το γκολ ο Banks.
0: Ναι, ναι. Το οποίο την έχει πιάσει με έναν τρόπο μυθικό ο Πελέ.
1: Επιστρα... Ο οποίος είχε μια αλπική ικανότητα.
0: Τεράστια.
1: Τότε προπονητής της Αργεντινής το 78, όταν το ρωτούσαν για Μαραντόνα και Πελέ, όταν Αργεντινός έλεγε, ο Πελέ λέει, ήταν ούνα παντέρα, ένα πάνθυρας. Δηλαδή φοβόντουσαν τη σωματική του διάπλαση και την αλπική του, την αθλητική του ικανότητα. Πηδάει λοιπόν πάνω, κάνει την κεφαλιά και πετάγει το Banks, ενώ είναι χαμηλά η μπάλα. Και
0: πάει για να σκάσει, πάει να την κάνει σκαστεί. Πάει να την κάνει σκαστεί.
1: Αλλά η μπάλα.
3: Radio Rumeli News.
1: Και φεύγει πάνω από το οριζόντιο εδώ.
0: Έτσι όπως την βρήκε ο Banks. Ναι, ναι, ο Banks την βρήκε εντελώς χαμηλά. Κάρλος Αλμπέρτο ήταν.
2: Ένας ακροατής λέει ο Κάρλος Αλμπέρτο.
0: Ο Κάρλος Αλμπέρτο ήταν. Έχει απόλυτο δίκιο. Και τη βγάζει. Έχει επίσης μια άλλη ματσάρα τον ημιτελικό της Ιταλίας με τη Γερμανία. Ματσάρα. Που πάει η Ιταλία στο.
1: Εκεί νομίζω κάηκε και η Ιταλία.
0: Εκεί κάηκε και η Ιταλία.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Η παράταση με αυτές τις θερμοκρασίες μέσα στο μεσημέρι και αυτά, νομίζω ότι οι παίχτες μετά ήταν για θάνατο, ας πούμε. Και έπρεπε να παίξουν μετά και τελικό με τη Βραζιλία, όπου τους βρήκε.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν θα κέρδισε, αλλά ήταν πολύ αποδυναμωμένοι μετά από αυτό.
0: Γιατί...
1: Νομίζω παίζανε και 2 μέρες μετά, κάτι εξωφρενικό.
0: Ναι, ναι. Και δεν ήταν μόνο το ότι η Βραζιλία είχε μια ομαδάρα στην κυρολεξία. Ήταν η περίφημη ομάδα με τα 5 δεκάρια. Όπου όταν την είχαν πάρει τότε λέγανε 10 δεκάρια που θα τα χωρέσεις. Και όμως χωρέσαν 10 δεκάρια σε εκείνο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα. Δηλαδή ήταν παίκτες που σε αυτή τη θέση παίζανε. Και από την άλλη μεριά ήταν και μια Ιταλία η οποία είχε μια παραγωγή ποδοσφαιριστών. Η οποία ήταν, δηλαδή, ο Ριβέρα. Ο Ρίβα, ο Φακέτη, ο Ματσόλα. Ο Ματσόλα.
1: Μα νομίζω ότι η Ιταλία θεωρούνταν και φαβορή.
0: Φαβορή θεωρούνταν, ναι.
2: Και πόσο στενάχωρο που λείπει φέτος αυτή η χώρα.
0: Μα λείπει 3 μουντιάλ.
1: Ναι. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη με την Ιταλία.
2: Νομίζω και οι 3 εδώ.
1: Λόγω του πατέρα μου που ήταν μισός Ιταλός. Και το 82 είχαμε χαρεί πολύ τότε με την ομαδάρα το Ρώση, Τζοφ, Μπρούνο Κόντι, ο Ριάλι, φυσικά εντάξει Κολοβάτη, Αντωνιόνι.
0: Εγώ το 82 το παρακολούθησα στην Ιταλία. Το 86 το παρακολούθησα στην Ιταλία.
1: Και... Έγινε χαμός εκεί.
0: Ναι, το έζησα δηλαδή. Το 82 και όπως. Ναι, και γύρισα αφού παρακολούθησα και το 90 που έγινε στην Ιταλία.
1: Πίσω, Μαρά, τόσο καιρό ήσουν στην Ιταλία.
0: Ναι, ρε, τι να κάνω, γυρίσω πίσω.
1: Ωρε, μάνα μου.
2: Εμένα τα πρώτα, γι' αυτό που έλεγες και σε επιβεβαιώνω, Μάρκο, για τη θεωρία με την ηλικία. Εγώ είμαι το 99 γεννηθής, είμαι λίγο φρέσκος. Ναι, το 6, αυτό θα έλεγα. Το 6 και το 10 είναι τα δύο μουντιάλ που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
1: Το 6. Εκεί που πέφτει στην κατηγορία. Ναι. 10-12 χρονών, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σε επιβεβαιώνω. Το 6 με την Ιταλία να το σηκώνει, με Ζιντάν, Καναβάρο, δράμα στο τελικό.
0: Τις μπουνιές και τα κουτουλίδια.
2: Και το 10 που ήταν στη Νότια Αφρική, που ήταν και αυτό ένα πολύ ιδιαίτερο μουντιάλ, με βουβουζέλες, ναι. Με διάφορα πράγματα, και αυτό είναι σε επιβεβαιώνω. Δηλαδή έχεις απόλυτο.
1: Αλλά το 10 ήταν και ιδιαίτερο για μας, γιατί ήταν και η Ελλάδα. Φορά που η εθνική μας πήγε καλά, ας πούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Το 94 δεν είχαμε πάει καλά με όλα αυτά που μάθαμε και εκ των υστέρων, ναι. Με τις δύσκολες συνθήκες και αυτά.
0: Ναι, με τον Αλκέτα
1: και. Το 10 ήταν ο Σαλπιγκίδης που έβαλε τον γκολ που είχε παίξει και στο βίντεο κλιπ το Λοκομότο.
2: Ναι.
1: Το θεωρήσαμε γούρι μετά ότι ήταν ο πρώτος παίκτης που σκόραρε για τη χώρα μας.
2: Ναι. Και σε επιβεβαιώνω. Να πω εδώ, Μάρκο, να μου δώσεις λίγο χρόνο να αναφέρω μερικά συμβάντα που έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, πριν να κυλήσει μπάλα στο φετινό Μουντιάλ, τα οποία δεν αφήνουν και πολύ ωραία γεύση.
1: Αλλά νομίζω γενικώς τα Μουντιάλ που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ψιλοφιάσκο.
2: Αυτό θα.
1: Και το 1994 δεν ήταν φιάσκο μόνο για την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Βλέπω κάτι αφιερώματα για την ομάδα της Γερμανίας, όπου το 94 τους είχαν σε ένα σχολείο βάλει, στα δωμάτια ενός σχολείου κοιμόντουσαν, τρεις-τρεις σε πολύ στενά δωμάτια.
0: Καταρχήν είδαμε τότε την τυχερότερη στην Πασαντίνα, είδαμε την χειρότερη Βραζιλία όλων των εποχών στο τελικό με την Ιταλία. Την Βραζιλία του Ντούγκα, δηλαδή το χειρότερο ποδόσφαιρο που είδαμε ποτέ από Βραζιλία. Το θυμάσαι, Μάρκο?
1: Είχε αυτό το πέναλτι που έπρεπε να τρέχει και να. Ναι. Αυτό δεν ήταν, που αντί για πέναλτι έπρεπε να τρέχει ένα
2: τέταρτο. Ναι, αυτό είναι το αντίστοιχο αμερικανικό πέναλτι που ισχύει ακόμα και σήμερα. Νομίζω έτσι χτυπάνε πέναλτι στο MLS.
1: Εντάξει, σε εμά φαντάζει λίγο γελίο όλα αυτό. Όπως λέει και ο Σάββας, και τώρα γίνονται διάφορες γελιότητες.
2: Ναι. Θα αναφερθώ λίγο σε μερικές. Η μεγαλύτερη και τελευταία, ας πούμε, που έγινε είναι ο αποκλεισμός του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν, ο οποίος είναι ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής για φέτος, ο οποίος είχε κανονικά τη βίζα του, κανονικά όλα τα έγγραφά του, και η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε την είσοδό του στη χώρα για λόγους ασφαλείας.
1: Πάντως βγήκε ο Καναδάς και λέει σε εμάς να έρθει να διατηρήσει.
2: Ναι, αυτό ήταν, ναι.
0: Φοβερό. Φοβερό, ναι.
2: Φοβερή κίνηση. Είχαμε την κράτηση του Ιρακινού, νομίζω, Σεντερφόρ, Αμεΐν Χουσεΐν στο Σικάγο, ο οποίος είναι βασικός παίκτης, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, έγινε και έλεγχος εξοχηστικός στο κινητό του, ναι, και τελικά επιτράπει η είσοδός του. Αλλά στην ίδια αποστολή ο βασικός φωτογράφος της Εθνικής Ιράκ, ο Ταλάλ Σαλάχ, αποκλείστηκε, είχε 10 ώρες ανάκριση και αποκλείστηκε από την είσοδό του στη χώρα. Είχαμε το πρόβλημα με το Ιράν, με τις βίζες των ποδοσφαιριστών.
0: Καλά, ναι, γιατί με λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Ναι,
1: το πιο αστείο που βρήκα ήταν ότι βγήκε μια ή δημοσιογράφος πολιτικός, δεν ξέρω, και έλεγε ότι εμείς στην Αμερική, λέει, ξέρουμε το Super Bowl και τι είναι αυτά τώρα, να μην ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Και παίρνανε συνεντεύξεις από τον κόσμο στον δρόμο και έλεγε τώρα τι, το ποδόσφαιρο είναι πολύ δευτερεύον. Εμείς πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο γκέλ στον κόσμο το έχει το Super Bowl. Ξέρω, όπου η διαφορά σε κόσμο είναι, δηλαδή, είναι τεράστια υπέρ του ποδοσφαίρου του δικού μας.
2: Ναι, απλά αυτοί βλέπουν τα έσοδα από τις διαφημίσεις.
1: Είναι σε ένα κόσμο όπου, ξέρεις, έχουν αυτή την εικόνα.
2: Ναι, στον κόσμο των εσόδων και του καπιταλισμού και των διαφημίσεων, που επειδή
0: φυσικά
2: στο Super Bowl έχει πολλές διαφημίσεις, το θεωρούν και κορυφαίο.
1: Πλάκα το έχει πει κάποτε ο Μακαρίτσο Γεωργίου, ο δημοσιογράφος, ο αθλητικός, και είχε πει ότι αν οι Αμερικάνοι, λέει, ανακαλύψουν, μπορέσουν να βάλουν διαφημίσεις, λέει, στο ποδόσφαιρο, θα γίνει το νούμερο ένα άθλημα στην Αμερική.
2: Θα μπορούσε,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Το
2: ναι,
1: πρόβλημα
2: ναι.
1: του ποδοσφαίρου σε σχέση με τον μπάσκετ
2: είναι το 45 λεπτό.
1: Τι διακοπές να χώσεις μέσα διαφημίσεις.
2: Ναι, 45 λεπτά σε ρί χωρίς.
1: Με λόγο ζέστης, λέει.
2: Ναι.
1: Που δημιούργησε, ξέρω εγώ, 180 λεπτά διαφημιστικό χρόνο, που είναι κάτι τρελά έσοδα.
0: Ναι. Παρόλο που το ποδόσφαιρο στην Αμερική, σύμφωνα και με μελέτες και με ιστορικά. Και με ιστορικές έρευνες, φούντωσε και μεγάλωσε στην Αμερική όταν μεγάλωσαν και ενσωματώθηκαν οι λατινογενείς πληθυσμοί.
2: Εννοείται.
0: Έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν έρθει ως μετανάστες, γιατί αυτοί ουσιαστικά είχαν τις ρίζες, αυτοί ουσιαστικά είχαν την αγάπη προς αυτό το άθλημα, εξαιτίας των γονιών τους την είχαν μεταλαμπαδεύσει, και εκεί άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και να παίρνει την ανηφόρα. Μετά, δηλαδή, να μπαίνουν οι Αμερικανοί. Ήταν δεύτερη γενιά Ιταλοί, δεύτερη γενιά από όπου θέλεις, από τη Χιλή, από την Αργεντινή, από τον Παναμά. Από
2: Κολομβία, Εκουαδόρ και λοιπά.
0: Κολομβία, Εκουαδόρ, αυτή ήταν που.
2: Να συνεχίσω με τα άσχημα τα φετινά, ας πούμε. Γιατί είχα μείνει στις βίζες των ποδοσφαιριστών του Ιράν, που τελικά πήραν την άδεια να συμμετέχουν.
0: Καλά, τώρα όλα αυτά γίνονται και εξαιτίας, Μάρκο, αυτής της ανισόρροπης μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.
2: Ακριβώς.
0: Η οποία βλέπεις ότι δημιουργεί προβλήματα και σε ζητήματα που μέχρι τώρα δεν θεωρούνται καν.
2: Ναι.
0: Όταν μπορούσαν να δημιουργηθούν.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Πράγματι, μένει να δούμε τι.
2: Πώς
1: θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
2: Για τις βίζες, ας πούμε, του Ιράν, που τις πήραν τελικά οι ποδοσφαιριστές, αποφάσισε η Ομοσπονδία να κάνει τη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικό, για να μπορεί να έχει άνεση. Και γιατί αποκλείστηκαν πάρα πολλοί από την αποστολή που είχαν βοηθητικούς ρόλους, υποστηρικτικούς ρόλους κτλ. Δεν πήραν βίζες αμερικανικές. Επίσης, οι δημοσιογράφοι και οι φίλαθλοι του Ιράν δεν υπάρχουν. Είναι μόνο η αποστολή.
0: Ναι, δεν μπόρεσαν να σου.
2: Δεν μπόρεσαν να.
0: Ακόμα και αυτοί που ήθελαν. Και που μπορούσαν οικονομικά.
2: Και το ίδιο ισχύει και για δημοσιογράφους και φιλάθλους από αφρικανικές χώρες. Από πάρα πολλές αφρικανικές χώρες. Το Μαρόκο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Που είχαμε και το άλλο, θα πω, λυπηρό, που τους είχαν 21 μέρες σε καραντίνα. Για λόγους έμπολα, τους ποδοσφαιριστές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκού. Λες και οι παίκτες αυτοί δεν παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και. και στην αποστολή της Σενεγάλης είχαμε αντίστοιχα περιστατικά και ξενυχιστικούς ελέγχους. Έχουν εκφραστεί φόβοι από φιλάθλους από όλες τις χώρες ότι με την παρουσία του ΆΙΣ εκεί πέρα θα έχουν προβλήματα.
0: Και μη χειρότερα.
2: Ναι, και μη χειρότερα, αλλά ναι.
0: Τι περιμένεις να δεις σε αυτό το Μουντιάλ, Μάρκο?
2: Αφού μαυρίσαμε την καρδιά, ας πάμε και στο ποδοσφαιρικό.
1: Να δούμε τώρα. Εμείς εντωμεταξύ, επειδή κάθε καλοκαίρι έχουμε περιοδία στάνταρ, δηλαδή είμαστε του καλοκαιριού, εκεί δουλεύουμε περισσότερο η μπάντα, και φέτος είμαστε στο δρόμο, οπότε τα περισσότερα μάτς θα τα δούμε on the road. Και τα Euro.
0: Καλά, το αντίθετο θα σας δημιουργούσε πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι όπως σου είπα. Πολλές φορές δεν ξέρω και τους παίκτες, τους πιο πιτσιρικάδες, είναι στην ηλικία των παιδιών μας, ας πούμε, πια. Και δεν είμαι τόσο ενημερωμένος για τα σύγχρονα. Προχθές που έλεγε και ο Σάββας που είχα πάει στο Quizball, σου λέω, παιδιά, αν με ρωτήσετε για τα τώρα.
0: Όταν λες για τα τώρα,
1: μέχρι το 1994 τα παρακολουθούσα πολύ, ας πούμε. Μετά και λίγο. Αλλά περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, κάτι ωραίο, μια γιορτή του ποδοσφαίρου, να θυμηθούμε λίγο αυτή την ομορφιά.
0: Το προηγούμενο τελικό το θυμάσαι πάντως, το Αργεντινή Γαλλία, το 3-3 που ήταν ματσάρα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν χειμώνα, έτσι.
0: Ναι, αυτό ήταν χειμώνα.
1: Αυτό έγινε χειμώνα.
0: Καλά, αυτό άμα το κάνανε καλοκαίρι, μετά όσοι ζούσαν θα έλεγαν τους άλλους τι έγινε. Έτσι, θα σκάγαν όλοι.
1: Τα εμφράγματα είχαν πάει στην Αμερική, στην Αργεντινή, λέει, είχε ρεκόρ εμφραγμάτων εκεί το βράδυ. Είχαν γεμίσει τα ιατρικά κέντρα. Ήταν τόσο συναρπαστικός ο τελικός και τόσο με τόσες ανατροπές. Και τα πέναλτι μέχρι τελευταία στιγμή ήταν.
0: Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι η ομάδα η οποία μπορεί να...
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Από ό,τι κατάλαβα, ιδίως Αμερική και Μεξικό πρέπει να κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε πρέπει να είναι μια ομάδα που να είναι και προσαρμοσμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά τα προγνωστικά νομίζω βγάζουν Ισπανία, Γαλλία.
0: Καλά, Ισπανία και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα φαβορί, γιατί και πολύ καλή ομάδα έχει και εξαιρετικούς παίκτες.
1: Αλλά τα μουντιάλ έχουν έκπληξη. Ποτέ δεν μπορείς να δεις τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, το 86 ήταν η Σοβιετική Ένωση φοβερή και
0: έκανε
1: μια δηλητηρίαση από τον νερό.
0: Ποιος είχε τερματοφύλακα τότε?
1: Ντασάεβ, νομίζω.
0: Τεράστιος. Έχω μια φωτογραφία, ρε παιδιά.
1: Ντασάεβ. Το 86.
0: Λοιπόν,
1: και
0: έχω...
1: φυσικά ο Λεύ Γιασίν παλιότερα.
0: Καλά,
1: που
0: ήταν,
1: είναι ο μόνος παίχτης τερματοφύλακας που έχει πάρει χρυσή μπάλα. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, σωστό. Σωστό. Έχω μια φωτογραφία, είχα μάλλον μια φωτογραφία.
1: Έπαιζαν τότε Αλεϊνίκοφ, Προτάσοφ, Ντεμιανέγκο, Ράτς. Φοβερή ομάδα.
0: Φοβερή ομάδα. Έχω μια φωτογραφία όπου έχει σουτάρει φάουλ ο Έντερ, το πιο δυνατό σουτ που έχει περάσει ποτέ από το ποδόσφαιρο.
1: Όπου ήταν φοβερός εκτελεστής φάουλ ο Έντερ.
0: Ναι. Και είναι στο Σοβιετική Ένωση Βραζιλία το παιχνίδι, είναι γκολ του Έντερ, αλλά άμα δεις τον Ντασάεφ πως έχει πεταχθεί, λες είναι αδύνατον. Δηλαδή την έχει ακουμπήσει. Δηλαδή έχει ακουμπήσει
1: την
0: ταχύτητα που άλλοι μέναν και δεν την προλάβαιναν ούτε στο replay.
1: Φοβερή ομάδα.
0: Φοβερή ομάδα. Ναι.
1: Αυτή νομίζω αγωνίστηκε τελευταία φορά το 88 στον τελικό με την Ολλανδία του Euro.
0: Του οποίου έβαλε το φοβερό γκολ ο Βαν Μπάστερ.
1: Που έβαλε αυτό το φοβερό γκολ από το πλάγιο σχεδόν.
0: Ναι, ο Βαν Μπάστερ.
1: Αυτή νομίζω ήταν η τελευταία φορά που αγωνίστηκε η Σοβιετική Ένωση.
0: Σωστά.
1: Σε μεγάλη διοργάνωση.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Τσιράκι, μα το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Του Ρασβά Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχτηκε να μπει σε διαπραγμάτευση με τους Καταριανούς, γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους, σύμφωνα με τις Μιχίες. Ο Τόμας Κετζιόρα συμφώνησε με την Δυνάμο Κιέβου ώστε να συνεχίσει στο κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο, όπως αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΣΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sport. Στις περιπτώσεις των Γένσεν και Μπρέτφορντ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Όμιλος ΚΑΙ απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδος και του Super Cup από τη νέα σεζόν και για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορειών Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Sold out για τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στο Βελιγράδι εξετάζουν ως έδρα οι Ερυθρόλευκοι εν ώψη της νέας σεζόν λόγω των εργασιών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα. Πάμε να το πάρουμε στην έδρα του. Ήταν το μήνυμα του Εργίνα Ταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των Πρασίνων επί του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα παίξει το 5ο Μάτσος Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα δει τις επόμενες ημέρες στο Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα 2 χρόνια που φέτος ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Pro Reco στη Βαλέτα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελονέτα Φερετσβάρος. Πρώτο σπριτ στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Στο βόλιο ανδρών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του 29χρονου Αμερικανού κεντρικού Patrick Gasman για ακόμα 1 χρόνο. Στο τένις γυναικών η Ελλάδα θα διοργανώσει το τουρνουά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
3: 943 Enter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές.

0: φίλες και φίλοι του 943 Driven Sports, καλησπέρα σας. Όχι, δεν είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης, είμαι ο Μιχάλης Οηλές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή αυτής της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ρουμελιώτης και ο Θέμης Παλιούρας.
1: Ρουμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Σήμερα είναι η μεγάλη σέντρα της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου. 11 Ιουνίου στις 10 Μεξικό, Νότια Αφρική. Οι οποίες ομάδες, όπως ακούσατε και νωρίτερα, είχαν ξανασυναντηθεί σε πρεμιέρα και αυτή ήταν στο Μουντιάλ το 2010 που έγινε στην Αφρικάνικη χώρα. Όπως είπε το παιδί το οποίο περνάει πολλά, που ακούει κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Θέμης Παλιούρας.

ότι σε μια χώρα, το Μεξικό, το οποίο έχουμε τα δικά μας παιδιά τα οποία αγωνίζονται, τα δικά μας μέσα εισαγωγικά, και ο λόγος είναι για τον Ορμπελίν Πινέδα και τον Χόρχε Σάντσες που αγωνίζονται για το Μεξικό, θα τους απολαύσουμε όπως το βράδυ.

τη στιγμή που τρέχουν και εξελίξεις και στο διεθνή χώρο, στο Real Madrid, όπου ο Αλβάρο Αρμπελό αποτελεί παρελθόν και στη θέση του είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος μετά την εκλογή του Φλωρεντίνο Πέρεθ θα κάτσει στον πάγκο των Μερέχες και εκεί ο Ζωζέ Μουρίνιο έχει διακαεί πόθο την απόκτηση του Γιώσκο Κβάρντιολ της Manchester City.

Βέβαια, η πλευρά του Κροάτη παίχτη ζήτησε χρόνο να σκεφτεί και τις δύο προτάσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αν η Ρεάλ δεν τα βρει για την απόκτηση του Γκβάρντιολ, τότε θα κινηθεί για τον άλλον αμυντικό που είναι στην Premier League και ο λόγος είναι για τον πρωταθλητή Αγγλίας της Arsenal, τον Ρικάρντο Καλαφιόρη.

Στο μπάσκετ είχαμε το 2-2 που έγινε μετά του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, που θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα λάβει χώρα την Πέμπτη στις 18:00 το Σάββατο.

τη στιγμή που στο Μουντιάλ στην εθνική ομάδα της Γκάνας η κλήση του άσου του ΠΑΟΚ Ράχμαν Μπάμπα στην αποστολή έχει προκαλέσει πολλά σχόλια. Και αυτό, ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα επέστρεψε στην εθνική ομάδα και μάλιστα βρίσκεται στην αποστολή των Μαυραετών για το Μουντιάλ του 2026. Η κλήση του από τον Πορτογάλο τεχνικό Κάρλος Κεϊρός προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Καθώς πριν λίγο καιρό ο θείος του μπακ της Ουνιών Βερολίνου, του Ντέρι Κέν, μίλησε για διαφθορά επειδή ο ανιψιός του έμεινε εκτός αποστολής. Τώρα ένας γκανέζος προφήτης συνέστησε στον Κεϊρός να μην ξεκινήσει τον μπακ του ΠΑΟΚ. Ο Ρέιντολφ Οντούρο Γουεμπί, ένας πάστορας και ιδρυτής εκκλησίας God's Crown Chapel, έγινε γνωστός στην Αφρικάνικη χώρα το 2017 διότι φέρεται να έχει προβλέψει δυστύχημα στους καταράκτες Κινταμπό, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι. Ασχολείται με την πολιτική, τον αθλητισμό και έπιασε στο στόμα του και το Ράχμαν Μπάμπα. Καθώς η συνέντευξή του ισχυρίστηκε ότι η Γκάνα θα δεχτεί γκολ αν ξεκινήσει ο back to PAOK, βασικό σε οποιοδήποτε από τους αγώνες. Και σύμφωνα με τον ίδιο, η συμπερίληψη του αμυντικού στην αρχική 11 θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της ομάδας. Ως εκ τούτου, συμβούλευσε η τεχνική ομάδα των Black Stars να είναι προσεκτική στις επιλογές της στην 11. Φυσικά, οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις. Άλλοι τον πιστεύουν, ενώ άλλοι τον ειρωνεύονται. Κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία.

ξέχασα να αναφέρω ότι θα έχουμε και reporters των ομάδων καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα συζητήσουμε για τα δεδομένα που τρέχουν, για τις εξελίξεις που τρέχουν και γενικώς θα κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα. Οπότε, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, το στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939 943 943.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, εκεί που είναι ο Παναγιώτης Στεφάνου, να μας πει τα τελευταία νέα των ομάδων της. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει μια κινητικότητα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το λέγαμε και χθες. Τώρα το διαψεύδουν γενικώς.
1: Τι διαψεύδουν, δηλαδή?
0: Ότι είναι πολύ κοντά, άλλοι λένε ότι δεν είναι, θέλουν να τον κρατήσουν.
1: Πώς. Υπάρχει μια ειλημμένη σχεδόν απόφαση από τον Ιβάν Σαββίδη ότι δεν θέλει τον Λουτσέσκου το ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω όσες μέρες περνάνε γίνεται ξεκάθαρο όλο και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης είναι χωλωμένος με τον Λουτσέσκου. Δεν θέλει ούτε να τον ακούει, γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, έχει πάρει την απόφαση να μην συνεχίσει μαζί του. Μάλιστα, έχει στα χέρια του και πρόταση από την ομάδα Al-Sadd του Κατάρ, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει συμφωνήσει με αυτή την ομάδα για να τον πουλήσει εντός εισαγωγικών εκεί. Τώρα, ο Λουτσέσκου αντιδρά σε αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα, έβγαλε και μια διαρροή το πρωί προς το φιλικό του περιβάλλον εδώ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία δεν δέχεται να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ στην Al-Sadd. Λέει ότι έχει συμβόλαιο ενός ακόμη χρόνου με τον ΠΑΟΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, θέλει να το εξαντλήσει και αν ο ΠΑΟΚ δεν τον θέλει, ας τον απολύσει. Δηλαδή, ούτε παραιτείται, ούτε δέχεται να πάει στην Al-Sadd ως προϊόν αγοροπολισίας. Και μάλιστα και κάτι ακόμη απαιτεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, να μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη επιτέλους, να έχουν μια κατηδίαν συνομιλία, κάτι που έχει να συμβεί πριν από την έναρξη των play-off. Και βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το επίπεδο της μη επικοινωνίας των δύο πλευρών, μιας διάστασης απόψεων και μιας κατάστασης η οποία αυτή τη στιγμή οδηγεί σε αδιέξοδο. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και μιλάμε τώρα για ένα χρονικό σημείο σχεδόν 11 μέρες, όχι σχεδόν, ακριβώς 11 μέρες πριν από την ένα προετοιμασία.
0: Μάλιστα, με τα γραφικά, Δημήτρης Γιαννούλης φαίνεται ότι απομακρύνεται από τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Γιαννούλης, βάσει δημοσιεύματος σημερινού της Bild, ναι, απομακρύνεται από τον ΠΑΟΚ, διότι η Augsburg τελειώνει τις διαπραγματεύσεις με το δικέφαλο από τη στιγμή που δεν ικανοποιείται οικονομικά. Ο ΠΑΟΚ της δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ, η Γερμανία πετούν 5 ακατέβατα και κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι δεδεθειμένος να ανέβει παραπάνω, θεωρεί ότι έκανε ήδη μια υπέρβαση για αριστερό μπακ, δεν μπορεί να ανέβει περισσότερο από τα 4 εκατομμύρια. Οι Γερμανοί λένε ότι έχουν καλύτερη πρόταση από την Coventry. Παρά την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα αυτή η μεταγραφή δεν θα προχωρήσει. Άρα και εδώ υπάρχει πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο στο θέμα προπονητή. Και τα μεταγραφικά δεν προχωρούν και γενικώς είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα, καθώς δεν εξελίσσεται απολύτως τίποτα εδώ και μέρες.
0: Έχουμε τίποτα άλλο από τις ομάδες Θεσσαλονίκης?
1: Από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να σε πάω λίγο. Καθώς είχαμε το πρωί μία ανακοίνωση από την ΚΑΕ για τον Ραϊκόν Γκρέι, είναι το τεσάρι της ΑΕΚ.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι, αλλά μετακινείται τώρα από το δικέφαλο του Νότου στο δικέφαλο του Βορρά και μάλιστα με συμβόλαιο για 2 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και προορίζεται από το Τριγκέρι να είναι αυτός το βασικό τεσάρι του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ που ξεκίνησε σήμερα τα έργα και στο αθλητικό κέντρο που ετοιμάζει ο Τέλης Μιστακίδης στην περιοχή του αεροδρομίου, μπήκαν οι μπουλντόζες δηλαδή, αυτό που είχε πει ο Μιστακίδης γίνεται πραγματικότητα και σε χρόνο ρεκόρ αναμένεται αυτό το αθλητικό κέντρο να έχει ολοκληρωθεί και να μπει ο ΠΑΟΚ εκεί γύρω στις αρχές Οκτωβρίου. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν. Μιλάμε για ένα αθλητικό κέντρο μεγάλης έκτασης, με γήπεδα, με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με όλες τις ανέχεις για μια ομάδα Ευρωλίγκας, όπως θέλει να καταστήσει τον ΠΑΟΚ ο Μιστακίδης. Και σήμερα είχαμε το πρώτο βήμα με την είσοδο των μηχανημάτων και την έναρξη των εργασιών σε αυτή την περιοχή, η οποία για τους Θεσσαλονικείς και όσους γνωρίζουν βρίσκεται πίσω από το IKEA.
0: Μάλιστα. Από Ηρακλή έχουμε κάτι?
1: Στον Ηρακλή επισήμως δεν υπάρχει κάτι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που βγαίνουν καθημερινά προς τα έξω. Ένα από αυτά είναι του Τσιτώντα, του τερματοφύλακα. Άλλο είναι του Όσμπολ, του
0: Μεσοσυνικού
1: Λεβαδιακού. Πάντως μέχρι στιγμής επίσημα παίκτη ο Ηρακλής δεν έχει αποκτήσει. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι του Γεραιού λένε ότι έχουν έτοιμες συμφωνίες με 8 έως 10 παίκτες και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανακοινώνονται. Όπως θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Ηρακλή η προετοιμασία της ομάδας, η οποία θα γίνει στην Ιταλία και ήδη ξέρουμε από τους Ιταλούς και το πρώτο φιλικό με την Μπολόνια. Άρα στον Ηρακλή κινείται κάτι, απλά επισήμως ακόμα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Θα έρθουν για αυτές όμως, όπως φαίνεται, το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ωραία, Παναγιώτη, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Στον Άρη δεν έχει κάτι φοβερό. Αυτή η κατάθεση της πρότασης για αλλαγή του φορμάτ από τον κύριο Καρυπίδη, δηλαδή να γυρίσουμε και πάλι σε μια διαδικασία play-off μεταξύ των θέσεων 1 και 6, κάτι που όπως φαίνεται δεν δέχονται οι μεγάλοι. Mm-hmm. Άρα κάπου εκεί θα αναβαγίσει πόδι. Ο Άρης πρέπει να στραφεί στα δικά του θέματα, να δει πώς θα ξεκινήσει την προετοιμασία, τις μεταγραφές κλπ. Καθώς όπως φαίνεται αυτή η αλλαγή του φορμάτ δεν θα προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σας ευχαριστώ για την παρουσία σου με την εκπομπή.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα τελευταία νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Σε αριθμούς Μουντιάλ κινούμαστε, εκεί που ο Γιώργος Δόνης, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε πως νιώθει σχεδόν Σαουδάραβας, έτσι επειδή έχει εργαστεί πάρα πολύ σε ομάδες της Μέσης Ανατολής. Η Σαουδική Αραβία αναμένεται να αντιμετωπίσει τον 8ο όμιλο της διοργάνωσης, την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακροτήρι, ενώ ντεμπουτάρει στο Μουντιάλ στις 15 Ιουνίου απέναντι στην ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Έλληνας τεχνικός δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι, ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο κύπελο. Νιώθω περήφανος που είμαι μέλος του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Πήγα στο Ριάντ πριν από 11 χρόνια. Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας. Είναι σαν το δεύτερό μου DNA».

να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, να περάσουμε στην Αμερική, εκεί που σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Πεντάγωνο μετά τον εντοπισμό προβλήματος στην ποιότητα του αέρα. Αποκλείστηκαν χώροι και κινητοποιήθηκαν ειδικές ομάδες αντιμετώπισης των επικίνδυνων υλικών. Σύμφωνα με αμερικάνικα μέσα, τμήματα του κεντρικού κτηρίου του Υπουργείου Άμυνας στέθηκαν σε καραντίνα, ενώ σε ορισμένες περιοχές πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ακοινώσεις προσωπικού μέχρι να διαπιστωθεί η φύση του περιστατικού. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην κοσμητεία Arlington της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον, τέθηκαν αμέσως υπό επιτήρηση. Πολλαπλή χώροι αποκλείστηκαν, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν ελέγχους για να εξακριβώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε ότι τα συστήματα παρακολούθησης του κτηρίου εντόπισαν ανομαλία στην ποιότητα του αέρα, γεγονός που οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κατάστασης.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το

0: μαθαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι.
9: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
15: Ναι, ναι!
14: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
15: Τα πάντα!
14: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
17: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

να μας βάλει και αυτό σε κλίμα Μουντιάλ, γιατί όπως είπαμε, να θυμίσουμε ότι ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Πρώτο μάτς στις 10, Μεξικό, Νότια Αφρική, και στις 5 το ξημέρωμα, Νότια Κορέα, Τσεχία.

Όπως είπαμε, είναι το Μουντιάλ και μια ωραία ιστορία είναι ότι είναι θα μπορούσε να είναι το τελευταίο του Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση, ο οποίος μπορεί να άκουσε πολλά όλο αυτό το καιρό μέχρι το 2022, μέχρι να που το κατέκτησε. Αν υπήρξε ένας που το άκουσε, αυτός θα ήταν ο Μέση. Ήταν υποχρεωμένος να κουβαλάει για χρόνια ένα σήκωτο βάρος, το οποίο εν τέλει κατάφερε να πετάξει από πάνω του, γιατί πολύ απλώς είναι ο greatest of all time του αθλήματος. Ακούστηκε, γράφτηκε πως είναι loser, παίχτης που στα 25 του χρόνια είχε ήδη κατακτήσει 4 χρυσές μπάλες. Στις μέρες μας δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής μέχρι συμπάλα κάτω των 25 και 3 Champions League. Ακούστηκε, γράφτηκε πως δεν έχει προσωπικότητα, ο παίχτης για τον οποίο όλοι οι συμπαίχτες στην Εθνική Αργεντινή έλεγαν ότι θα πέθαιναν προκειμένου να τον δουν να κατακτά το Μουντιάλ. Χωρίς αντιπαλότητες, χωρίς εγώ όταν φορούσε το εθνόσημο και χωρίς να κρυφτεί ποτέ από την ευθύνη της αποτυχίας. Ο 35χρονος τότε Νίκολας Οταμέντι, με μια τεράστια καριέρα στο κορυφαίο

ότι χωρίς εκείνον θα περνούσε τον όμιλο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το 2018 η Αργεντινή κινδύνευσε να μείνει εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ. Και πάλι εκείνος ήταν που οδήγησε τη χώρα του στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, όταν σε ένα μάτς ζωής ή θανάτου στην έδρα του Εκουαδόρ, εκείνος με ένα διανόητο χατρίκ γλίτωσε από το κάζο. Η Εθνική Αργεντινής είναι μια παραδοσιακή δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Αλλά μονάχα η ομάδα της χρυσής τριετίας 2021 με 2024 κατέφερε να υποστηρίξει ουσιαστικά τον Λιονέλ. Είδαμε τα αποτελέσματα, ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα και ένα φιναλίσιμα. Μια από τις πιο πετυχημένες εθνικές ομάδες που υπήρξαν ποτέ. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι, ακόμα και αν κάποιοι το ξεχνούν. Είναι συγκλονιστικό ότι σε όλες αυτές τις επιτυχίες ο ηγέτης και πολυτιμότερος παίχτης ήταν πάντα ο Μέση. MVP του Κόπα Αμέρικα το 2021 που διεξήχθη στη Βραζιλία, τη μισητή αντίπαλη της Αργεντινής. 4 γκολ και 5 assist. MVP στο φιναλίσιμα με 2 assist το 3-0 επί της Ιταλίας στο Wembley. MVP στο παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά μετά το 2014 με 7 γκολ και 3 assist. Μοναδική εξαίρεση το Copa America του 2024 στο οποίο αγωνιζόταν με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν έχει υπάρξει παίχτης που όχι μόνο να έχει κάνει όσα εκείνος, αλλά έστω να έχει πλησιάσει τους αριθμούς και την τρομακτική επιδραστικότητά του σε τόσες πολλές διοργανώσεις.

0: Βάζω μια τελεία και θα έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervental Sports.
0: Μπαίνουμε σε Μουντιάλ, μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι, ξεκινήσουμε λίγο με έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα έχουμε μια συμφωνία κληρονομιάς, ενότητας και δόξας στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτού, του 23ου, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο με 48 ομάδες από 32 που είχαμε μέχρι το 22 στο Κατάρ. Έτσι λοιπόν, στο λίκνο των αρχαίων πολιτισμών, όπου οι χώ των ασδέκων πολεμιστών εξακολουθούν να αντιχούν μέσα στον αραιό αέρα του βουνού, το ασδέκα, το θρυλικό αυτό στάδιο, στέκεται ως κολοσσός του πεπρωμένου της σημερινής αυτής ημέρας, 11ης Ιουνίου. Η πόλη του Μεξικού, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πάλεται στην κυριολεξία με τον έντονο καρδιοχτύπη του έθνους, το οποίο έχει φιλοξενήσει 3 φορές το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Να θυμίσουμε, έχει φιλοξενήσει τελικό του 1970, όχι τελικό, τελική φάση του 1970, έτσι, με τον Πελέ, τον Φραντς Μπέκενμπάουερ, αναφέρω τα μεγάλα ονόματα της εποχής, τον Μπόμπι Τσάλτον, τον Τζίτζι Ρίβα, τον Κάρλος Αλμπέρτο. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία τότε που είχα στην Εθνική Ελλάδος να πάει, που είχε σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως ξέρουμε, Μποτίνο, Δωμάζο, Παπαϊωάννου, Αντωνιάδη, μπας περιπτώσει. Μετά είχαμε το 1986 το περίφημο χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, σε εκείνο το παιχνίδι το 2-1 με τους Άγγλους, που έβαλε το πρώτο με το χέρι, δεν το πήρε χαμπάρι ο διαιτής, το δεύτερο πέρασε όλη την αγγλική άμυνα. Και βεβαίως τώρα έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο θα είναι σε τριπλή συνδιοργάνωση, έτσι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Εδώ πρέπει να πούμε τώρα ότι για τρίτη φορά το έθνος αυτό έχει αναδείξει θρύλους, έτσι, όπως ο Ούγκο Σάντσες, ο Κουατεμόκ Μπλάνκο, και τώρα περιμένουμε να δούμε τα νέα αστέρια που έχει η ομάδα του Αγκύρε, όπως είναι ο αγέραστος, ο 40χρονος Γκιγέρμο Οτσόα, έχει πάρει μέρος αρκετά μουντιάλ, ο Ραούλ Ραγκέλ, ο Κάρλος Ασεβέδο, αλλά περισσότερο ο Ορμπελή Πινέδα, έτσι,
0: πρωτάθλημα
1: με την ΑΕΚ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά βεβαίως εμένα μου προκαλεί εντύπωση ότι υπάρχει ένα παιδί 17 ετών που θυμίζει την εποχή του Πελέ, όπου ο Πελέ, θυμόμαστε όλοι, είχε εμφανιστεί στα γήπεδα της Σουηδίας το 1958, σε ηλικία 17 χρονών, 7 μηνών, 26 ημερών. Τώρα λοιπόν ο Χιλμπέρτο Μόρα, που παίζει στην Τιχουάνα, είναι 17 χρονών, 7 μηνών, αλλά μία

0: μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Άρα δηλαδή το ρεκόρ του Πελέ θα παραμείνει ακατάρρυπτο για αρκετά χρόνια ακόμα, που θα είναι ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που θα εμφανιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, η φαβορή νομίζω εναντίον της Νοτιού Αφρικής, η οποία έχει αρχηγό τον τροφύλακα το Ρόουεν Βίλιαμς της Μαμελόντι Σαντάουανς, προπονητής είναι ο Βέλγος, ο Ούγκο Μπρος, που στο παρελθόν λέω το όνομά του είχε παίξει για ελληνικές ομάδες όταν δούλευε στην Μπρούγκη και σε άλλες βελγικές ομάδες. Η άμυνα βασίζεται κυρίως στον Κούρις Μουντάο, στον Ομπρέι Μοντίμπα, στον Ολουέθο Μακάνια. Όλοι είναι πειθαρχημένοι αυτοί, πρέπει να καταλάβουμε. Στη μεσαία γραμμή ξεχωρίζει ο Τεμπόχο Μοκοένα, ενώ επιθετική είναι ο Λάιλ Φώστερ της Μπέρνλι, ο Οσβινόπολης, ο Ρελεμπόχιλε Μοφόγκ. Τα ονόματα, όπως καταλαβαίνουμε, των Νότιο Αφρικανών δεν είναι και τα πλέον εύκολα. Ο Εβεντις Γκόμπα, ο Θέμπατς Φεμπάνε. Είναι ένα μπλοκ ουσιαστικά με γρήγορες μεταβιβάσεις, δίνουν μεγάλη έφαση στα φάουλ. Στόχος είναι να απογοητεύσουν βέβαια τους οπαδούς των γηπεδούχων και αν μπορούν να κερδίσουν κάποιον βαθμό. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι μια ομάδα κλέβει βαθμό από τον αντίπαλο. Μου αρέσει να λέω κερδίζει αυτό, γιατί το να κλέβεις είναι αρνητικό, το να κερδίσει είναι το θετικό. Οπότε η ομάδα που παίρνει μια ισοπαλία ή μια νίκη εκτός έδρας, θεωρώ ότι πρέπει να της δίνουμε θετικό πρόσημο. Έχει παραμείνει βέβαια ότι έκλεψε. Εγώ δεν το δέχομαι και δεν το λέω. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, θα έχουμε τώρα 87.000 αναμένεται να είναι στο γήπεδο, έτσι. Επίσης πρέπει να δούμε ότι εδώ στο Μεξικό, στην πρεμιέρα, το καλλιτεχνικό κρεσέντο θα φτάσει με παγκόσμια εικονίδια, θα φωτίζουν τη σκηνή, η Σακύρα, η βασίλισσα των Λάτιν ρυθμών, της οποίας κάποτε η γοφή βέβαια σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010, επιστρέφει με τον Νιγηριανό σούπερστάρ τον Μπέρνα Μπόι για να παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο της διοργάνωσης, τον Ντάι Ντάι. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Λάτιν φωτή με το Afro Beat Soul, μια μελωδική γέφυρα η οποία θα διασχίσει όλους τους υπήρους. Σε αυτό το λαμπερό βέβαια σύνολο συμμετέχουν οι Τάιλα που προκαλούν την περηφάνεια της Νότιας Αφρικής, η Μπαλβίν, ο Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι με τις εμφανίσεις τους θα αποτελέσουν μια πανδεσία σόουλ, χορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγέντα από την άλλη εσαργόρδη μεξικανική κομψότητα καλωσύνει και θα καλωσορίσει το πλήθος. Μεγάλη μορφή η Σάλμα Χαγέντα, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο θα έχει πολλά λεφτά. Η FIFA από την πλευρά της θα βγάλει ρεκόρ εσόδων, θα ξεπεράσει τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η νικήτρια τώρα θα εισπράξει, η νικήτρια ομάδα εννοώ, 43.400.000 ευρώ. Η δεύτερη 28.600, η τρίτη 25.100, η τέταρτη 23.400. Αυτοί που θα πάνε στα προημιτελικά 15,5 έως 17,5 εκατομμύρια. Αυτοί που θα πάνε στη φάση των 16 θα πάρουν από 10.500 έως 13 εκατομμύρια. Ακόμη στη φάση των 32 θα έχουμε από 9,5 έως 10.500 εκατομμύρια. Και αυτοί που θα πάνε απλώς στους ομίλους, 8 με 9 εκατομμύρια το μίνιμουμ, δηλαδή θα πάρει μια ομάδα, θα είναι 8 με 9 εκατομμύρια, τίποτα να μην κάνει με την παρουσία της και μόνο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Πρέπει να έρθουμε τώρα λίγο πίσω να κάνουμε λίγο συγκρίσεις, να δούμε πώς ξαφνικά το ποδόσφαιρο από την εποχή του Μπλάτερ, αυτή είναι η πραγματικότητα, αρέσει πολλούς, δεν αρέσει, και μετά, από το 88 δηλαδή και μετά, πώς πραγματοποιήσε μια εντυπωσιακή έκρηξη και στα οικονομικά της. Δηλαδή, αν γυρίσουμε πίσω και πάμε στο 1982, στα γήπεδα της Ισπανίας, η εθνική ομάδα τότε της Ιταλίας, News. Σαν Κάρλο Αντωνόνι που το συναντήσαμε πρόσφατα στην Κρήτη, αρχηγός της Ιταλικής Αποστολής, ή με τον Πάολο Ρώση που είχε τότε τον Μπρούνο Κόντι, τον Αλτομπέλη, όλα τα μεγάλα εκπληκτικά παιδιά, είχε πάρει λοιπόν για την επιτυχία της 2 εκατομμύρια ευρώ. Το 1986 που στα γήπεδα η Αργεντινή, έτσι, με εκείνο το Μαραντόνα τον εκπληκτικό, είχε πάρει 2,5 εκατομμύρια όταν κατέχει στο τότε. Το 2010 που το κατέκτησε η Ισπανία στα γήπεδα της Αφρικής. Υπάρχει μεγάλη εκτείναξη. Πάμε στα 26 εκατομμύρια. Το 2018 από τα 26 πάμε στα 33 που πήρε η Γαλλία. Και φτάνουμε στο 2022 που το κατέκτησε η Αργεντινή του Σκαλόνι, του Μέση, του Ντεπόλ, 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Η εθνική ομάδα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι μια παγκόσμια κοινωνία, μια παγκόσμια ομιλία, κάτι το θεϊκό. Είναι το μόνο άθλημα, το μόνο κοινωνικό φαινόμενο που ενώνει τους λαούς. Δηλαδή αν βάλουμε σε ένα γήπεδο 22 ποδοσφαιριστές, 22 ανθρώπους μάλλον, που ένας είναι Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος, Αφρικανός, Σουαχίλη μιλάει, κανένας δεν μιλάει την ίδια γλώσσα δύο φορές, έτσι. Και τους πετάξουμε μία μπάλα, αυτοί θα καταφέρουν να συνοηθούν. Μόνο στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο των τριών συνδιοργανωτών, έτσι, Καναδά, Μεξικού και ΗΠΑ, θα υπάρχουν και σίγουρα μεγάλες απουσίες. Είτε για ποδοσφαιριστές που δεν προχωρήθηκαν στις εθνικές ομάδες, να πούμε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, έτσι, που
1: διακριθήκε
0: στα 38 του με τη φανέλα της Μπαρσελόνα, ή ο Κολ Πάλμερ που πέρσι ήταν ο κορυφαίος πέρσι το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, εκεί όπου η Τσέλσι είχε κατακτήσει το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, νικώντας 3-0 στον τελικό την Paris Saint-Germain. Και όμως ο θαυμάσιος αυτός αριστεροπόδαρος επιτελικός μέσος, τον οποίο η Τσέλσι πλήρωσε 50 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τη Manchester City, μετά στη συνέχεια με τις αλλαγές τεχνικής ηγεσίας, που φύγει ο Μαρέσκα, που φύγει ο Ρόσενιορ, που φύγει ο ένας ο άλλος, δεν μπόρεσε να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα. Και λογικό, απόλυτα λογικό, ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός προπονητής, τον αφήσει εκτός αποστολής.
1: Όπως επίσης
0: άφησε και τον Φιλ Φόντεν, που ήταν από τους πρωταγωνιστές πριν από 3 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, που η Σίτι πήρε το Champions League. Τι να πούμε. Να πούμε για τον Αλεξάνδερ Άρνολντ, που μπορεί να ήταν με το που πήγε στη Ρεάλ, δεν κατάφερε να είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ των προηγούμενων ετών της Λίβερπουλ. Ο Μαγκουάιρ, καλά, και τον Μαγκουάιρ δεν έχω να πω κάτι, γιατί εντάξει, ποτέ δεν τον θεώρησα παγκόσμια κλάση ποδοσφαιριστή.
1: Έτσι.
0: Ο Μαγκουάιρ να κοστίσει 80 εκατομμύρια ευρώ και να τον πάρουν από τη Λέστερ, επειδή έπρεπε να κάνει κάποια μεγάλη κίνηση η United. Για μένα ήταν αποτυχημένη η κίνηση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, τον Καμαβιγκά δεν μπόρεσε τη χρονιά που έληξε να δείξει κάτι. Το ξεπέρασε του Τσουαμενί και δίκαια ο Ντεσάν κάλεσε τον Τσουαμενί στου τρικολόρ. Ο Εκιτικέ ήταν πάρα πολύ καλός, θα τον βλέπαμε στον παγκόσμιο κύπελο, στάθηκε άτυχος, τραυματίστηκε. Έχουμε επίσης τον Ζωάο Πέδρο, που πήγε πολύ καλά, με Μπράιτον, έτσι. Και μετά κάτι έγινε, δεν τον βάσιτος. Τον Εστεβάο, τον Βραζιλιάνο, που τραυματίστηκε, ή τον Ροντρίγο, που θα ήταν παρόν ο Ροντρίγο. Και τώρα είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα παραμείνει την νέα αγωνιστική περίοδο της Ρεάλ Μαδρίτης με το νέο πλάνο που σκέφτεται ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Φερμίν Λόπεθ που ξεπέρασε το πρόβλημά του, αλλά έχει βγάλει τη λίστα των 26 ο κύριος Ντελαφουέντε. Μετά ο Άλβαρο, κανένας παίκτης της Μπαρσελόνα, της Ρεάλ, Ισπανός, ο Άλβαρο Καρέρας ή ο Χάουζεν, ο Ισπανός που τον πήρε 50 εκατομμύρια ευρώ από την Μπόρνεμουθ. Τον είχε πάρει 10 η Μπόρνεμουθ από την Γιουβέντους. Μετά ο άτυπος, ο νεαρός, ο 18χρονος, ο Γερμανός, ο Κάρλ, ενώ είχε κληθεί, τραυματίστηκε. Άτυχος. Ο Φριμπόγκ, ο Ολλανδός, όπως και ο συμπαίκτης του, συμπατριώτης του μάλλον και συμπαίκτης του, όχι, συμπατριώτης του καλύτερα, ο Τίμπερ της Άρσεναλ, ο Φριμπόγκ Λίβερπουλ. Μετά ο Γκνάμπρι της Μπάγερν, έξω και αυτός, τι να πούμε, ατυχία είναι για αυτά μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Το παιχνίδι. Χρειάζεται και τύχη στο ποδόσφαιρο. Τώρα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Υπήρξε μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην FIFA, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την ανωτάτη αρχή του ποδοσφαίρου ουσιαστικά, και το Παγκόσμιο Συνδικάτο Ποδοσφαιριστών αναφορικά με τις μεταγραφές και τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών. Θα υπάρχουν υποχρεωτικές ρήτρες αποδέσμευσης. Στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίρνουν λίγα λεφτά, θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις που θα μπορούν να κρατήσουν 2 χρόνια. Αν ένας ποδοσφαιριστής έχει μισθό ετήσιο κάτω από 150.000, που θεωρείται χαμηλό μισθός για ποδοσφαιριστής, εννοούμε πάντα, θα δικαιούται να πάρει από τη μεταγραφή του επιπλέον ένα ποσό 5%. Τώρα, αν υπάρχει αθέτηση, εδώ οι κανόνες θα αλλάζουν. Ο ποδοσφαιριστής όντως θα πρέπει να πάρει πλήρη αποζημίωση. Όχι αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, το ελάχιστο όριο έχει την υπολοιπόμενη αξία του συμβολέου του, ενώ τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών που θα οφείλονται στα δικαστήρια της FIFA θα επιβαρύνονται με τόκο που θα πληρώνει η FIFA 8%. Όσον αφορά τους ανήλικους, δηλαδή από 18 και κάτω, από τα 3 έτη που ήταν τώρα το συμβόλαιο θα αυξάνεται στα 5. Επίσης θα απαγορεύεται από εδώ και πέρα ποδοσφαιριστής που για διάφορους λόγους η διοίκηση τον θέτει εκτός ή ο προπονητής να προπονείται μόνος του. Θα προπονείται με τη δεύτερη ομάδα, όχι όμως μόνος του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές, λέει η διοίκηση, ο προπονητής τον έβγαλε εκτός, θα γυμνάζεται μόνος του. Αυτό δεν γίνεται πλέον. Τώρα πρέπει να δούμε ακόμα τι που έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει πολλές φορές τη χρυσή μπάλα στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα, έχουν πολλές πιθανότητες να πάρουν ξανά το τρόπαιο. Τώρα αυτό, εντάξει, θα δούμε αν συνεχίζεται η ιστορία ή όχι, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι μια πραγματικότητα. Να πούμε τώρα. Από τις ομάδες τώρα, όσον αφορά το Μεξικό, το οποίο σήμερα θα εμφανιστεί ξανά, είναι η τέταρτη φορά που θα εμφανιστεί σε πρεμιέρα που θα ανοίξει το χορό. Η πρώτη ήταν το 1930. Γνώρισε συντριβή 4-1 από τη Γαλλία. Το 50 είχε βελτιωθεί η κατάσταση. Έχασε βεβαίως 1-0 από τη Βραζιλία. Το 10 βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο. Έφερε ισοπαλία 1-1 με την Νότιο Αφρική, την οποία συναντά σήμερα. Λοιπόν, πιστεύω σήμερα ότι η εθνική ομάδα του Μεξικού θα γνωρίσει την πρώτη νίκη σε πρεμιέρα, εννοώ, γιατί έχει νικήσει, έτσι.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Σε πρεμιέρα, λέω.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Θα δούμε.
1: Ωραία. Μάνο, ναι. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
0: Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Περιεκτικός Μάνος Θαραμόπουλος, όπως απολαυστικός θα πω βασικά.

Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε ένα μήνυμα στο Viber. Λεμόνι στα μάτια, 5 φραπέδες τη μέρα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα ματσάκια του Μουντιάλ. Φίλε Γιώργο, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σου.

Όπως είπαμε, το Μουντιάλ είναι εδώ. Η ΑΕΚ με ανάρτησή της στα social media ευχήθηκε καλή επιτυχία στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην ΑΕΚ. Και αυτός είναι ο Ορμπελίν Πινέδα ο ένας και ο άλλος είναι ο Φραντζή Πιερό, οι οποίοι ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους. Έτοιμοι για την παγκόσμια σκηνή, καλή τύχη. Ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο Φραντζή Πιερό είναι με την Αϊτή, εκεί που θα αντιμετωπίσει τις Βραζιλία, Μαρόκο και Σκωτία στον όμιλο, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα είναι στον πρώτο όμιλο, εκεί που είναι με την Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα και την Τσεχία. Το Μεξικό σήμερα αγωνίζεται, να θυμίσω, με την Νότια Αφρική.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά πλέον ο Άντε Ρέμπιτς, καθώς δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Χάιντου και μένει ελεύθερος από την κροατική ομάδα. Η ομάδα του Σπλίτ ανακοίνωσε ότι ο 32χρονος Κροάτης ήταν αυτός που δεν επιθυμούσε να συγχύσει στο σύλλογο και έτσι ο σύλλογος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Ο Άντε Ρέμπιτς έπαιξε 30 αγώνες με τη φανέλα της Χάιντου και σημείωσε 7 γκολ ενώ μοίρασε 6 ασίστ. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, που είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
2: Ταβέρνα

αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με σιγά.
4: Βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Ώρα είναι 7:30.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
8: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
8: Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά.
9: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
2: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
5: Ακούτε ράδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: βιβλία.
1: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται να αλλάξει αύριο Παρασκευή στα βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Αττική, με ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρει τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31. Βαθμούς Κελσίου. Αυτές υπήρξαν, φίλες και φίλοι του Αθηναίου 84, οι σημαντικότερες ως τώρα εξελίξεις, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κάπο στην οργάνωση της παραγωγής και τον Διονύση Φιλ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία Κανταρτζή.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Επίσης προβλέπει τη θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία και θεσμικές εγγύησεις για τη διαδικασία διεξαγωγής του, ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των αιρετών οργάνων και αναδιοργανώνει το σύστημα διακυβέρνησης δήμων και περιφερειών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Κλιμακώνει τη ρητορική του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τώρα απειλεί με κατάληψη της νήσου Χάργκ στο Ιράν, όπου σύμφωνα με το CNN η Τεχεράνη έχει μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις και συστήματα αεράμινας, ενώ πηγές που μίλησαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ανέφεραν ότι έχουν τοποθετηθεί και νάρκες κατά προσωπικού, ακόμη και κατά μήκος των ακτών όπου θα μπορούσαν να αποβιβαστούν αμερικανικές δυνάμεις. Επίσης, σε δηλώσεις του στο δίκτυο Fox, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να παραδώσει όπλα στον Ιρανικό λαό με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ωστόσο «Οι Κούρδοι μας απογοήτευσαν». Απαντώντας στις νέες απειλές Τραμπ, ο επικεφαλής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα λάβει μια ακόμη πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Bloomberg, ανώτατοι αξιωματούχοι Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ιράν συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου σε μια προσπάθεια διπλωματικής επαναπροσέγγισης, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο. Στον Λίβανο, 10 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ξεπερνούν τις 3.700 οι νεκροί, ανάμεσά τους 132 διασώστες και υγειονομικοί, ενώ περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί σε Ισραηλινά πλήγματα. Σύσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης του και υπουργούς σε λίγη ώρα. Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του κόλπου, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε διπλωματική λύση και κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για μια διπλωματική λύση που να σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία του Λιβάνου, αναφέρει ο Γκουτέρες σε ανάρτησή του στο X. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά του, αναφέρει μεταξύ άλλων. Σημειώνεται ότι η παραίτηση του κυρίου Δασκάλου προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για διαφθόρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα. Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Μας Μεξικό, Νότια Αφρική για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Ανεμεταβλητή έως 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο, τοπικά 5. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Άλκης Πρωτοψάλτη και η θρηλυκή συνεργασία στο άλμπουμ Σαν ηφαίστειο που ξυπνά. Ακούσαμε το τραγούδι Λάβα μου, Νίκος Αντύπας και Ελίνα Νικολακοπούλου. Να σας θυμίσω τώρα τρόπους επικοινωνίας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 213-09-09-100. Μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984@gmail.com. Μέσω Viber μας στέλνετε επίσης μηνύματα στον αριθμό 6948-984-984 και μην ξεχνάτε πως με βρίσκετε στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Τα λέμε και από εκεί. Ακολουθήστε τη σελίδα.

λάτρης του ελληνικού καλοκαιριού και μιας νοσταλγικής προσέγγισης στο τραγούδι, ο Αδάμ Τσαρούχης χτυπάει στην καρδιά της πιο ερωτικής εποχής του χρόνου, όπως παραδοσιακά θεωρείται ο Αύγουστος, με αυτή την όμορφη φωνή του, με την πολύ ωραία χρειά, σε αυτό το τραγούδι που έγραψε ο τραγουδοποιός Γιώργος Γκέκας, Αυγουστιάτικο φιλί, ενώ ακολουθεί η Μυρτώ Βασιλείου, επίσης από τις νέες ερμηνεύτριες που έχει αγαπήσει η Γλυκιά Συμμορία και με πάντα αισιόδοξη προοπτική, θα μας πει «Ο χρόνος είναι με το μέρος μας».

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Παιδιά, βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News

0: Στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν τα πάντα προς το χειρότερο, θα καταστρέψουν τις ενεργειακές υποδομές, θα ανατινάξουν τις αγορές και θα σας βυθίσουν σε ένα τέλμα δίχως τέλος από το οποίο δεν θα μπορείτε να βγείτε για χρόνια, έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Ιρανός αξιωματούχος και πρόσθεσε: θα ανακαλύψετε ένα διαφορετικό Ιράν. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο του σταθμού στο www.athina984.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατονόμασε πρόσωπα που, όπως ισχυρίζεται, τον στρατολόγησαν, υποστηρίζοντας ότι τον παγίδευσαν, τον εκβίαζαν και παρά τη θέλησή του τον εκπαίδευσαν σε τρομοκρατικές πρακτικές. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου. Αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου, αναφέρει. Μεταξύ άλλων, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για διαφθορά. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παρασκεύαζε και διακινούσε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ σε φαρμακείο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινά απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις 10 ώρα Ελλάδα στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού, ο εναρκτήριος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά
1: Radio
0: από την
1: και ο News.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμού.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη. Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη.

έφαγα κράξιμο και σπάσιμο για την αγάπη. Με διώξανε από τη δουλειά για την αγάπη. Ένιωσα βλάκας με παράσημο για την αγάπη. Ήπια την πρώτη μου δουλειά

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι, ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, προβλέπονται βροχοπτώσεις.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στο Μεξικό είναι στραμμένα απόψε όλα τα βλέμματα, εκεί όπου ξεκίνησε το 23ο Μουντιάλ με μια φαντασμαγορική τελετή στο εμβληματικό στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού. Λίγο πριν από τον αγώνα της ομάδας της διοργανώτριας χώρας με την Νότια Αφρική, ο αθλητικός μας συντάκτης Ανδρέας Χανιάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ανδρέα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ανταλία. Και εσύ, κύριοι, όλα είναι έτοιμα για να ανοίξει αυλαία στη μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, το 23ο Μουντιάλ. Mm-hmm. Αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα, καθώς σε λίγα λεπτά αναμένεται να αρχίσει το ένα κτίριο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική, στο κατάμεστο στάδιο Αστέκα. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μια φαντασμαγορική γιορτή. Μπροστά σε 88.000 φίλους του ποδοσφαίρου, περίπου 2 ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα.
1: Η Σακύρα ξεσήκωσε τον κόσμο, ερμηνεύοντας το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ.
2: Η Κολομβιανή Superstar ακριβώς τράβηξε για μια ακόμη φορά τα βλέμματα τραγουδώντας το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, το Die Die, ενώ βέβαια και ο μεγάλος Αντρέα Μποτσέλη, όπως και η Κιμ Ουν Τζάι, δύο πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, τραγούδησαν τραγούδια και λάμπριναν με την παρουσία τους και με την καλλιτεχνική τους φλέβα την πολύ μεγάλη και λαμπρή γιορτή. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί σε 3 χώρες, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, σε 16 πόλεις με 104 αγώνες και 48 ομάδες. Στις 5 η ώρα τα ξημερώματα θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης ανάμεσα στην Νότια Κορέα και την Τσεχία.
1: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του νωρίτερα απόψε στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός, τόνισε. Ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει συνεννόηση, είπε, ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους 2 πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέιλι που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επισήμανε ότι πρόκειται για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το κράτος δικαίου, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενος τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις περί περιορισμού της ελευθερίας του τύπου. Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αναγνώρισε ότι το βασικό πρόβλημα παραμένουν οι καθυστερήσεις στην απονομή της, ενώ για την υπόθεση των Δεμών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τον Κώστα Καραμαλή. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες, ότι υπήρξαν αλλαγές στην ΕΥΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης, και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις στις πολεοδομίες αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του συστήματος, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, και απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. Εν τω μεταξύ, απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολυοδομίες. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης.
0: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
4: Πάμε το έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310-45-497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Άσχετα τώρα τι πάω στον αέρα. Δεν είσαι στη Μάλτα σίγουρα?
8: Εννοείται πως κάνουμε το αστείο. Έχει ο καλό καιρό στη Μάλτα.
7: Μπράβο. Έτσι, θέλω να λες αλήθεια, Νικόλα μου. Έχει αεράκι. Μια χαρά περνάς, φίλε.
8: Έχει αεράκι, όλα καλά.
7: Να ξέρεις, διάβασα στη Μάλτα. Καταρχάς, πες μας πόσο είναι το σκόρ και θα σου πω μετά για τη Μάλτα.
8: Λοιπόν, το σκόρ είναι στο 3-1. Η Πρόρεκο προηγείται, καθώς έχει την απόλυτη ευστοχία. Έχει κάνει τρία σουτ. Και μάλιστα σκοράρει και ένα τέταρτο γκολ αυτή τη στιγμή, 4-1, το γκολ το οποίο το σκοράρει ο Κοντέμι. Να πούμε ότι είναι 4-4 τα σούτ της Προρέκο στο σημερινό παιχνίδι, καθώς έχει σκοράρει ένα γκολ ο Φοντέλη, ένα γκολ ο Πρεσούτη, ένα γκολ ο Παβιλάρντ και τώρα σκοράρει το 4-1 ο Κοντέμι. Για τον Ολυμπιακό έχει μειώσει ο Γκέρκο Ζάλανκι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου, με την Προρέκο πραγματικά να είναι τρομερή και σε άμυνα και σε επίθεση, να μην δίνει πολλά περιθώρια στον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεκινήσει με την κατάλληλη άμυνα, ωστόσο γίνεται κάτι καλό. Μειώνουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Αλαφράγκη να κάνουν το 4-2. Μακάρι να γίνει αυτή μια αρχή για την ανατροπή, αν μπορεί κάποιος να το ελπίζει αυτό, καθώς η Προρέκο είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Ευρωπαϊκού Πόλου, με 11 φορές, 11 τρόπαια Champions League, 11 φορές η ομάδα της Ιταλίας έχει βγει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γενικά ελπίζουμε προς το καλύτερο, 3-40, πάμε να δούμε λίγο.
7: Νίκο, να πούμε ότι η Νότιος Αφρική, το Μεξικό, έχασε μια σπουδαία ευκαιρία στο 4ο λεπτό να ανοίξει το σκορ από πολύ κοντά. Θα σας πω σε λίγο ποιος ποδοσφαιριστής ήταν, δεν κατάφερε να σκοράρει. Γενικότερα υπάρχει ροή στο παιχνίδι, εκατέρωθεν ευκαιρίες. Τώρα πάει να βγάλει μια καλή ευκαιρία η Νότιος Αφρική. Γενικότερα θα έχουμε έτσι μια σύμπραξη μεταξύ ποδοσφαίρου και πόλου, όπως κατάλαβες. Πάμε.
8: Έχω παίξει γκολ το μεταξύ με την Νότια Αφρική, οπότε ελπίζουμε να βγει. Λοιπόν, μόλις τώρα ο Κανέλα, Γιανκόμο Κανέλα, σκοράρει το 5-2 για την Ιταλική ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή μετράει ένα ποσοστό
7: 100%.
8: 100% στα σουτ. Ο Κανέλα, ο οποίος σκοράρει το 24ο γκολ στο φετινό Champions League. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος πάει να βγάλει την επίθεση με τον Αλαφραγκή να είναι σε μαντουμάν, αν μπορώ να διακρίνω καλά με τον Κανέλα. Ο Πούρος προσπαθεί να ελευθερωθεί και παίρνει τώρα την μπάλα ο Πούρος και θα δώσει τώρα από τα αριστερά προς τον Γέννη Δουνιά. Όχι, δεν είναι ο Γέννη Δουνιά, συγχωρέστε με. Είναι ο Κωνσταντίνος Τόμπης. Συγχωρέστε με για αυτό το λάθος. Πάει μπάλα από τα δεξιά, τώρα προς, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ζάλανκι. Προσπαθούν να βρουν λύση με τον Πούρο. Η μπάλα όμως πάει στο δοκάρι. Δεν είναι η τύχη με το μέρος του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά κερδίζει κόρνερ, καθώς θεώρησε ανιδιετής ότι υπήρξε επαφή του από το φύλακα και η μπάλα κατέληξε έξω. Να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζάλανκι. Τον Ούγκρο σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Κάνει το 5-3. Μειώνει τώρα ο Ολυμπιακός όσο πιο πολύ μπορεί. 2-40 από την λύση. Σε προσπαθώ πάμε να πούμε λίγο όμως τις συνθέσεις, γιατί είναι κατόπτω. Το έχουμε αφήσει λόγω της εξέλιξης της αναμέτρησης. Για τον Ολυμπιακό θα ξεκινήσουμε με την ελληνική ομάδα, η οποία επιστρέφει σε Final Four έπειτα από το 2024. Έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους: Μανώλης Ζερδεβάς, Ντάνιελ Αγκιάλ, Νίκος Γκίλας, Κωνσταντίνος Γεννηδουνιάς, Γιάννης Φουντούλης, Κώστας Γούβης, Γκέρκο Ζάλανκι, Δημήτρης Δήμου, Γιάννης Αλαφράγκης, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαίδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Παναγιώτης Τζορτζάτος και Βαγγέλης Πούρος είναι για τον Ολυμπιακό.
7: Ο Ραούλ Χιμένες έχασε την ευκαιρία, Νίκο και φίλες και φίλοι του 943 Interpreter Sports. Έπιασε ένα ωραίο σουτ, όμως ο πορτιέρε της Νότιας Αφρικής παραχώρησε κόρνερ για τη φάση που δημιουργήθηκε στο 5ο λεπτό. Πάμε, Νικόλα.
8: Να ξέρεις, αν δεν είχα την περιγραφή θα έδινα ένα, θα ρώταγα απλά γιατί τον Ραούλ Χιμένες να μην το βάλει, για να κάνουμε σιγά σιγά να κλειδώσουμε το πρώτο παιχνίδι το οποίο προβλέψαμε. Λοιπόν, δεν λείπει και ευκαιρία από τον Φραντσέσκο Ντιφούλβιο, που θα καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα με την προρέκο να προηγείται τώρα 6-3-2-18 πριν τη λήξη.
7: Από ό,τι καταλάβει, η προρέκο δεν έχει χάσει ούτε μία επίθεση.
8: Όχι, πραγματικά η προρέκο είναι ασταμάτητη σήμερα, δηλαδή αν έπρεπε να επιλέξω εγώ μια ομάδα η οποία μπορεί να σταματήσει την προρέκο, είναι η Μπαρτσελονέτα, η οποία ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μια ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι έχει, ότι είναι δεμένη, μια ομάδα που είναι η οικογένεια, η ομάδα της Καταλωνίας. Ωστόσο, βέβαια, σε ένα Final Four όλα μπορούν να γίνουν. Να πούμε ότι η Μπαρτσελονέτα προκρίθηκε επικρατώντας 13-11,
7: ναι,
8: με τον Βαγγέλη Πούρο τώρα να χάνει ένα δοκάρι, ωστόσο ξαναπήρε το rebound και κατοχή για τον Ολυμπιακό. Όπως λέγαμε, λοιπόν, η Μπαρτσελονέτα κατάφερε να προκριθεί και να κερδίσει.
7: 1-0 το Μεξικό. 1-0 το Μεξικό. Στο 8ο λεπτό το Μεξικό προηγείται της Νοτίου Αφρικής. Όπως καταλαβαίνετε, το στάδιο Αζτέκας αυτή τη στιγμή φλέγεται, Νίκο. Δεν ξέρω ποιος πέτυχε τον γκολ, θα σου πω σε λίγα δευτερόλεπτα. Συνεχίζεις.
8: Ένα γκολ από τους Νοτιοαφρικανούς και καλά είμαστε. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μπαρτσελονέτα επικράτησε 13-11 της Φερεντσβάρος και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που καταφέρει να προκριθεί, θα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς η Μπαρτσελονέτα στην φάση των ομιλών, της προημιτελικής φάσης, έκανε 6-6. Δεν έχασε ούτε ένα παιχνίδι, ούτε το τελευταίο που ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό και οι δύο ομάδες είχαν περάσει. Και έχουμε νέο γκολ αυτή τη φορά ξανά από τον Κανέλα. Ο Κανέλα, ο οποίος θα κάνει το 7-3 για την προρέκο, που πραγματικά στην επίθεση είναι ασταμάτητη. Ο Ζερδεβάς κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί, αλλά οι συνεχόμενες επιθέσεις της προρέκο πραγματικά έχουν αποτέλεσμα και έχουμε το 7-3 για την προρέκο, που πραγματικά δεν μπορούμε να περιγράψουμε αυτό το οποίο συνέβη αυτή τη στιγμή στην Βαλέτα της Μάλτας, με πάνω από 300 φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας και ανδρών και γυναικών, καθώς θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης την ιστορία του Ευρωπαϊκού Πόλο. Το Final Four, το Champions League και σε άντρες και σε γυναίκες γίνεται στο ίδιο μέρος. Και μάλιστα 10 με 12 Ιουνίου είναι το Final Four των γυναικών και 11 με 13 το Final Four των ανδρών. 7-4, μπράβο, μπράβο. Αυτά πρέπει να γίνονται. Ο Γκέρκο Ζάλανκι απαντάει άμεσα, κάτι το οποίο έπρεπε να συμβεί. Και σκοράρει το τρίτο του γκολ στην αναμέτρηση. Και έχουμε 58 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου.
7: Νίκο, το γκολ το έβαλε ο Κινόνεσα για το Μεξικό μετά από λάθος ολέθριο αμυντικού της Νοτίου Αφρικής. Ένα εύκολο γκολ και ένα εύκολο λάθος. Παράλληλα και αντίστοιχα από τους αμυντικούς της Νοτιού Αφρικής. Το Μεξικό είναι πολύ καλύτερο στην αρχή του παιχνιδιού. Στο 12ο λεπτό βρισκόμαστε. Έχει τον απόλυτο έλεγχο, θα λέγαμε. Ελπίζω σιγά σιγά να πάρει και τον έλεγχο ο Ολυμπιακός, να μειώσει σε πρώτη φάση, να ψαλιδίσει τη διαφορά. Και η προ-ρέκο να μην έχει 100% ευστοχία όπως έχει μέχρι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο, από την περιγραφή σου.
8: Δυστυχώς, με το που είπες να μην έχει 100% στοχεία, η ProReco πραγματοποίησε το 8-4 με τον Άλβαρο Ορτέγκα, τον παίκτη από την Γρανάδα της Ισπανίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το έργο των Ερυθρόλευκων γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Να δούμε τι μπορεί να γίνει με το Ζάλανκι, ενώ 5 δευτερόλεπτα. Ζάλανκι τώρα δίνει στον Γεννιδουνιέ, προσπαθεί να βρει λύσεις αρχηγός των Βιτολέκων. Θα διατηρήσει όμως την μπάλα στην κατοχή του, πάει να βγει επίθεση, ωστόσο η μπάλα χάνεται, δεν είναι αυτό το οποίο θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι, δεν είναι αυτό το οποίο κιόλας θέλουν και οι Έλληνες. Ο Παπαναστασίου δεν έκανε καλή εκτίμηση της φάσης και την τελευταία επίθεση την έχει προ-ρέκο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βγει η άμυνα, να μην πετύχει και άλλο γκολ η ProReco. Και έχουμε 1,5 δευτερόλεπτο. Τελευταία φάση της πρώτης περίοδου. Δεν θα πραγματοποιηθεί όμως κάποιο σουτ. ProReco Ολυμπιακός 8-4. Ένα πολύ κακό ξεκίνημα για τους Ερυθρόλευκους, με την ProReco να έχει πάρει πραγματικά φωτιά. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Αν θέλεις να προσθέσεις κάτι εσύ ή να πεις κάτι πάνω σε αυτό.
7: Εγώ, Νίκο, να πω ότι πρέπει να παίξεις και λίγο άμυνα, ούτως ώστε να μειώσει ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση, να ψαλιδίσει τη διαφορά, ούτως ώστε να μην χάσει αμαχητή τουλάχιστον, διότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι η διαφορά φαίνεται ότι είναι τεράστια, αλλά δεν νομίζω να είναι και να αντικατροπτίζει το σκορ τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Δεν ξέρω.
8: Κοίταξε να δεις, το Πόλο είναι ένα από τα παιχνίδια που μπορούμε να πούμε ότι η καλύτερη ομάδα κερδίζει, όπως συμβαίνει αρκετές φορές στον αθλητισμό. Ωστόσο, παρόλα αυτά, επειδή το Πόλο είναι σαν το ποδόσφαιρο και σαν το handball, δηλαδή μπορείς να κάνεις πάρα πολλές προσπάθειες, να έχεις πάρα πολύ την μπάλα στην κατοχή σου, αλλά εν τέλει να μην βρίσκεις τον γκολ το οποίο χρειάζεσαι για να κερδίσεις και η άλλη ομάδα να κάνει ένα σουτ και ένα σκοράρι τον γκολ το οποίο χρειάζεται. Το Πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο είναι και θέμα τύχης, έτσι. Στην τελευταία φάση του αγώνα να πούμε ότι της πρώτης περίοδου να πούμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάποιο σουτ. Έγινε ένα σουτ από πλευράς της ProReco, αλλά δεν είχε στόχο την εστία, ήταν απλά για να βγει η μπάλα έξω, οπότε αυτό κάνει τις εύστοχες προσπάθειες της ProReco να είναι 8 στις 9 καταγεγραμμένες από το σύστημα. Αλλά άμα δεν τη μετρήσουμε αυτή την τελευταία φάση, την οποία μέτρησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η ProReco έχει 8 στα 8 δηλαδή, και ο Ολυμπιακός έχει 4 στις 9 επιθετικές προσπάθειες, οπότε μπορεί κάποιος να καταλάβει το γεγονός ότι είναι και η τύχη με το μέρος της ProReco. Γενικά, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει να φτιάξει όσο πιο πολύ γίνεται την άμυνά του και να προσπαθήσει να βρει τους κατάλληλους χώρους, καθώς παίζει πολύ σφιχτή η άμυνα η Ιταλική ομάδα και έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αρκετά επαφή. Να δούμε τι μπορούμε να δούμε στο δεύτερο οκτάλεπτο, το οποίο ξεκινάει αμέσως τώρα με τον Κανέλα να κερδίζει το sprint και να διατηρεί την μπάλα στην κάτοχη της Προρέκο. Τώρα γίνεται ένα passing game από τους παίκτες της Ιταλικής ομάδας, η οποία έχει κερδίσει και τα δύο sprint, και του πρώτης περίοδου και της δεύτερης περίοδου. Και έχουμε το 9 στα 9. Η Προρέκο σκοράρει, κάνει το 9-4 μόλις 16 δευτερόλεπτα από την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Το γκολ το έβαλε ο Max Irving. Εντάξει, νομίζω πραγματικά είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, καθώς η Προρέκο βρήκε για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο γκολ νωρίς, καθώς θυμίζουμε, αν δεν το έχουμε πει, να πούμε ότι ο Φοντέλη το πρώτο γκολ που σκόραρε, το σκόραρε στα 27 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα. Και τώρα γίνεται νέα άμυνα από τους παίκτες της Προρέκο, που προηγείται η Προρέκο 9-4. Κατάφεραν να σταματήσουν τον Γκέρκο Ζάλανκι. Να δούμε τι μπορεί να γίνει τώρα για την Ιταλική ομάδα, η οποία πέρσι θυμίζουμε ότι λόγω οικονομικών αστάθειών δεν συμμετείχε στο Champions League, συμμετείχε στο Eurocup, και έχουμε την πρώτη άστοχη επίθεση της Προρέκο. Καιρός ήταν ευκαιρία την οποία είχε χάσει ο Φοντέλη, την απέκουσε ο Ζερδεβάς, και τώρα βγαίνει σε επίθεση τώρα ο Ολυμπιακός, όπου προσπαθούν να βρουν τις λύσεις με τον Γέννη Δουνιά, να σκανάρει τις επιλογές του, να δίνει στο Ζάλανκι, να δίνει την άλλη πλευρά. Και τελειώνει η φάση επιτυχώς με γκολ, το οποίο σκοράρει ο Γιάννης Αλαφραγκής. 9-5.
7: 9-5 λοιπόν. Ωραία, Νίκολα. Θα σε αφήσουμε να πάρεις μια ανάσα. Ελπίζω την άλλη φορά που θα έρθουμε να έχει μειώσει κι άλλο ο Ολυμπιακός και να έχει πέσει το ποσοστό της Προρέκο στις επιθέσεις. Είναι αφύσικο, θα έλεγα. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγα λεπτά. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ προς ώρας.
8: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
7: Λοιπόν, εμείς να πάμε αμέσως στον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Τον έχω στην άλλη άκρη της γράμμης και τον καλησπέριζω. Καλησπέρα, Ηρακλή μου, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, Κροάτα.
7: Εν μέσω Μουντιάλ, εν μέσω Final Four στο Πόλο.
9: Τα πάντα όλα.
7: Τα πάντα όλα και ο Ηρακλής, διότι έχουμε πολύ πολύ έτσι σημαντικά νέα και από εκεί. Να πω εγώ απλώς ότι στο 19ο λεπτό το Μεξικό εξακολουθεί και προηγείται της Νοτιού Αφρικής με σκορ 1-0 με τον γκολ του Κινώνες από το 9ο λεπτό. Ηρακλή μου, είχαμε πολύ ωραίους αγώνες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλω να μας πεις για αυτούς.
9: Ακριβώς. Έχουμε σε εξέλιξη. Δεύτερη μέρα έχει ξεκινήσει σε λίγο εκεί στο Hayward Field της Eugene. Ευγενία στα ελληνικά, έτσι, της Eugene, στο Oregon, έτσι, μιλάμε για την έδρα της Nike. Το Oregon είναι η έδρα αυτής της τεράστιας εταιρείας αθλητικών ειδών και κυρίως υπέρ υποδημάτων όλων των αθλημάτων. Έτσι, Δημήτρη, αν το ξεχνάμε αυτό. Εκεί λοιπόν συμβαίνουν πολλά διάφορα στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουμε διακρίσεις Ελλήνων.
7: Ωραία, ωραία, ωραία. Τέτοια θέλω να ακούω.
9: Πάμε πολύ πολύ γρήγορα στατιστικά, άμα το αναλύσουμε, για να το αναλύσουμε, Δημήτρη, αξίζει τον κόπο. Την πιο σπουδαία, δηλαδή έχει κατακτήσει πραγματικά σπουδαία διάκριση ο Γιώργος Φράνκς, ο τετρακοσάρης μας. Ο 22χρονος αυτός τομέας, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, με δελτίο στον Μεσσηνιακό Γάμα Σίγμα, την ομάδα αυτή της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, και ανήκει στους Harry Canes, έτσι, ανήκει στους τυφώνες του Μαϊάμι, έτσι, αγωνίζεται για αυτή την ομάδα, την πανεπιστημιακή ομάδα. Εκεί λοιπόν στο Hayward Field τα κατάφερε, μετέσχε στον ημιτελικό των 400 μέτρων, κατέλαβε στο σύνολο την 12η θέση με 45-66 η επίδοσή του. Εδώ λοιπόν πάμε να το δούμε, Δημήτρη, στατιστικά. Ωραία, λοιπόν, σε επειδή έχουμε, Δημήτρη, το γνωρίζεις καλά, έχουμε το επόμενο Αύγουστο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπίρμιγχαμ, είναι έτσι?
7: Mm-hmm.
9: Ωραία, λοιπόν. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε, να κάνουμε μια προσέγγιση, ας πούμε, τι μπορεί ο Φρανκς εκεί, τι έχει συμβεί. Ωραία, λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω σε πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, ας πούμε της Ρώμης το 24 και πιο παλιά, θα δούμε ότι αυτή η επίδοση το 45-66 ενίοτε δίνει μετάλλιο, ακόμα και αργυρό, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό το λέω για να δείξω, ας πούμε, πόσο υψηλής ποιότητας επίπεδου είναι η επίδοση του Φρανκς.
7: Ναι, πραγματικά είναι καταπληκτική επίδοση, φυσικά.
9: Σημειωτέων ότι το παιδί αυτό πήρε πρόκληση και ήλθε και προσήλθε στους βατήρες του Hayward Field, έχοντας πραγματοποιήσει το πανελλήνιο ρεκόρ 44-88. Δηλαδή με 44-88 ενίοτε βγαίνει και πρωταθλητής Ευρώπης.
7: Mm-hmm.
9: Ωραία. Λοιπόν, προσωρινά ο Γιώργος, συνεχίζουμε στατιστικά, προσωρινά ο Γιώργος κατέχει την έκτη θέση στην τρέχουσα λίστα των ευρωπαϊκών επιδόσεων. Και σε αυτό το πρωτάθλημα εκεί, σε αυτόν τον αγώνα, μπροστά του δηλαδή έκτος και με καλύτερη επίδοση, 44.
7: Ηρακλή, θα σε διακόψω λίγο. Θα περιμένεις, αν έχεις την καλοσύνη, 2-3 λεπτάκια. Να πέσουν τα διαφημιστικά μηνύματα και μετά να πάμε να μας τα πεις, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά οι επιδόσεις.
9: Σαφώς, βεβαίως.
7: Ωραία, σε ευχαριστώ.

το 23 Μεξικό, Νότιος Αφρική 1-0. Στο πόλο δυστυχώς δεν είναι και τόσο καλά τα νέα. 15 ήταν. Για να δούμε. Δεν μας βοηθάει εδώ και το σύστημα. 16 και περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10.30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Σε αυτόν τον αγώνα. Αυτός λοιπόν ο Γάλλος θεωρείται από τα φαβορί στο επερχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Βρέθηκε έκτος, 12ος ξαναλέω ο Γιώργος, βρέθηκε έκτος στην γενική κατάταξη με επίδοση 44-82. Mm-hmm. Άρα λοιπόν με άλλα λόγια έχουμε και λέμε ένα γρήγορο συμπέρασμα. Όταν ο έκτος του πανεπιστημιακού πρωταθλήματος δυσκολεύεται, καταϊδρώνει και τρέχει 44-82 για να είναι έκτος και να βρεθεί στον τελικό της Παρασκευής, ωραία, του αυριανού, να βρεθεί μέσα στον αυριανό τελικό, μπορούμε να πούμε ελεύθερα και αβίαστα ότι εδώ έχουμε μια προσομοίωση παγκόσμιου τελικού Ολυμπιακού ή πρωταθλήματος, έτσι Δημήτριε? Ωραία, αλλά γιατί οι έξι πρώτοι, ας πούμε, ο πρώτος τρέχει κάτω από 44.
8: Βέβαια, είναι τεράστιες επιδόσεις, πολύ μεγάλες επιδόσεις, πραγματικά φανταστικές.
7: Απλά επειδή δεν έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή, γιατί υπάρχει ο κόφτης, η Διεθνής Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή, θέτουν τον κόφτη των τριών αθλητών ανά αγώνισμα. Είναι γνωστό αυτό, έτσι.
8: Ναι.
7: Δεν είναι δυνατό, ας πούμε, να εκπροσωπούν την Αμερική, ας πούμε, την Ελλάδα, ξέρω εγώ, την Ολλανδία, τη Ρωσία, 5, 6, 7 ή όσοι είναι, ή όσοι γουστάρουν, τέλος πάντων, σας επιτραπεί αυτή η έκφραση. Έτσι, Δημήτρη. Λοιπόν, πραγματικά έντονος, πολύ έντονος συναγωνισμός. Ο Γιώργος τα κατάφερε μια χαρά. Καθένα τα κατάφερε, αλλά ήταν και ο λίγον άτυχος, και θα ολοκληρώσουμε με τον Γιώργο με αυτό. Δηλαδή μπροστά του τερμάτισε στην ίδια σειρά, τερμάτισε πέμπτος ο Γιώργος, τέταρτος με 45-56, δηλαδή μόλις με 10 εκατοστά λιγότερα από τον Γιώργο, πήρε πρόκριση για τον τελικό των 9. Όταν λέω 9 μιλάω για αριθμό συμμετοχόντων, για αριθμό δρομέων που θα αγωνιστούν αύριο. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή με δύο λόγια ο Γιώργος απόλυσε την πρόκληση στον τελικό για 10 εκατοστά. Έτσι, λοιπόν. Και αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα για το τι συνέβη εκεί. Έτσι, λοιπόν. Να μας συγχωρέσουν οι σφυροβόλοι, γιατί αλλά ας μην φανεί ότι τους υποβαθμίζω τους σφυροβόλους, γιατί το αγώνισμά τους έτσι κι αλλιώς δεν είχε υψηλή ποιότητα. Αυτή λοιπόν η απουσία υψηλής ποιότητας προσέφερε την μεγάλη ευκαιρία και την αξιοποίησε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία ο Άγγελος Ματζουράνης του Γάμα Σίγμα Κηφισιάς και του Πανεπιστημίου της Μινεζότα, κατέκτησε το πρωτάθλημα. Πρωταθλητής NCAA ο Άγγελος Ματζουράνης. Έτσι, αν το δούμε έτσι, ναι, το σκέτο είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Αλλά αν και σε αυτόν αναλύσουμε, στον Άγγελο αναλύσουμε την επίδοση, το 75-78 είναι για τα παγκόσμια δεδομένα και τα ευρωπαϊκά μια χαμηλή επίδοση. Δεν υπόσχεται πολλά σε ένα αγώνα υπήρου ή παγκόσμιο. Έτσι, Δημήτριε.
8: Ναι, βέβαια.
7: Λοιπόν, και η δέκατος στο ίδιο αγώνισμα με τρεις βολές όμως, γιατί οι εννέα συνεχίζουν όπως γνωρίζουμε και εκτελούν άλλες τρεις βολές. Δέκατος ο Νίκος Πολυχρονίου, 69 μέτρα και 48 ήταν η καλύτερη βολή του Νίκου. Είναι γιος του Χρήστου Πολυχρονίου,
8: ναι.
7: Δηλαδή οικογένειας σφυροβόλων, εκπροσωπεί τους Cavaliers της Βιρτζίνια ο Πολυχρονίου, έτσι να μιλάμε και με τα nickname των πανεπιστημιακών ομάδων. 21ος ο Παύλος Τζαμτζής, 21 ετών ο Παύλος, από του Γάμα Σίγμα Μανδρών, ένα χωριό η Μανδρών πάνω εκεί στην Μακεδονία. Επίσης εδώ έχουμε πραγματικά συναθλητή του Ματζουράνη. Ματζουράνης και Τζαμτζής ανήκουν στο ίδιο πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο της Μινεζότα. Είχαμε λοιπόν αυτές τις επιτυχίες, δηλαδή χρυσώθηκε ο Ματζουράνης, μπράβο του. Να περιμένουμε μακρύτερες βολές, για να δούμε.
8: Μακάρι.
7: Ναι, απομένουν δύο να αγωνιστούν. Αγωνίζεται σε λίγο η Εβίνα. Η Ηλιάνα Τριανταφύλου αγωνίζεται.
8: Με τι ελπίδες διάκρισης, με τι πιθανότητες διάκρισης, Ηρακλή?
7: Θα είναι σπουδαία διάκριση αν καταλήξει στην εξάδα η Ηλιάνα Τριανταφύλου. Έρχεται από τα Σέρας η Ηλιάνα και αγωνίζεται και ο Ανδρέας Μήτας στο ύψος. Επικοντίστρια η Ηλιάνα.
8: Ναι.
7: Ωραία. Ο Ανδρέας αγωνίζεται αύριο.

0: πανεπιστημιακού προαθλήματος της Αμερικής. Είναι το κορυφαίο σπουδαστικό πρωτάθλημα σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο ποιοτικό σε κανένα σημείο του κόσμου. Αυτά λοιπόν τα παιδιά εξασφαλίζουν σίγουρα εξασφαλίζουν την υποτροφία τους για την επόμενη χρονιά με την παρουσία τους.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, για άλλα Ελληνόπουλα που τα έδωσαν όλα στα προκριματικά. Είναι μια σειρά προκριματικών που ξεκινάει Μάρτιο μήνα.
1: Ναι.
0: Είναι μια
1: σειρά. Μέχρι να φτάσουν εκεί τα παιδιά, ναι.
0: Είναι ένα επίπονο πρόγραμμα. Κάθε εβδομάδα και ένα αγώνα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά χάνουν, για αυτά τα Ελληνόπουλα είναι αρκετά. Είναι αρκετοί οι Έλληνες αθλητές χάνουν την υποτροφία. Έτσι, απλά και μόνο περνάνε, τίθενται και άλλα κριτήρια εκεί. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, κάποιοι μπορεί να τη χάσουν, μπορεί να πάνε σε μισή υποτροφία. Εντάξει, το λέω για το πώς επίπεδο είδησης, γιατί ίσως να υπάρχουν και κάποιοι και να ακούνε κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους εκεί με υποτροφία, έτσι στην USA να σπουδάσουν. Ωραία. Ίσως έστω σε έναν να του ανοίξουμε το δρόμο. Καλό είναι γι' αυτό.
1: Έτσι, καλά, βεβαίως. Σωστά.
0: Να ακούσει και να μάθει έστω θεωρητικά, έτσι γενικά, πώς γίνεται η διαδικασία. Έτσι, λοιπόν,
1: ωραία, Ηράκλειο μου. Ωραία, λέω, εξαιρετικά. Κάτι πήγες να πεις, να ολοκληρώσεις με τους αγώνες φοιτητικούς.
0: Να συμπληρώσω σε αυτό ότι τα Ελληνόπουλα είναι περιζήτητοι, αγόρια και κορίτσια. Τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας είναι περιζήτητοι εκεί εν USA, όχι μόνο για τις επιδόσεις τους. Είναι το πρώτο κριτήριο για να πάρουν την υποτροφία. Είναι περιζήτητοι και για άλλα δύο στοιχεία τους, για την οξίνεια και για την ικανότητά τους στα δύσκολα μαθήματα, φυσική, μαθηματικά, γλώσσα, λογοτεχνία κλπ. Η οποία είναι κατατσεκαρισμένη βαθμολογικά από τα σχολιά μας. Έτσι, Δημήτρη, να το πούμε και αυτό με χαρά και με τιμή.
1: Ωραίο, είναι αρκεί να ισχύει 100% η Ηρακλή μου αυτό που λες.
0: Ισχύει, Δημήτρη, για παράδειγμα, μιλάει τώρα καθηγητής 35 έτη, μαθηματικά τα οποία ασκούνται, για άσκηση μιλάμε. Δεν μιλάω για διδασκαλία, είναι κάτι παραπάνω από διδασκαλία. Τα οποία ασκούνται στα λύκειά μας, τα παιδιά μας, είναι επίπεδου Χάρβαρντ. Τα μαθηματικά στα γέλ, στα γενικά λύκεια. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Έτσι. Δεν διδάσκονται τέτοια μαθηματικά, ας πούμε, στα λύκεια της Βρετανίας. Στα high school της Βρετανίας. Τέτοιου επίπεδου. Ωραία. Λοιπόν,
1: ωραία, για κάνε μας μια μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό να κάνει δύο τα τέρματά του στο 35ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 στο 35. Μάλιστα. Μεξικό Νότιος Αφρική. Ολυμπιακός στο ημίχρονο ητάται με 13-7 από την Προ Ωρέκο. Υπάρχει όμως ένα ημίχρονο μπροστά του. Ηρακλή μου, θα ήθελα να μου κάνεις μια εισαγωγή για το θα παρουσιάσουμε αύριο
0: τη Φουσαδά.
1: Ναι, ενός λεπτού.
0: Θα παρουσιάσουμε τα βόδια του Νέστορα. Τα λέω καλά.
1: Τα λες πολύ καλά. Λοιπόν,
0: έχουμε και λέμε λοιπόν το Σάββατο, λοιπόν το απόγευμα συμβαίνει ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας σε ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας. Στο δρόμο, στα μισά του δρόμου από τη Μεσσίνη ως την Πύλο, δηλαδή μετά το Χατζή, αυτό το χωριό, μετά από αυτό το χωριό, έχουμε περάσει στην παλιά επαρχία Πηλίας. Άλλωστε και το Χατζή ανήκε στην παλαιόθεν επαρχία Πηλίας. Ωραία, δηλαδή μετά το Χατζή είσαι καθαρά μέσα στα πηλιανά τοπία, να το πούμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και πας προς Κώστα Ναβαρίνο κατευθείαν. Εκεί λοιπόν συμβαίνει ένας αγώνας, Δημήτρη, σαν αυτό που αγωνίστηκες προχθές την Κυριακή. Ένας αγώνας ανέβα-κατέβα σε λόφους, με μια μικρή διαφορά ότι εκεί στο Χατζή θα έχουμε περισσότερες ελιές και αμπέλια, ενώ εσύ έτρεξες κάτω και γύρω από Πεύκα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει τώρα, ναι, αδικήθηκα, αλλιώς θα έκανα πολύ καλύτερο χρόνο, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί λοιπόν στο Χατζή θα υπάρχουν πιο πολύ άσφαλτος θα υπάρχει.
1: Έτσι, ωραία. Θα πούμε λεπτομέρειες αύριο. Ποιον θα έχουμε καλεσμένο μας τηλεφωνικά?
0: Θα έχουμε το Θανάση τον Καρβέλα, τον ταμεία του πολιτιστικού συλλόγου η Αναγέννηση.
1: Ωραία.
0: Και με την ευκαιρία λοιπόν, Δημήτρη, να πούμε

0: Ότι εδώ έχουμε και ένα θέμα εκεί στη Μεσσηνία. Συμβαίνει πολύ κοντά και παράλληλα η ίδια ώρα. Συμβαίνει και ένας άλλος ιστορικός αγώνας για 20η φορά, για 16η φορά. Συμβαίνει ο 17ος Ανδάνιος δρόμος.
1: Ανδάνιος, μάλιστα.
0: Ανδανία θεωρείται η πάνω Μεσσηνία.
1: Μάλιστα.
0: Η Μεσσηνία όπου είναι ο...
1: Όλα μαζί στη Μεσσηνία, όλα μαζί στη Μεσσηνία.
0: Ανδανία θεωρείται, αρχαία Ανδανία θεωρείται η Μεσσηνία του Μελιγαλά, του Τσοκολατιού, του Διαβολικίου.
1: Θα κάνουμε αναφορά και σε αυτό,
0: λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Δηλαδή έχουμε δύο αγώνες.
1: Ναι. Ωραία.
0: Γίνεται ένα... Δηλαδή εδώ πέρα θα χωριστούν οι δρόμοι. Τώρα δεν έχουμε θέμα ποιοι θα πάνε, πόσοι θα πάνε κλπ. Απλά και μόνο καλό θα ήταν να μην έχουμε...
1: Κανέ, σωστά. Δεν το συντόνισα καλά νομίζω.
0: Με τον άλλον.
1: Δεν συντονίστηκε καλά.
0: Ο Ανδάνιος πάντα συνέβαινε Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ενώνει την αρχαία Μεσσήνη με το Διαβολίτσι, το χωριό της, του καπετάνου Κωνσταντινόπουλου.
1: Κατάλαβα. Ωραία, Ερακλή μου, θα τα πούμε και αύριο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα, γιατί έχουμε δράσεις.
0: Γρήγορα, όλοι στα δρόμια για Τεντόγλου το Σάββατο. Έτσι,
1: α, καλά, βεβαίως. Και αυτό μεγάλο γεγονός. Μεγάλο γεγονός.
0: Στα δρόμια. Να γεμίσουμε το στάδιο για τον Μίλτο να πάρει και το στοίχημά του πίσω από τον Μανόλο. Μπορεί.
1: Ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ερακλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σου.
0: Και εγώ. Τα λέμε.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Νικόλα. Τι γίνεται?
2: Προ-ρέκο Ολυμπιακός 14-7. Πρώτα απ' όλα να δώσεις χαιρετισμούς στον Ηρακλή που μίλαγες προηγουμένως.
1: Αύριο. Και θα είσαι στα δρόμια, στη Βάρη.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω να
1: μπορέσω.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι εκεί πέρα, γιατί είχα πάει πέρσι και μπορώ να πω ότι το είχα ευχαριστήσει τελείως.
1: Είχα την πληροφορία ότι θα είσαι, γι' αυτό σε ρώτησα. Αλλά αφού δεν μπορείς.
2: Μακάρι να. Αλήθεια σου λέω, μακάρι να βρω κάποιον τρόπο να πάω.
1: Ωραία, μακάρι
2: αλλά
1: να βρεις.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο θα δείξει τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα.
2: Ο Δημήτρης Νικολαίδης μειώνει. 14-8 απαντάει στο γρήγορο πέναλτι το οποίο σκόραρε ο Άλβαρο Ορτέγκα. Εντάξει, όμως δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, καθώς η Προ-ρέκο προηγείται με 6 γκολ.
1: Τι εικόνα υπάρχει, Νίκο, τι εικόνα. Υπάρχει εικόνα του στυλ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ανακάμψει, ή η Προ-ρέκο φαίνεται σήμερα τουλάχιστον ότι δεν παίζεται?
2: Είναι κάτι στο ενδιάμεσο, γιατί ο Ολυμπιακός είχε κάνει αρκετές καλές άμυνες στο διάστημα το οποίο πέρασε και είχε μια καλή εναλλαγή στις πάσες του. Παρόλα αυτά, η Προ-ρέκο όταν έχεις κάνει ένα ξεκίνημα να σκοράρεις από τα πρώτα 26-27 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι τυχαία εκεί που βρίσκεται η Ιταλική ομάδα και ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω σήμερα τουλάχιστον από τον Ολυμπιακό. Και μόλις τώρα ο Ορτέγκα με ένα μακρινό σουτ πραγματοποιεί το 15-8, σκοράρει hat-trick ο Ισπανός και κάπου εδώ σιγά σιγά το έργο του Ολυμπιακού δυσκολεύει ακόμα και πιο πολύ. Είναι στο συν 7 η Προ-ρέκο, η πολυνίκης του θεσμού.
1: Έχει 11 κατακτήσεις αν θυμάμαι καλά, ε.
2: Έχει 11 κατακτήσεις ακριβώς. Και πέρυσι, όπως είχαμε πει, λόγω οικονομικών προβλημάτων, δεν συμμετείχε στο Champions League. Συμμετείχε στο EuroCup που το κατέκτησε.
1: Mm-hmm.
2: Πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτή την επίθεση. Κερδίζει ένα φάουλ τώρα με τον... Δεν γίνει δουλειά τώρα να έχει τώρα από τα δεξιά προς τον Ζάλανκι. Ζάλανκι ψάχνει τις λύσεις, άμα μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν ελευθερώνεται, δεν είναι στο ξανά Ζάλανκι. Κάνει ένα τριγωνάκι με τον Παπαναστασίου. Παπαναστασίου θα δώσει από τα αριστερά. Θα κάνει το σουτ, αποκρούει όμως πάρα πολύ ωραία ο Νικοσία. Έτσι λέγεται ο τερατοφύλακας Γιανμάρκο Νικόσια. Νικοσία, πείτε τον όπως θέλετε. Για όσους ξέρετε και θυμάστε, Νικόσια είναι η Λευκοσία στα αγγλικά.
1: Να
2: κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Οπότε άμα τον λέγανε, πώς πες προηγουμένως εσύ ο Μεξικός,
1: Να, είπα έτσι.
2: Για πλάκα που είχες πει, ο Μεξικός, ναι, έτσι στην αρχή. Έχουμε τον Γιανμάρκο τον Λευκοσία. Ο Λευκοσίας λοιπόν απέκρουσε και τώρα η Προρέκο έχει βγει σε γρήγορη επίθεση. Να πούμε ότι έχει γίνει μια αλλαγή στο τέρμα. Ο Τζορτζάτος είναι αυτή τη στιγμή στην εστία και τον Κανέλα να εξετάζει τις επιλογές τις οποίες έχει και πάει προς τα δεξιά. Και δεν ήταν καλό το σουτ, οπότε το 15-8 παραμένει. Δεν ήταν καλή εκτίμηση του Άλβαρο Ορτέγκα. Να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει με τον Γενιδουνιά. Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς δίνει από τα αριστερά. Θα ξαναδάξει όμως την μπάλα, πρέπει να εξετάσει τις λίγες.
1: Δοκάρι για την Νότια Αφρική στο 42. Δοκάρι για το Μεξικό, με συγχωρείτε. Δοκάρι για το Μεξικό. Συνεχίζεις,
2: έχουμε
1: Νικόλα.
2: Τώρα την Προρέκο να επιτίθεται καθώς δεν ήταν για ακόμα μια φορά τρομερή η άμυνά της. Εντάξει, πραγματικά σήμερα δεν παίζεται αυτή η ομάδα. Και με μια τέτοια εμφάνιση μπορεί και να σηκώσει το 12ο. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ. Και έχουμε νέο σουτ από τον Ήρβινγκ, αλλά σταματάει στα μπλοκ των Πυρεωτών. Ζάλαν και τώρα σε μονομαχία με τον Κοντέμι. Κοντέμι θα δώσει από τα δεξιά προς τον Ήρβινγκ. Ήρβινγκ προσπαθεί να διζυγίσει τις επιλογές του. Θα δώσει προς μπροστά, εν τέλει θα κερδίσει... Θα κερδίσει φάουλ η Προρέκο. Και έχουμε πέναλτι, μάλιστα. Έχουμε πέναλτι καθώς στην προσπάθεια για σούτ εντός των 2 μέτρων από τον Κοντέμι, ο Νικολάρης ήρθε από πίσω και έκανε και πραγματοποίησε φάουλ και έχει κάνει το δεύτερο φάουλ στην αναμέτρηση 4 λεπτά πριν τη λήξη.
1: Όσο πάνε και χειροτερεύουν τα πράγματα, Νικόλα.
2: Ακριβώς, και ο Κανέλα στο δοκάρι. Ο Κανέλα στέλνει την μπάλα στο
1: δοκάρι. Να και ένα καλό νέο.
2: Ακριβώς, επιτέλους ένα καλό νέο το οποίο περιμέναμε ώρα να δούμε και τι μπορεί να γίνει τώρα στην προσπάθεια του Ολυμπιακού. Και χάνουν την μπάλα ερυθρόλεπτη. Χάνουν την μπάλα ερυθρόλεπτη και έχουμε νέα κατοχή για την Προρέκο. Όπου θα βγει σε νέα επίθεση. Κανέλα, αν μπόρεσα να δω καλά, ο Ντιφούλβιο ήτανε. Και πάει να βγει άμυνα. Βγαίνει άμυνα πράγματι. Ο Τζορτζάτος θα επαναφέρει τη συνέχεια στην αναμέτρηση. Εντάξει, δεν νομίζω ό,τι και να βρούμε να περιγράψουμε, όποια λέξη να βρούμε για να περιγράψουμε τον σημερινό ημιτελικό ανάμεσα στην Προρέκο και τον Ολυμπιακό είναι...
1: Νομίζω δεν έχουν και ψυχολογία πλέον οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ψυχολογία μηδέν. Πέρα από την κακή βραδιά. Πέρα από την κακή βραδιά που έχει η ομάδα.
2: Πέρα από την κακή βραδιά, νομίζω είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι γενικά είναι πολλές φορές που η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και όταν δέχεσαι σε δύο συνεχόμενες περιόδους γκολ από τα πρώτα δευτερόλεπτα, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού είναι σε καλή μέρα. Δυστυχώς, που να πούμε ότι ο Ολυμπιακός...
1: Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και έλλειψη συγκέντρωσης όταν συμβαίνει αυτό που είπες στα πρώτα δευτερόλεπτα κάθε περίοδου να δεχτείς γκολ. Έλλειψη παντελής συγκέντρωσης.
2: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, Δημήτρη. Mm-hmm. Καθώς είναι πραγματικά... Η συγκέντρωση επηρεάζεται και πάρα πολύ για την ψυχολογία. Καθώς... Όταν βλέπεις ότι κάποια πράγματα δεν σου πηγαίνουν, αρχίζεις και εσύ να πέφτεις. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει ότι ο Ολυμπιακός είναι άξιος της μοίρας του, γιατί πραγματικά είναι καθαρή τύχη. Όταν έχει μια ομάδα 8 στις 8 προσπάθειες και ο Ολυμπιακός να έχει 4 στις 10, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι... τελείως ότι είναι απέσιος Ολυμπιακός σήμερα. Είναι θέμα ψυχολογίας όλα αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να μην βάλει το γκολ νωρίς η Προρέκο και να είχαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Τώρα όμως έχουμε τον Ολυμπιακό να είναι πίσω με 7 γκολ και να κυνηγάει στο σκορ. Έχει επίθεση ο Γενιδουνιάς και σκοράρει. Δίνος Γενιδουνιάς κάνει το 15-9, 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου και μένει τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα τελευταία 11 λεπτά που απομένουν στην αναμέτρηση. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να πει κάποιος ότι άμα ιτηθεί ο Ολυμπιακός και τελειώσει ουσιαστικά η σεζόν για τους ερυθρόλευκους σήμερα, μπορούμε να πούμε, γιατί έχει και τον τελικό της τρίτης θέσης, αλλά η τρίτη θέση είναι πολύ για το γόητρο, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έχουμε ακόμα χρόνο. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Νίκο, θα σε αφήσω προς το παρόν να βγάλουμε το Μάνο Σταραμόπουλο και αργότερα θα έρθω πάλι σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μάνο.
3: Ναι, εδώ λοιπόν.
1: Για πες μας, τι γίνεται.
3: Ομορφιές.
1: Για πες μας, περιέγραψε μας τις ομορφιές.
3: Τώρα. Αχ, παρολίγο το Μεξικό να του μπλάρει τις επιτυχίες.
1: Ω, μεγάλη ευκαιρία.
3: Όλος ο κόσμος εδώ έχουν μαζευτεί 500 άτομα να πω.
1: Τι λες.
3: Και περίεργοι και διάφοροι έχουν έρθει όλοι εδώ. Απολαμβάνουν, έχουν τρομερές οθόνες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Μία μεγάλη εκατοστάρα. Τι να πω.
1: Φαντάζομαι και έξω από το μαγάζι υπάρχει
3: έξω,
1: ο κόσμος.
3: Βέβαια,
1: έτσι, έτσι, έτσι.
3: Εννοείται περαστικοί, σταματάνε, βλέπουν, κάθονται.
1: Είναι κοντά, είναι κοντά στην Ακρόπολη, μάλλον το κατάστημα.
3: Ναι,
1: είναι κοντά.
3: Ναι, στη Βέικου, κοντά.
1: Στη Βέικου, στη Βέικου. Ναι, ναι, ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω.
3: Το Κουκάκι, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη του κέντρου των Αθηνών, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Και του πλανήτη, θα έλεγα εγώ.
3: Του πλανήτη, ναι, απλώς. Λίγο οι κάτοικοι τα κάνουν λίγο σαν να τα
1: μεταφέρουν. Εντάξει.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ιδάλω, η ωραιότερη χώρα θα έχει.
1: Έτσι.
3: Εντάξει, θα ήταν το νεότερο κράτος.
1: Εκεί γύρω-γύρω από την Ακρόπολη πραγματικά είναι απίστευτα. Είναι, ναι, απίστευτα, είναι απίστευτα.
3: Λοιπόν, βλέπουμε το ημίχρονο φτάνει προς το τέλος του. Είχε αρκετές, ήταν καλύτερο ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο η Εθνική Ομάδα του Μεξικού. Είχε το δοκάρι, είχε δύο ακόμη ευκαιρίες. Δεν κινδύνευσε από την αντίπαλη ομάδα. Σενιόρ, σι. Κάτσε παρασυγουργό. Δεν κινδύνευσε ουσιαστικά από τη Νότιο Αφρική. Εντάξει, πρέπει να γίνουν και αλλαγές. Ποντάρει όλος ο κόσμος εδώ ότι ο Αγκύρα θα βάλει τον Πινέδα που τόσο θέλουν να το δουν και οι φίλοι της Άλλα και όλοι. Έτσι που ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ένωσης και από τους καλύτερους του πρωταθλήματος. Φανατισμός, ωραία, όμορφα πράγματα.
1: Ωραία, ωραία. Φαντάζομαι έγινε πανηγύρι στον γκολ, ε.
3: Περίμενε, ναι, ναι, βέβαια. Θα σας δώσω να μιλήσουμε τώρα και με την πρόεδρο του εμπορικού τμήματος της Μεξικανής.
1: Μανώ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο για να περάσουμε σε διαφημίσεις, να τη βγάλουμε αμέσως μετά. Έχει τη δυνατότητα.
3: Ό,τι θέλεις, βεβαίως, εδώ.
1: Ωραία, να μην τη διακόψουμε, okay, να την αφήσουμε να μιλήσει.
3: Έγινε, βέβαια.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα σε πάρουμε σε λίγο. Θα σε πάρουμε σε λίγο να μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.

Λοιπόν, ημίχρονο, Μεξικό, Νότιος Αφρική 1-0. Όντως το Μεξικό, όπως έλεγε ο Μάνος Θαραμόπουλος, είναι καλύτερο. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην πρεμιέρα του, τουλάχιστον στο πρώτο 45 λεπτό. Θυμίζω στις 5 το πρωί για τον ίδιο όμιλο Νότιος Κορέα-Τσεχία. Θα έχουμε σε λίγο πάλι το Μάνος Θαραμόπουλο. Έχει έτσι, θα έχουμε έναν ραδιοφωνικό καλεσμένο να μιλήσουμε, να μας δώσει κλίμα, να μας δώσει έτσι εντυπώσεις από τον πολύ ωραίο χώρο που βρίσκεται εκεί πέρα. Αυτά είναι τα ωραία, να παίρνουμε κλίμα απ' έξω, να μεταφέρουμε το έξω μέσα και αντίστοιχα να γίνεται έτσι μια μεταφορά του κλίματος σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ο Ολυμπιακός δεν τα πηγαίνει καλά. Λίγο πριν από το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου ήτατε με 16-9. Τώρα έχει μια ευκαιρία να μειώσει, δεν τα καταφέρνει. Δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ψαλίδισε τις ελπίδες του, λόγω του ότι μπήκε με πολύ πολύ έτσι χαλαρή προσέγγιση. Κακή μέρα, πολύ καλή ομάδα η Προορέκο. Όπως ακούσατε και από τον Νίκο Κατσάτσο, έχει 11 κατακτήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα. Μην φύγει κανείς, από εδώ και πέρα είναι το ενδιαφέρον μέχρι τις 12.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Η Μύκονος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φίλιππου Τίγκα, ο οποίος αποχώρησε από τον κεραυνό Λευκωσίας. Ο Έλληνας κατά λάθος φεριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Το Μεξικό κοντράρεται με την Νότια Αφρική στο εστάδιο Μπανόρτε στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Το σκορ είναι 1-0 για την ομάδα του Μεξικού. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Ο Ζωσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Special One υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μερέγχες μέχρι το 2029. Ο Μπερνάρντο Σιλβά βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την ΑΣ και το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την προ-ρέκο στη Βαλέτα για το δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής αντιμετωπίζει στο τελικό του Σαββάτου την Μπαρσελονέτα. Αυτή τη στιγμή προ-ρέκο προηγείται 17-9 στην τετάρτη περίοδο. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ. Την επιστροφή της Αστέρ Γιάσπερ ανακοίνωσε επίσημα ο ΠΑΟΚ με την Ολλανδία Κρέα να φοράει ξανά τα ασπρόμαυρα μετά την περασμένη σεζόν που στάθηκε άτυχη λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Εδώ είμαστε, 9.43, Inter Veteran Sports, επανήλθαμε. 11 και 5 πρώτα λεπτά θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 12. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Προρέκο Ολυμπιακός 17-11. Δυστυχώς δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να καταφέρει απόψε να πάρει την πρόκληση για τον τελικό. Κάτι που κατάφεραν εχθές τα κορίτσια του Ολυμπιακού και αύριο παίζουν στο μεγάλο τελικό. Η Νότιος Αφρική ήττατε με ένα 0 από το Μεξικό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε πάλι στο κουκάκι. Εκεί στο ωραίο μαγαζί που βρίσκεται ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο οποίος έχει καλεσμένη.
1: Ναι, δίπλα μου.
0: Άψογα, εξαιρετικά.
1: Η πρόεδρο του εμπορικού επιμελητηρίου της πρεσβείας του Μεξικού, την κυρία Νάντια Ντελκάδο, η οποία θα μας πει εδώ πώς είναι η ζωή αυτή τη στιγμή στο Μεξικό, πώς ζούνε το ποδόσφαιρο στο Μεξικό για αυτό το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Κυρία Ντελκάδο, λόγος εσάς.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κυρία Ντελκάδο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς, χαιρόμαστε.
2: Είμαστε εδώ στην κέντρο της Αθήνας και είμαστε όλοι χαρούμενοι για τη νίκη του Μεξικού. Είναι μια πολύ καλή στιγμή που γιορτάσουμε όλοι μαζί, οι Μεξικάνοι και οι Έλληνες μαζί.
0: Πολύ ωραία, ναι.
2: Και με τη νίκη.
0: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Πώς το ζει ο κόσμος του Μεξικού το Μουντιάλ, το οποίο το συνδιοργανώνει η χώρα σας?
2: Όπως βλέπετε, το Εστάδιο Αστέκα είναι
0: γεμάτο.
2: Είναι γεμάτο κόσμο. Όλα τα εισιτήρια έχουν πουληθεί σε χρόνο ρεκόρ.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ σημαντικό ότι το Εστάδιο Αστέκα is the host of, για τρίτη φορά.
0: Mm-hmm.
2: Για
0: διοργανώνει αγώνες,
2: διοργανώνει
0: FIFA
2: World Cup, που αυτό δεν έχει συμβεί σε κανένα άλλη χώρα του κόσμου.
0: Σωστά, σωστά, το Μεξικό είναι τη μοναδική χώρα που διοργανώνει για τρίτη φορά Μουντιάλ, Μουντιάλ. Έχετε εικόνα από το Μεξικό, αλλά και από εδώ, από τους Μεξικάνους που ζουν στην Ελλάδα. Θα το ζήσουν, το ζουν ενδεχομένως έντονα. Τι εικόνα έχετε εκεί στο γενικότερα? Από εδώ, από τι?
2: Επειδή είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όλες τις Μεξικάνικες, έχει πάρα πολλοί τουρίστες από το Μεξικό και φυσικά όλοι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το The Vibes είναι στον ουρανό και έτσι ελπίσουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο χρόνο.
0: Το δεύτερο ημίχρονο, καλά.
1: Για το Μεξικό.
2: Το ποδόσφαιρο για το Μεξικό σημαίνει United, πώς το λένε?
0: Ένωση.
2: Ένωση,
0: ναι, ναι.
2: Ένωση σημαίνει πολιτισμός, international environment, και ευνές περιβάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σημαίνει φιλία, σημαίνει σεβασμός, σημαίνει κουλτούρα.
0: Σημαίνει ειρήνη, σημαίνει ειρήνη γενικότερα.
2: Αυτό, ναι. Mm-hmm.
0: Τι ομάδα είστε στο Μεξικό, κυρία Ντελκάδο?
2: Τι ομάδα?
0: Στο Μεξικό, ποια ομάδα υποστηρίζετε από τις ομάδες του Μεξικού?
2: Τίγερες, Ραγιάδος από την Μοντερέι.
0: Τίγερες, ε?
2: Ναι,
0: τίγερες,
2: ναι,
0: πολύ,
2: ναι,
0: πολύ,
2: ναι,
0: ωραία.
2: Ναι.
0: Πόσο κόσμο έχει το Μεξικό εδώ στην Ελλάδα? Πόσοι Μεξικάνους ζουν εδώ μόνοι μας στην Ελλάδα? Έχετε στοιχεία?
2: Περίπου 400 Μεξικάνους.
0: 400.
2: Είναι φυσικά δεύτερη και τρίτη γενιά.
0: Ναι, καλά, βέβαια, σωστά, σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και εγώ με την νίκη και γενικότερα το Μεξικό να πάει πολύ καλά στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, στο Μουντιάλ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι θα γίνει.
0: Έτσι θα γίνει. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Εξαιρετική η κυρία Ντελκάδο, εξαιρετική, αισιόδοξη. Και υποστηρίζει και την Τίγρες, φαντάζομαι το άκουσες, έτσι. Τίγρες και τα μυαλά στα κάγκελα, μου είπε. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το Ρουμελιώτη τον έχετε ακόμα εκεί ή τον διώξατε?
1: Εδώ είναι, εδώ είναι.
0: Λόγω φωνάζει τίποτα μπαφάνα, μπαφάνα και τέτοια?
1: Όχι.
0: Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Ωραίοτατα. Έχεις κάποιον άλλον να μας παρουσιάσει? Ξεκινάει και το δεύτερο. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, βέβαια.
1: Περίμενε.
0: Ναι, αν θέλει να μας μιλήσει και κάποιος.
1: Ναι. Ο πρόξενος δεν ξέρω που είναι.
0: Ναι.
1: Α, είναι πιο εκεί. Πρόξενος θα ήθελε να μιλήσει.
3: Μιγκελ Άγγελ!
1: Μιγκελ Άγγελ!
3: Μιγκελ Άγγελ!
1: Περίμενε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Αυτά είναι
1: ναι.
0: Πολύ όμορφα καταρχάς από εκεί που είναι. Δεν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία.
1: Σενιόρ Μιγκελ Άγγελ, Μιγκελ Άγγελ.
0: Εμείς να πούμε ωστόσο ότι προέκο Ολυμπιακός 18-12. Ναι, ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε, ναι.
1: Τον πρόξενο του Μεξικού στην Αθήνα, Μιγκελ Άγγελ. Κύριε
4: Μιγκελ Άγγελ Βίτσιου.
1: Μιγκελ Άγγελ Βίτσις, Βίτσις, ωραία.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Τι σημαίνει για το Μεξικό το ποδόσφαιρο?
4: Bueno, para México es una gran oportunidad de enseñarle al mundo que México es un país de gente amistosa, abierta al mundo, con tradiciones, una enorme cultura y que además es un país capaz de hacer un encuentro deportivo mundial a la altura del fútbol.
1: Νάντια.
0: Μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό, ωστόσο, όση ώρα μιλάει ο κύριος.
1: Περίμενε, περίμενε, Δημήτρη, περίμενε. Ναι, ναι.
2: Σημαίνει ότι η Μεξικό είναι μια χώρα που μπορεί να του host international events.
1: Διεθνή γεγονότα.
0: Ναι, ναι, να διοργανώσει διεθνή γεγονότα.
2: To the highest level of the world.
1: Υψηλό επίπεδο.
2: Σημαίνει πάλι κουλτούρα, σεβασμός και πάνω απ' όλα friendship.
1: Φιλία.
2: Φιλία.
1: Έχετε ξαναπαρακολουθήσει η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου?
2: Normalmente sigues los mundiales, todos los mundiales.
4: Oh, bueno, sí, sobre todo porque México ha participado en los últimos mundiales.
1: Εσείς προσωπικά έχετε παρακολουθήσει?
4: Y el México.
2: Tú personalmente, tú has seguido los mundiales?
4: Sí, claro, porque yo...
1: Yo, ¿filmaste?
2: ¿Cuál mundial es el que te ha dejado un mejor recuerdo?
4: México 68.
1: 1986.
4: México 68.
1: Diego Maradona.
2: La
4: mano de Dios.
1: 1986. 86, 86. Maradona 86.
4: 64 me parece, ¿no?
2: El 94.
1: Ah, me Diego Maradona.
4: Diego Maradona.
1: 1986. Με το χέρι του Θεού.
4: La mano de Dios.
1: Το χέρι του Θεού, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Κόντρο Ιγκλατέρα. Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα μουσικό, ναι, παρόν.
1: Πάντα. Μεγάλη χώρα.
2: Μεγάλη χώρα, μεγάλη ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένα.
1: Μπράβο.
0: Ποιον παίχτη θεωρεί, Μάνο, τον καλύτερο Μεξικάνο ever?
1: Από τους ποδοσφαιριστές Μεξικάνους, ποιον θεωρείται κορυφαίο όλων των εποχών? Μεξικάνο.
0: Ούγκο Σάντσες, περιμέναμε το. Την περιμέναμε την απάντηση. Ούγκο Σάντσες, τον συμπαθούμε και εμείς πολύ.
1: Χόρχε Κάμπος, θερματοφύλακα.
4: Ούγκο Σάντσες, κομπαράδο τον Μέση.
1: Και συγκρίνεται με τον Μέση.
4: Μας πιτσίτσι. Μας καμπιονάτος Ευρωπαίος και γανό τον Μαδρίτ. Κομπαράδο τον Μέση και φυγό εν Ιταλία.
2: Άμα
1: το συγκρίνω, ναι. Όγκο Σάντσες. Πρωταθλήματα, με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Και παραπάνω από τον Μέση.
1: Ναι, από τον Μέση. Εντάξει. Αλλά, ωραία.
0: Εντάξει, ωραία. Εντάξει.
1: Για,
0: είναι
1: το, για τον Πινέδα τι έχετε να μας πείτε. Πινέδα, που πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Α, ωραία.
5: El portero,
1: no? Oh, no, no. Μεδιάνο, Μεδιάνο.
5: Ορμπελίν, Ορμπελίν.
0: Ορμπελίν, Ορμπελίν, Πινέδα.
5: Ορμπελίν, es un gran amigo.
1: Α, είναι...
0: Ω, μεγάλη ευκαιρία. Ω, πέναλτι.
1: Πέναλτι, πέναλτι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, πέναλτι.
0: Ωραία, σας έφερα και γούρι, έτσι. Και κόκκινη κάρτα, βεβαίως. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φέραμε και γούρι στο Μεξικό, στην ομάδα του Μεξικού. Πέναλτι λοιπόν υπέρ του Μεξικού και μάλιστα κόκκινη κάρτα σε παίχτη της Νοτίου Αφρικής. Βέβαια δεν ξέρω αν εξεταστεί η φάση από το VAR για offside στην αρχή της επίθεσης. Τώρα δεν ξέρω αν... Τέλος πάντων, μάλλον θα πιάσει δουλειά το VAR εκεί. Και για το κατά πόσον είναι μέσα από τη γραμμή και για την κόκκινη κάρτα, πολλά και διάφορα. Προρέκο Ολυμπιακός 19-13, δύο λεπτά πριν από τη λήξη και του τέταρτου οκταλέπτου, μάλλον ένα λεπτό πριν από τη λήξη του τέταρτου οκταλέπτου. Δεν υπάρχουν ελπίδες για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πέναλτι δεν είναι. Δεν έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Έχει δώσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Η κόκκινη κάρτα, άρα, συνεπώς ισχύει. Από εδώ και πέρα η ομάδα της Νοτίου Αφρικής θα αγωνιστεί με 10 παίχτες. Ο Ραούλ Χιμένεθ ετοιμάζεται να χτυπήσει το φάουλ. Είναι σε πολύ πολύ καλή θέση. Είναι στο ημικύκλιο της περιοχής.

0: Λοιπόν, χάθηκε η ευκαιρία για το Μεξικό. Δεν ήταν καλό το φάουλ του Ραούλ Χιμένεθ. Η μπάλα πήγε πάνω στο τείχος και όπου να είναι τελειώνει και η ομάδα του και το μάτς του Ολυμπιακού. Τελείωσε ήδη. Προρέκο Ολυμπιακός τελικό 19-13. Να βγάλουμε τον Νίκο τον Κατσάτσο να μας πει έτσι εντυπώσεις από τον αγώνα. Να τον βγάλουμε. Ωραία. Συνομιλούμε εδώ με τον Μιχάλη Σοηλή, ο οποίος είναι, να ξέρετε, εδώ η καρδιά της εκπομπής. Ακούσαμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο, μας μίλησε ο πρόξενος εδώ στην Αθήνα του Μεξικού για το ποδόσφαιρο γενικότερα. Μας μίλησε και η κυρία Ντελκάδο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την ιδιότητά της, σαν τι μας μίλησε, με πολύ καλά ελληνικά, φαντάζομαι έχει πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, και αυτή μας έτσι μετέφερε το κλίμα από τους Μεξικάνους και στο Μεξικό αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Μας είπε ότι έχει 400 περίπου Μεξικάνους που ζουν μόνιμα εδώ στην Ελλάδα, ότι υποστηρίζει την Tigres και αυτό είναι ένα στοιχείο. Και πάμε στον Νίκο τον Κατσάτσο. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, Νικόλα.
1: Δεν τα κατάφερε. Προρέκο Ολυμπιακός 19-13. Κλήρωσε το άτυχο και κακό, μπορεί να πει κάποιος, ξεκίνημα, κακό όσον αφορά την εξέλιξη, ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. 8-8 είχε στην πρώτη περίοδο η Προρέκο, κάτι το οποίο της έδωσε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας με 4 γκολ και εν συνεχεία αυτό το μαξιλαράκι το ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε, αυτή η διαφορά την οποία είχε χτίσει η Ιταλική ομάδα. Για τον Ολυμπιακό ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Γκέρκο Ζαλάνκι, ο οποίος σκόραρε 4 γκολ, 2 γκολ πέτυχαν οι Παπαναστασίου και Καλαφραγκής και από ένα γκολ σημείωσαν οι Νικολαίδης, Φουντούλης, Γεννιάς και Νίκος Γκύλας. Για την Προρέκο, για τους νικητές, Άλβαρο Ορτέγκα και Μαξ Ήρβινγκ πραγματοποίησαν μια τρομερή εμφάνιση σκοράροντας 4 γκολ. Καστός Πρεσκιούτη σκόραρε 2 φορές μαζί με τον Κοντέμι και τον Κανέλα και από ένα γκολ σημείωσαν οι Παβιλάρντ, Γκράτα, Μπούριτς, Ντιφούλβιο και Φοντέλη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Απλά να πούμε ότι το Σάββατο στις 8 η ώρα Ελλάδος ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος για τον αγώνα της τρίτης θέσης. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να ξεχάσει πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός και να χτίσει πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα την οποία θα πώς να το πούμε, θα είναι ακόμα πιο πιεσμένος, μπορεί να πει κάποιος, ο Ολυμπιακός για να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές κορυφές και σύντομα κιόλας.
0: Εντάξει, το γεγονός βεβαίως ότι πήγε στο Final Four νομίζω ότι είναι καθιστάται επιτυχία έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς,
0: ναι, ναι, ναι. Μια επιτυχία. Ο τελικός είναι μεταξύ της Μπαρσελονέτα και της Προρέκο. Τι βλέπεις εκεί?
1: Μπαρσελονέτα, Προρέκο. Κοίταξε να δεις. Για μένα η ομάδα η οποία είναι... τουλάχιστον αυτή που είδα από κοντά στον αγώνα στο κολυμπητήριο, στο Παπαστράτιο, στον Πειραιά, που πραγματικά έπαιζε το πιο ωραίο πόλο στην Ευρώπη, ήταν η Μπαρτσελονέτα. Η Προρέκο επίσης είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την ξεγράψεις έτσι απλά. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πολλά γκολ, θα κριθεί στο νήμα, δηλαδή στα 1-2 γκολ θα κριθεί ο τελικός, και αν έπρεπε να διαλέξω εγώ μια προσωπική μου προτίμηση, ξέρετε όλη την αδυναμία μου με την ισπανική γλώσσα, την Ισπανία, τις ισπανόφωνες χώρες.
0: Άρα γενικά βλέπεις Μπαρτσελονέτα. Μάλιστα.
1: Μακάρι να το πάρει Μπαρτσελονέτα και μπορώ να πω ότι αυτή βλέπω, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, να θυμίσουμε κλείνοντας ότι αύριο τα κορίτσια του Ολυμπιακού απέναντι στην Φερεντσβάρος στις 10 διεκδικούν το τρόπαιο, έτσι. Το
1: ναι, και πώς
0: αυτό...
1: θα έφερε η ζωή η Φερεντσβάρος της ελευθερίας πλευρή του, η οποία ελευθερία πλευρή του στο χθεσινό παιχνίδι ήταν MVP, σκόραρε τα περισσότερα γκολ, 4 στον αριθμό. Θα αντιμετωπίσει την παλιά της ομάδα, τον Ολυμπιακό, και που αγωνίζεται η αδερφή της, η Βάσο, πλευρή του. Δηλαδή είναι κάποιες φορές που η ζωή παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια, ο αθλητισμός παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια, αλλά είναι μερικές φορές αυτή η ωραία η ομορφιά, ρε παιδί μου. Έτσι, η ομορφιά που έχει αυτός ο αθλητισμός.
0: Λοιπόν, ελπίζω να στενοχωρήσουμε την Ελευθερία. Έτσι, καλά τα λέω ή τον μπέρδεψα? Την Ελευθερία να στεναχωρήσουμε.
1: Κοίτα. Την κοίτα. Τη Φερεντσβάρος να στεναχωρήσουμε.
0: Καλά, ναι, ρε παιδί μου, ότι παίζει η Ελευθερία εκεί. Τη Φερεντσβάρος.
1: Το θέμα είναι να στεναχωρηθούν οι Ούγγρες, όχι οι Ελληνίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απλά λοιπόν, τα έφερε η ζωή να υπάρχει μία Ελληνίδα σε μία Ουγγρική ομάδα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία, μια χαρά όλα. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας προσέφερες στην απόψινη εκπομπή. Δεν τα κατάφερες. Την άλλη φορά ελπίζω να είσαι καλύτερος και να, έτσι, να μας φέρεις περισσότερο τύχη, έτσι.
1: Άμα μου δώσει χρόνο είτε ο κύριος Φάτοβιτς είτε ο κύριος Ντόσκας, να πάω να παίξω. Εγώ
0: να
1: δεν
0: πας,
1: έχω θέμα.
0: Άμα με είσαι ότι τα καταφέρνεις καλύτερα από κάποια παιδιά, να πας, αγόρι μου, αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά αυτό συμβαίνει.
1: Εντάξει, εννοείται, μήπως, εντάξει, μήπως, εννοείται την πλάκα μας την κάνουμε.
0: Μήπως βουλιάξεις, δεν ξέρω εκεί. Μήπως βουλιάξεις εκεί.
1: Γι' αυτό θα έχω μπρατσάκια μαζί μου.
0: Θα έχεις μπρατσάκια. Αύριο μου είπες ότι λόγω μιας ανηλυμένης υποχρέωσης δεν θα μπορέσεις να μας ενημερώνεις για το Ολυμπιακό
1: Σφαίρο. Δεν θα μπορέσω.
0: Να δούμε ποιο θα βρούμε τώρα εκεί αντικαταστάτη. Είναι και δύσκολα να σε αντικαταστήσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ένα-0 το Μεξικό.
1: Πόσο μένει ακόμα?
0: Κοίταξε, το 58 είμαστε. Το Άσος και Άντερ 3,5. Νομίζω, έτσι που έδωσα το μεσημέρι στην εκπομπή σου, νομίζω είναι σε καλό δρόμο, έτσι.
1: Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ναι, και για μένα θα ήταν ένα ιδανικό σκορ το 2-1, δηλαδή να μειώσει η Νότια Αφρική για να μπορέσουμε να βγούμε όλοι κερδισμένοι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, μια χαρά, μακάρι να γίνει, ρε φίλε. Αρκεί να έρθει Άσος και Άντερ 3,5 που είπα, και αρκεί, εν πάση περιπτώσει, να έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο να συνάδει με τις επιλογές των περισσότερων. Έτσι. Να κερδίζει ο κόσμος. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, αυτά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ.
1: Αυτά,
0: σε ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Επιτυχία στον Ολυμπιακό αύριο, και εννοείται πως πέρα από την πλάκα έχουν κάνει μια τρομερή προσπάθεια τα παιδιά, και ο κάθε παίκτης αξίζει συγχαρητήρια, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε εμείς που είμαστε από τους καναπέδες και από τις εκτέδες να κρίνουμε τον κόπο, τον ιδρώτα που έχουν ρίξει αυτά τα παιδιά. Άμα Σωστά. νομίζουμε ότι είμαστε μάγκες και ότι μπορούμε, να πάμε εμείς να παίξουμε. Στη θέση τους να δούμε πώς θα αντέξουμε.
0: Ναι, καλά κάνεις τα επισημαίνεις αυτά. Ναι, δηλαδή να κάνουμε κριτική, αλλά να είναι έτσι καλόπιστη και να είναι light. Να μην είναι αυτή η σκληρή, λες και εμείς είμαστε αυτοί που τα ξέρουμε και τα μπορούμε όλα, και τα παιδιά που είναι οι πρωταγωνιστές δεν ξέρουν τίποτα. Μπας περιπτώσει, πολλά
1: μια, κάτι τελευταίο, πάνω σε αυτό που είπες ότι να μην κάνουμε, τα ξέρουμε όλα. Είχα ακούσει από έναν γνωστό μου την εξής φράση, όπου θα είναι τροφή για σκέψη. Για ο πες. Χαζός το παίζει έξυπνος. Ο έξυπνος το παίζει χαζός.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστά. Μεγάλη κουβέντα από τον Νίκο Κατσάτσο, και κανονικά εδώ θα έπρεπε να κλείσει εκπομπή, αλλά λόγω του ότι ακόμα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο στο Μεξικό Νότιο Αφρική δεν την κλείνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλά, Δημήτρη. Φίλε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.

Και τι δεν έχουμε πάλι σήμερα? Πόλο, Μουντιάλ, δηλώσεις από τον πρόξενο, τον Μεξικάνο πρόξενο της Αθήνας, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μόνο εδώ, μόνο στον 943, Ιντερβέτεν Σπορτς, δρομικά νέα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ομορφιές, ομορφιές.

Η Μπαρτσελόνα έκανε το 2-0 απέναντι στην Τενερίφε. Για το μπάσκετ μιλώ, έτσι. 97-89 τελικό. Στο 61ο λεπτό Μεξικό Νότος Αφρική 1-0 παραμένει.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
14: Ποιος είναι αρρώη η ομάδα του Μεξικό? Και
15: πιο στεναρή από άλλες χρονιές, πιο δυνατή από, από άλλα μουντιάλ.
14: Από άλλα μουντιάλ, γιατί γίνεται στη χώρα του.
15: Καλά, ναι, εννοείται. Καλά, βρεσί, Μιχάλη μου, παίζει με την Νότια Αφρική, δεν παίζει και με την Αργεντινή.
14: Εντάξει, ναι.
15: Θα το δούμε και στα δύσκολα. Βεβαίως είναι μια ομάδα καλή από ό,τι φαίνεται.
14: Ναι.
15: Βρίσκονται εύκολα τώρα.
14: Τώρα
15: κάνει το 2-0.
14: Κάνει και το 2-0. Ραούλ Χιμένες.
15: Ραούλ Χιμένες, φίλε Ραούλ Χιμένες, αυτό ο παίχταρα. Ένα μου αρέσει πάρα πολύ.
14: Πολύ καλό παίχτη, ο οποίο επέστρεψε στη Γούλφς.
15: Επέστρεψε στη Γούλφς.
14: Ναι, να τη βοηθήσει στην Championship.
15: Ναι.
14: Η οποία κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές μέχρι τώρα η Wolves.
15: Ναι.
14: Έχει πάρει το Ραούλ Χιμένες τώρα και τον Κιέραν Τρίπιερ.
15: Θέλει να επιστρέψει άμεσα.
14: Ναι, ναι, ναι. Και προπονητή άλλαξε, το Σέζαρ Πεϊσότο που ακούστηκε χθες για τον ΠΑΟΚ.
15: Ναι.
14: Όπου φεύγει ο Ρασβάν, ο Λουτσέσκου.
15: Από ό,τι φαίνεται φεύγει. Είναι σχεδόν δεδομένο, έτσι.
14: Αλλά όχι για το Κατάρ, για τη Σαουδική Αραβία.
15: Ναι, καλά, μικρή σημασία. Η σημασία για μας είναι ότι φεύγει από τον ΠΑΟΚ.
14: Φεύγει από τον ΠΑΟΚ.
15: Τώρα που θα πάει ο άνθρωπος, καλά να είναι και να πάει.
14: Ναι.
15: Υπάρχει πρόβλημα, λέει, και με τη σχέση του με τον Ιβάν Σαββίδη τις τελευταίες ώρες. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα εκεί στον ΠΑΟΚ. Από το πουθενά θα έλεγα. Εγώ δεν το περίμενα τώρα αυτό. Δηλαδή σε πρώτη φάση λέγανε για τους Τούρκους ότι θα φύγει για Μπεσίκτας. Αλλά είναι και λίγο fake news εκεί στην Τουρκία. Βγάζουν πολλά fake news. Δεν έγινε αυτό. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έχει πολύ μεγάλη πρόταση από κάτω.
14: Ναι,
15: θα
14: ναι.
15: πάρει και ο ΠΑΟΚ κάνα 2-3 μέρια.
14: Εννοείται.
15: Έτσι θα σπάσει τη... Ουσιαστικά είναι σπάσιμο συμβολέου. Έτσι,
14: έτσι ακριβώς είναι. Τώρα εμείς άλλο ένα γκολ θέλουμε εδώ στο Μεξικό για να είμαστε μέσα στο...
15: Α, πού, τι έχεις δώσει?
14: Over 2,5.
15: Over 2,5 έχεις δώσει. Κοίταξε, όλα καλά θα είναι. Ναι. Αρκεί να μην μπουν τέσσερα, έτσι.
14: Ναι, ναι.
15: Να κάνει λίγο κράτη, γιατί το έχω δώσει εγώ άσο και άντρε 3,5.
14: Αν καταφέρει και η Νότια Αφρική να βάλει και τον γκολ τη τιμή.
15: Εντάξει, άμα καταφέρει να μου το έλεγε ο Κατσάτσο, όσο θέλει και εκεί. Γκολ το έχει δώσει.
14: Ναι, ναι.
15: Ναι.
14: Τα λέγαμε. Άξι,
15: δύσκολα πάντως, διότι δεν έχει την δυνατότητα τώρα λόγω τη κόκκινη να βγάλει ορθές επιθέσεις. Νομίζω το Μεξικό έχει. Σε ποιο λεπτό είμαστε, 70?
14: Στο 70 είμαστε. Έχει σταματήσει για cooling break.
15: Για cooling break. Μα βλέπω διαφημίσεις και λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχουμε και αυτό τώρα το θέμα. Ναι. Στο 70, λοιπόν.
14: Διαρκεί 3 λεπτά το cooling break εδώ πέρα. Στα
15: 3 λεπτά, ε.
14: 3 λεπτά.
15: Γιατί δεν το κάνανε κανένα δεκάλεπτο να παίζουν και περισσότερες διαφημίσεις, να γίνεται. 3 λεπτά νομίζω ότι είναι πολύ χρόνο για cooling break. Τέλος πάντων. Χάνεται όλος ο ρυθμός, όποιος ρυθμός θα μπορούσε να επικρατήσει. Βλέπω μια είδηση ότι μια ανάσα λέει από τον Μπαμ με Μπερνάντο Σίλβα η Ρεάλ.
14: Ναι, ναι. Τώρα η Ρεάλ μπαίνει πολύ στεναρά και αυτή με το Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της, τον Special One.
15: Ναι.
14: Με το όλο
15: ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα.
14: Παρουσιάστηκε.
15: Μάλλον όχι παρουσιάστηκε, ανακοινώθηκε επίσημα. Ναι.
14: Ένας προπονητής ο οποίος τα έχει όλα. Έχει κατακτήσει πολλά στην καριέρα του.
15: Ναι.
14: Έχει και τις δικές του στιγμές.
15: Ναι.
14: Τα δικά του ξεσπάσματα.
15: Δεν ξέρω. Εγώ περίμενα πάντως από τη Ρεάλ. Κοίταξε, ο Μουρίνιο είναι ο Μουρίνιο.
14: Ναι.
15: Αλλά πρόσεχε. Και ο Μπενίτεθ ήταν ο Μπενίτεθ στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά δεν έκανε και τίποτα τρομερά και φοβερά πράγματα ο Μουρίνιο εκεί που ήταν.
14: Στην Μπενφίκα, ναι.
15: Δεν έκανε.
14: Τερμάτισε τρίτη θέση, όντας αίτητος.
15: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά.
14: Και κατάφερε έτσι και έχασε το πρωτάθλημα.
15: Ναι, πώς τα κατάφερε τώρα έτσι τα ωραία. Δηλαδή δεν είναι και κάτι το οποίο ο Μεσσίας που πάει στη Ρεάλ για να σώσει. Αν μου πει τώρα και ποιον μπορούσε να φέρει. Δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τον Μπερνάντο Σίλβα, οι πληροφορίες του έγκριτου Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λένε ότι. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί τις επόμενες αν όχι ημέρες, ώρες λέει. Έτσι. Είναι πολύ δηλαδή κοντά. Εντάξει, ο Σίλβα συζητιόταν πάρα πολύ για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτό είχα διαβάσει εγώ.
14: Και για την Μπαρσελόνα.
15: Και για την Μπαρσελόνα,
14: ναι, ναι.
15: Και τελικά τον βουτάει Ρεάλ. Μάλιστα. Είναι πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα τώρα. Έμεινε ελεύθερος από τη City.
14: Ελεύθερος έμεινε, ναι.
15: Α, έμεινε ελεύθερος από εκεί, έτσι.
14: Γιατί όταν ήταν τελευταία αγωνιστική έφευγε μαζί με τον Pep Guardiola.
15: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ήταν πόσα χρόνια, 8, 10, πόσα ήταν εκεί.
14: Ήταν το 17. Το 2016-17 σεζόν.
15: 16-17.
14: Άκυρο, 17-18.
15: 17-18. Άρα ήταν 8 χρόνια περίπου.
14: 8 χρόνια, ναι.
15: Συναπτά 8, πολλά χρόνια στην. Εντάξει, προσέφερε πάρα πολλά. Όπως και ο Γκουαρδιόλα προσέφερε
14: έτσι,
15: πάρα
14: ακριβώς.
15: πολλά. Νομίζω ότι ήταν δύο μορφές.
14: Έτσι.
15: Δύο μορφές για την ιστορία.

0: Βάλουν τώρα και το τρίτο γκολ, θα έχουμε θέματα. Τώρα εσύ θέλει, δεν σε νοιάζει.
1: Είτε βάλει τρίτο γκολ το Μεξικό, είτε βάλει η Νότια Αφρική το γκολ τη τιμή.
0: Ναι, άμα το βάλει η Νότια Αφρική θα έχουμε προβλήματα. Μετά θα πρέπει να βάλει και άλλο γκολ το Μεξικό για να έτσι σφραγίσει τη νίκη. Και θα χάσουμε το στοίχημα. Δεν θα ξεκινήσουμε καλά. Εσύ δε over 2,5 τώρα.
1: Over 2,5. Ναι.
0: Πρεμιέρα εσύ over 2,5 δύσκολα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί οι ομάδε.
1: Είναι αναγνωριστικά τα.
0: Ναι, είναι επιφυλακτικοί έδρα, παιδί μου. Θέλουν τώρα τους βαθμούς, ειδικά στο. Αλλά τώρα βέβαια βλέπω το Μεξικό ότι είναι έτοιμο πεναλτί. Όχι.
1: Όχι, όχι. Έχει σταματήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλλον VAR.
1: Μάλλον, ναι.
0: Για να δούμε. Δεν σφίριξε όμως σε πρώτη φάση κάτι. Δεν σφίριξε σε πρώτη φάση κάτι. Για να δούμε τώρα εδώ. Δεν νομίζω τώρα για
1: πέναλτι. Τζατζάρισμα ήταν.
0: Ναι, ναι. Σκληρό με τζατζάρισμα έτσι. Αλλά όχι στα όρια, στα όρια στα το όρια. Πέναλτι. Έκανε και μια βουτιά εκεί ο Χιμένεθ, δεν είναι.
1: Χιμένεθ, ναι.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω να το δώσει αυτό το πέναλτι. Ούτε το VAR θα τον καλέσει να το δει. Και όντως το παιχνίδι συνεχίζεται. Καλό για μένα αυτό. Για σένα δεν είναι, το ξέρω. Να πούμε ότι ο Κινιώνες έκανε το πρώτο γκολ.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν προσφορά από τη.
1: Φιλική προσφορά.
0: Ναι, ναι, φιλική προσφορά από τους παίχτες της Νοτιού Αφρικής. Εντάξει, τώρα βέβαια κάτω από αυτή την πίεση, κάτω από το αφόρητο τον κόσμο, 10-80.000 κόσμος, πόσο 87. Είναι θέμα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Είναι θέμα, είναι θέμα. Δώσε μας, ρε Μιχάλη, κάνα δύο ντεσουδάκια ακόμα από το Μουντιάλ, έτσι να τα θυμηθεί και ο κόσμος. Είπες βέβαια και πολλά πράγματα στην εκπομπή σου, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλλά δώσε μας λίγο το πρόγραμμα, τους επόμενους αγώνες τους έχεις προχειρούς.
1: 5
0: ώρα το πρωί είναι από τον ίδιο όμιλο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μετά την Παρασκευή είναι ο δεύτερος όμιλος που ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Το Βραζιλία-Αϊτή. Βραζιλία-Μαρόκο, συγγνώμη.
0: Αυτό είναι στα πλαίσια του δευτέρου ομίλου. Στο πλαίσιο του δευτέρου ομίλου, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι. Τώρα βρέθηκα εγώ, ναι.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Αυτό είναι. Θα σου πω αμέσως.
1: Είναι ο τρίτος όμιλος.
0: Ο τρίτος όμιλος, ναι.
1: Το ξέρω γιατί συλλέγω και αυτοκόλλητα Πανίνη.
0: Αυτά είναι. Ακόμα συλλέγεις αυτοκόλλητα Πανίνη.
1: Ναι, τώρα άρχισα από το τελευταίο Μουντιάλ.
0: Εντάξει, παιδί είσαι.
1: Ξέρεις ποιον έτυχα σήμερα.
0: Ποιον?
1: Που πήρα ένα αυτοκόλλητο. Τον Φρατζή Πιερό.
0: Τον Πιερό.
1: Ναι.
0: Όπα, φίλε. Αυτό είναι σπάνιο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 5 ώρα το πρωί, Νότια Κορέα, Τσεχία, για τον ίδιο όμιλο εδώ του Μεξικού.
1: Στις 10 το βράδυ.
0: 10 το βράδυ.
1: Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Και στις 4 το ξημέρωμα, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη.
0: Για τον δεύτερο όμιλο λοιπόν είναι Καναδάς Βοσνία στις 10 η ώρα. Αύριο το βραδάκι.
1: Ναι,
0: τέτοια
1: ναι.
0: ώρα θα παίζουν τα τελευταία λεπτά, τέλος πάντων καλή ώρα όπως το Νότιο Αφρική.
1: Σάββατο ξημέρωμα.
0: Μετά έχουμε Σάββατο ξημέρωμα. Όχι. Ναι, Σάββατο ναι. ξημέρωμα έχεις δίκιο.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη.
0: Αυτό δεν είναι ματσάρα.
1: Ωραίο ματσάρα.
0: Παραγουανούς εκεί
1: ναι, ναι.
0: είναι αυτή κάτι.
1: Ναι.
0: Δρεπάνια.
1: Δρεπάνια, Λατινοαμερικάνοι.
0: Να δούμε τι θα παρουσιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχω έτσι. Πώς να το πω, ενδιαφέρον μεγάλο. Μία η ώρα, αυτό είναι Σαββάτο προς Κυριακή.
1: Αυτό είναι Κυριακή πρωί.
0: Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Βραζιλία-Μαρόκο. Αγίου Μπελκαμπή θα τον δούμε και αυτόν.
0: Θα παίξει βασικός, λες. Θα παίξει.
1: Ναι. Όσοι έχετε το κουράγιο να ξυνυχτήσετε, θα τον δείτε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, μία ώρα το πρωί είναι. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, δεν είναι και 5 ώρα τα ξημερώματα. Αυτό το κουράγιο πρέπει να το έχεις απόψε το πρωί. Στις 5 ώρα να κάτσεις να δεις Νότια Κορέα, Τσεχία, έτσι.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: ναι.
0: να είσαι λίγο. Ναι.
1: ναι.
0: Πρέπει να έχεις μια διαστροφή.
1: Εγώ είχα ξενυχτήσει στο Copa America του 2021.
0: Ναι.
1: Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Το
1: πρώτο του Μέση, δηλαδή.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Εντάξει.
1: Ζούσαμε και αναπνέαμε εκείνο το βράδυ όλοι.
0: Εντάξει, ήταν. Είσαι. Για πες τι ομάδα υποστηρίζει τώρα, μια και το λες. Από ό,τι κατάλαβα, Αργεντίνος.
1: Αργεντινή.
0: Φίλο Αργεντίνος. Και εμένα μου άρεσε η Αργεντινή, ο Μέση κτλ. Αλλά έχω την εντύπωση και συμφωνώ και με τον Μανό που έλεγε πριν για τον Αντζελότη και την εθνική Βραζιλίας ότι επειδή είναι ικανός και σοβαρός προπονητής, θα πάει καλά η Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το θα πάει καλά, δεν θα διακριθεί. Πολύ πιθανόν να πάει και μέχρι τον τελικό να μην σου πω και να το πάρει. Βέβαια το πρώτο φαβορί και εγώ λέω ότι είναι η Ισπανία. τουλάχιστον αυτά που μας έχει δείξει η Ισπανία.
1: Το πέδεξε τώρα... το τελευταίο.

0: Στο τελευταίο Euro, στο Nations League, ναι, είχε μια πολύ καλή φουρνιά με τον Luis de la Fuente.
1: Τώρα από εκεί πέρα βλέπω και αυτούς που λένε για Πορτογαλία, αλλά έχω να πω ότι οι Πορτογάλοι όταν πρέπει κάτι παθαίνουν.
0: Ναι.
1: Εκεί χύνουν την καρδάρα με το γάλα. Δηλαδή δεν έχουν τα gadget που λένε να κάνουν αυτό το βήμα παραπάνω, να κάνουν την πολύ πολύ μεγάλη διάκριση. Εξού και το 2004 τους ξηγηθήκαμε αλλιώτικα, με αλμυρό φιστίκι, με πολύ αλάτι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα δούμε όμως, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Αργεντινή, Βραζιλία, από την Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία βλέπεις.
0: Αγγλία.
1: Εγώ θα τους έβλεπα τώρα, έχω αρχίσει, ενώ παλιά ήμουνα αρνητικός απέναντί τους. Τους βλέπω με συμπάθεια, ναι. Και έχουν καλή ομάδα, δεν έχουν κακή ομάδα.
0: Ναι, αλλά έχουν αφήσει πολλά αστέρια έξω ο Τόμας Τούχελ.
1: Εντάξει, γιατί όταν τα έπαιρνε τι έκανε, όχι ο Τούχελ, οι άλλοι τι κάνανε, δηλαδή τα αστέρια.
0: Το να μου πεις.
1: Γεμίζανε τον ουρανό. Ναι, απλώς. Και τι κάνανε, τίποτα δεν κάνανε. Έχω την εντύπωση ότι ο Τούχελ, επειδή επίσης είναι σοβαρός προπονητής και αυστηρός ιδιαίτερα, θα παρουσιάσει καλό σύνολο. Το οποίο μπορεί να κάνει και εκπληξούλες. Όπως να δούμε και εκπλήξεις, όπως έλεγε ο Αντωνιώνης στο Μάνο Σταραμόπουλο για την Νορβηγία. Μάνι-μάνι. Για το Μαρόκο που έκανε πολύ καλό μουντιάλ και έχει καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα από τις αφρικάνικες χώρες αν μπορεί κάποια άλλη ομάδα να κάνει κάτι. Πέρα από το Μαρόκο, Αλγερία επίσης έχει καλή ομάδα.
0: Σαουδική Αραβία του δικού μας Γιώργου Δόνη.
1: Λες Σαουδική Αραβία να κάνει τίποτα? Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Θα πάει, ναι, είναι περιορισμένο
0: ακόμα
1: δυνατότητα.
0: Στις Δάφνες της
1: νίκης
0: κόντρα στην Αργεντινή.
1: Αυτό ήταν.
0: Μόνο που θυμάμαι αυτό το παιχνίδι ήταν η πύρινη ομιλία του Ρενάρ στην Ανάπαυλα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, όντως τώρα το λες, έχεις δίκιο. Τους Κολομβιάνους βλέπω έχουν καλή ομάδα. Μην νομίζω ότι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε πραγματάκια. Και τους Τούρκους βλέπεις να διακρίνονται.
0: Έχει καλή ομάδα τώρα η Τουρκία. Έχει μαζέψει πάρα πολύ ο Μοντέλα. Την έχει μοντάρει πάρα πολύ καλά. Και ειδικά και στα μπαράζ που έπαιξε τώρα το Μάρτιο.
1: Ναι, τη γυρίζει την μπάλα. Το γυρίζει το τόπι που λένε. Όντως, έχεις δίκιο. Εγώ αυτή που βλέπω να πατώνει, να ξέρεις. Είναι η Σκωτία. Που θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Πέταξε εμάς, τη Δανία. Έχει πέσει και σε έναν όμιλο βέβαια με Βραζιλία και Μαρόκο και με Αϊτή.
0: Ναι.
1: Ακόμα και με την Αϊτή θα δυσκολευτεί, να μην σου πω ότι μπορεί να μην φέρει αποτέλεσμα. Ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Ούτε γουστάρω όλο το σχέδιο γιατί έχει έτσι ένα βρετανικό αξάν. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν.
1: Αυτά, ήρθε και ο Γερασίμου τώρα και τρώει πάλι. Δηλαδή, τον βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι έρχεται ο Γερασίμου. Διότι
0: αν τον δεις με κάτι να τρώει.
1: Με κάτι να τρώει. Δηλαδή και να μην δεις πρόσωπο, ξέρεις ότι είναι ο Γερασίμου γιατί βλέπεις το χέρι ενός ανθρώπου που τρώει. Είναι απίστευτο. Μπράβο του ανθρώπου να τρώει, να είναι καλά να τρώει. Πού το βάζει όμως, πού το βάζει. Εμείς τρώμε τώρα εδώ πέρα, βέβαια εντάξει, εμείς τώρα είμαστε και αθλητές, δεν είμαστε και τίποτα περίεργοι. Και τα καίμε. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Τυχερός άνθρωπος. Λέγε Μιχάλη, τι άλλο θα θέλεις να πούμε? Γιατί άλλο θέλεις να αναλωθούμε εδώ στην εκπομπή μας?
0: Αυτά νομίζω πιο πολύ.
1: Αυτά δεν θες να πούμε?
0: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
1: Δεν θες να πούμε? Εν τω μεταξύ πιστεύεις ότι ο Γερασίμου έφερε τίποτα να φάμε και εμείς?
0: Μπα δεν νομίζω.
1: Το είναι για πάρτι του μόνο, έτσι.
0: Τρώει για πάρτι του.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ.
0: Καλή καρδιά, εγώ θα
1: να
0: πω.
1: Πάρουμε μία πάλι τον Μάνο Σταραμόπουλο.
0: Εννοείται.
1: Πριν να κλείσει η εκπομπή.
0: Εννοείται να τον πάρουμε.
1: Να μας δώσει κλίμα και πλέον. Ναι, 2-0 δεν αλλάζει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Σαν σκορ μπορεί να αλλάξει. Σαν προς τα που θα γύρει η νίκη, αποκλείεται να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, να τον πάρουμε άλλη μία φορά να μας δώσει κλίμα και να καληνυχτήσουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Σίμων, πάμε να πάρουμε πάλι κλίμα από Μάνο Σταραμόπουλο και εκεί την φωλιά του Μεξικάνου.
1: Μεξικάνου.
0: Του Μεξικάνου, του Μεξικάνου λοιπόν.
1: Σωστά. Εδώ λοιπόν, όπου το Μεξικό προηγείται 2-0, είναι ανώτερο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κινδυνεύσει σχεδόν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Μάλιστα θα μπορούσε να έχει πετρεί το γκολ, ο κόσμος πολύ χαρούμενος, ευχαριστημένος. Ακόμα και οι Νορβηγοί έχουν έρθει εδώ και φωνάζουν υπέρ του Μεξικού, να φανταστείτε.
0: Αυτά είναι, ορίστε μας. Τώρα δεν ξέρω, τι κοιτάει ο διαιτητής εκεί, μάλλον. Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα να το δεις. Κοιτάει σε βάρ, ενδεχόμενο χέρι.
1: Για κόκκινη κάρτα. Α. Ναι, για να δω, για κόκκινη κάρτα.
0: Δεν ξέρεις τώρα αν θα γίνει εκεί κάτι, αλλάζει το momentum λίγο.
1: Ναι.
0: Ως ένα βαθμό, αν και είναι
1: ίσως
0: πολύ καλύτερο.
1: Χτύπησε εδώ τον αντίπαλο. Τον...
0: Α,
1: με το χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Και τώρα θα πάρει την απόφασή του, θα δείξει.
0: Πολύ πιθανό να βγάλει κι άλλο παίχτη από τους
1: Αφρικανούς. Ναι, ναι, απομακρύνει τους Νοτιοαφρικανούς. Ο διαιτητής πάντως ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Καλός, καλός, πολύ καλός.
1: Καλός, χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα.
0: Ναι, ναι, άφησε το παιχνίδι.
1: Πολύ καλός, ναι, ναι. Μπορεί οι Μεξικανοί σε δύο φάσεις να διαμαρτυρήθηκαν για πέρα, αλλά όμως δεν ήταν πολύ σωστός. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, δεν υπήρχε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Η αποβολή ήταν πολύ σωστή που δείξε εκεί.
0: Μακάρι, μακάρι να έχουμε τέτοιες διατησίες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε δει κάτι το παρελθόν, θα θυμάσαι καλύτερα.
1: Σίγουρα. Ειδικά από διαιτητές διαφόρων εθνικότητων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι παράξενα πράγματα.
0: Όντως, όντως, όντως. Απίστευτα. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα.
1: Έτσι είναι. Και τώρα νομίζω ετοιμάζεται να βγάλει.
0: Ναι, ναι, κόκκινη,
1: κόκκινη κάρτα.
0: Από την Κολότσε που λέμε.
1: Κόκκινη κάρτα, να ετοιμάζεται να πανηγυρίσει να πέρα. Πουέρα, πουέρα. Κόκκινη κάρτα έξω. Ο Τέμπας Ζουάνε.
0: Δύο συνδέσεις έχουμε κάνει να τους πεις και έχουμε αποβάλει δύο παίχτες της Νοτιού Αφρικής, έτσι. Τους έχουμε φέρει το απόλυτο γούρι.
1: Έτσι, όμορφα, όμορφα. Εντάξει, είμαστε με την Εθνική Ομάδα του Μεξικού.
0: Καλά, βέβαια, εννοείται.
1: Μεγάλη χώρα.
0: Μεγάλη χώρα.
1: Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ισχυρή οικονομία,
1: Βέβαια. Ανίσχυρη οικονομία. Έτσι είναι.
0: Και βέβαια με ιδιαίτερα μεγάλο πληθυσμό. Έχει 130 εκατομμύρια. Πόσα έχει?
1: 130 εκατομμύρια. Βεβαίως. Είναι πολύ καλή συμφωνία που υπογράφει πριν από ένα μήνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό για λιγότερους δασμούς, του εύκολα μεταφορές και όλα αυτά. Δηλαδή θα πάει η φέτα για παράδειγμα και άλλα ελληνικά όμορφα προϊόντα στο Μεξικό να τα γνωρίσουν, να τα γευτούν και θα φέρουν και από την πλευρά τους άλλα όμορφα επίσης προϊόντα.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Έτσι, όμορφες στιγμές. Το ποδόσφαιρο είπαμε ενώνει, όπως έλεγε ο πρόξενος.
0: Ναι.
1: Δείχνει σεβασμό, πολιτισμό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή κανονικά.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς είναι ορισμένα πράγματα τα οποία εμπάσχει περιπτώσει. Και παρά τα προβλήματα, μάλλον που έχουν εκεί διασυνορικά με τους Αμερικάνους, με τον Τραμπ, ειδικά τώρα. Έχουν θέματα πολλά. Τέλος πάντων.
1: Και μέσα σε κάποιες περιοχές υπάρχουν και αυτά, έτσι.
0: Δώσε μας λίγο το στίγμα το δικό σου για το σημερινό παιχνίδι. Τι είδες? Καλό το Μεξικό, ανώτερη, πάρα πολύ καλό.
1: Καλό, δίκαια. Το Μεξικό δεν κινδυνεύει σχεδόν καθόλου. Επικράτησε δίκαια, έχει πετύχει δύο γκολ, θα μπορούσε και τρίτο. Ραούλ Χιμένες πάρα πολύ καλό.
0: Όντω.
1: Ναι.
0: Ο οποίο γυρίζει στην Γκουλς τελικά. Γύρισε στην Γκουλς, θα γυρίσει.
1: Ναι,
0: θα παίξει Championship.
1: Πιθανόν, ναι, ναι. Ο οποίο δεν πρέπει να στεγνάμει, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι όπω ο Τσέχο. Ο Τσέχ.
0: Ναι.
1: Τροφύλακα γι' αυτό ακόμα έχει στο κεφάλι του το προφυλακτικό αυτό και καλά κάνει. Κάθκα. Έτσι είναι, γιατί είχε σοβαρό τραυματισμό κι αυτό. Απλώς περιμένει όλος ο κόσμος, δηλαδή και τον Πινέδα, έτσι. Ο οποίος Πινέδα είναι φίλος του πρόξενου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να τον πάρει ένα τηλέφωνο τον Χαβιέ Αγκύρε, να τον βάλει έστω δύο λεπτά και να μας περάσει, ρε γάμο. Αλλά κοίταξε τώρα, έτσι όπως είναι το σκορ.
1: Έχει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γενικά έχει καλή ομάδα, καλή πόσο στο Μεξικό.
0: Ναι, ναι, γυρίζουν καλά την μπαλά. Αυτό έλεγα και εγώ.
1: Ακριβώς, κυκλοφορία πολύ όμορφη.
0: Όντως, όντως. Θα κάνει θέματα, νομίζω θα
1: εντάξει,
0: δούμε ομορφιές.
1: Αντιπάλους βέβαια έχει την Τσεχία και την Νότιο Κορέα, μεσών.
0: Ναι.
1: Τώρα θα δούμε. Έτσι, εντάξει, διαφορετικό ποδόσφαιρο. Η Τσεχία, διαφορετικό της Νοτιού Κορέας. Εδώ μπορεί να βάλει και τρίτο γκολ. Έχει μπει και ο 17χρονος, έτσι, ο Μόρα.
0: Έχει μπει και ο 17χρονος,
1: ναι. Ο δεύτερος πιο μικρός ποδοσφαιριστής που παίζει ποτέ σε τελική μουντιάλ. Φάση Μουντιάλ μετά τον Πελέ.
0: Μετά τον Πελέ, ναι.
1: Διαφορά μιας μέρας.
0: Άκου να δεις τώρα
1: τον Μέρα. 17χρονο, 7 μηνών, 26-25 ημερών. Αυτός 17χρονο, 7 μηνών, 26 ημερών. 25 με 26, μία μέρα διαφορά.
0: Απίστευτο, πραγματικά.
1: Απίστευτο, αλλά αληθινό. Και προπονείς βέβαια της Νοτιού Αφρικής, Ούγκο Μπρος, ο Βέλγος, που στο παρελθόν το όνομά του είχε παίξει για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, όπως θυμούνται. Βέβαια.
0: Ναι,
1: έτσι είναι. Μορφή του βελγικού ποδοσφαίρου. Παλιός δεξιός οπισθοφύλακας.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Και με επιτυχίες, νομίζω είχε κάνει με την με
1: την
0: Καμερούν.
1: Ελευθεραντίου του Ολυμπιακού.
0: Σωστά, τότε. Σωστά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και είχε πάρει και με την Εθνική Καμερούν.
1: Ήταν δεξιός μπακ της Σάντερλεξ.
0: Ναι.
1: Την εποχή του Πολ Βαχίμς. Βεβαίως.
0: Και έχει κατακτήσει με Καμερούν ή με, δεν θυμάμαι τώρα, ή με το Εθνών Αφρικής. Κάτι έχει κατακτήσει εκεί, δεν θυμάμαι τι σαν προβλήματα.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, όλα ωραία.
1: Ωραία, όλα, όμως,
0: όλα ωραία. Όμως, πολύ ωραία προσέγγιση νομίζω κάνω.
1: Εκπληκτική τελετή έναρξη, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, απίστευτη, απίστευτη.
1: Εκπληκτική, μαγική, φανταστική.
0: Απίστευτη, απίστευτη. Ξέρεις εγώ στον ναι, ναι.
1: Σαλμαχαγιάτ, το Ντάι Ντάι, το ύμνος του.
0: Του Μουντιάλ,
1: Μουντιάλ, βεβαίως. Όμορφες στιγμές, ωραίες στιγμές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό μας ενώνει, αυτό αγαπάμε, αυτό υπηρετούμε. Πρέπει να το βλέπει όλο το φιλάθλο του κόσμου.
0: Νομίζω ήταν πολύ ωραία η σύνδεσή μας, γιατί κάναμε μια διαφορετική προσέγγιση εδώ εκεί στην έναρξη. Και νομίζω ότι θα ζήσουμε και άλλες στιγμές τέτοιες. Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες επισκέψεις σε κάποια μαγαζιά που παίζουν εθνικές. Και είναι μια πολύ ωραία έτσι, σαν ιδέα να το υιοθετήσουμε. Αρκεί να μην στέλνουμε το Ρουμελιώτη, γιατί υποστηρίζει τις αντίθετες ομάδες από ό,τι εμείς.
1: Δεν πειράζει, γούριφερ.
0: Γούριφερ. Εντάξει. Λοιπόν, μόνο μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Να περάσετε καλά το υπόλοιπο εκεί που θα περάσετε. Να είστε καλά.
1: Να είμαστε καλά, καλή συνήθεια.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς στο 89 εξακολουθεί. Το Μεξικό και προηγείται 2-0 της Νοτιού Αφρικής. Δεν γίνεται θέμα ποιος θα κερδίσει. Το σκορ ενδεχομένως να αλλάξει. Και αυτό δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό, διότι όπως καταλαβαίνετε βεβαίως παίζουν τα γκολ. Η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο. Αλλά το θέμα είναι οι τρεις βαθμοί της νίκης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση. Θα είμαστε καταρχάς αύριο και πάλι εδώ στις 9 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Μιχάλης Σόιλες, στην κονσόλα Χάρης Ζαφυράκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την συμμετοχή σας και για τα καλά σας λόγια σήμερα στα μηνύματα εδώ στο Viber. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Βεβαίως δεν φεύγει κανείς από την συχνότητα, διότι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Την ώρα που αρχίζει ο αγώνας Νότια Κορέα-Τσεχία, ο Βασίλης θα αναχωρεί, θα ακούσετε τον Βασίλη και καπάκια θα δείτε και την άλλη αναμέτρηση του ίδιου ομίλου που ανήκει το Μεξικό και η Νότιος Αφρική.

0: Απλώς να πω στο κλείσιμο ότι έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του φετινού Ιταλικού Πρωταθλήματος η Αρμάνι Μιλάνο. Επιβλήθηκε της Βενέτσια στο πρώτο παιχνίδι των τελικών του Ιταλικού Πρωταθλήματος με το εμφατικό 180. Λοιπόν, αυτά. Καλό σας βράδυ. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και μετά Βασίλης Γερασίμου. Να είστε καλά.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Intermittent Sports.
4: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 η Der Wetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Ο μήνας έχει 12 Ιουνίου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Der Wetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας πρώτα, 210-220-5943. 215-215-5943. Το Viper για δωρεάν μηνύματα, 6939-943-943. Και το email μας, ο nearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού, όσοι θέλετε, διαβάζοντας και τα νέα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Το site είναι το sports943.gr και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, στο TikTok και στο YouTube 943 Der Wetten Sports. Μας ακούτε και σε πολλά μέρη εκτός Αττικής, πολλούς νομούς. Στην Αττική μας ακούτε και στον Αττική, Αγροσαλονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια από τους 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησος 104,6. Έτολο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και στο Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7. Και στην Κύπρο Super Sport Κύπρου 104. Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από το δορυφόρο Ελασάτ. Πρεμιέρα για το Μουντιάλ είχαμε τελειώσει το μας λίγο πριν περίπου 10 λεπτά. Πρεμιέρα Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0.

Σήμερα το πρόγραμμα ξεκινάει το πρωί, ξημερώματα, 5 ώρα. Το παιχνίδι Καναδάς. Καναδάς είναι 5 ώρα. Θα το δω, θα το δω, θα σας πω σε λίγο. Περιμένουμε και λίγο να έρθει στούντιο ο κύριος Στρατάκης, να μας κάνει παρέα για κανένα μισάωρο. Τώρα παιδιά, το Τζίτζι τον περιμένουμε. Τώρα δεν ξέρω αν πρόεδρος, άμα έρθει, μας την κάνει γυριστή, όπως μας την έκανε και χτες. Λοιπόν, το ξημέρωμα έχει Νότια Κορέα με την Τσεχία στις 5 το ξημέρωμα, για όσους αντέχετε. Και το βράδυ στις...

Λάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Στέλιος που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Στο φίλο μου τον Νικόλα, όπως πάντα. Καλημέρα, Βασίλεια Εκάρα. Μόνο Νικόλας εδώ στο φούρνο στη γειτονιά μας, κοντογείτονας. Στο Καματερό, γεια σου, Μπιλάκο μου. Καλή δουλίτσα.

έτσι που ενδιαφέρουν και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Η Ολυμπιακός δεν άντεξε, οι Ερυθρόλευκοι στο Πόλο έπαιξαν μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Έχασαν από την Προλέκο 19-13. Είναι ημιτελικός για το Champions League στο Πόλο. Σήμερα οι γυναίκες του Ολυμπιακού παίζουν στον τελικό. Ο οποίος δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος, αλλά ήταν διαφορά μεγάλη στο πρώτο ημίχρονο, 4 γκολ. Τελικά έχασε 19-13 από την Ιταλική Προλέκο.

για το φίλο που με ρωτάει, από εδώ σήμερα είναι ψιλομοιρασμένες στο Νότια Κορέα με την Τσεχία. Έχουν φαβορή τη Νότια Κορέα. Φαβορή, οριακά φαβορή με 2,65. Το χ στο 3 από ό,τι βλέπω. Το διπλό στο 2,95. Και αργότερα το βράδυ, σήμερα το βράδυ μάλλον, 10 η ώρα, το Καναδά στη Βοσνία Ζεγοβίνη, φαβορεί τον Καναδά στο 1,80, διπλό του της Βοσνίας στο 4,50, το Χ στο 3,40. Ο Στρατάκης είναι έξω, παιδιά, μισό λεπτό, θα έρθει. Κύριε Στρατάκη, σε ζητάει ο λαός σου.

Ο φίλος μας ο Θανάσης μας έστειλε μηνυματάκι. Από την Κεσαριανή, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό σουκού, καλή εκπομπή, ο Βασίλης ο φίλος μας από την Αγία Παρασκευή.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας. Άκουσα από χθες τον Μπραουδάκη στην επαιδειακή εκπομπή της Sport FM και μου ξύπνησε όμορφες αναμνήσεις με τις νυχτερινές εκπομπές στο Sport FM. Ακόμα θυμάμαι τον Τόνι που σε έπαιρνε τηλέφωνο κάθε βράδυ μπιλάρα και είναι τα ωραία χρόνια του παρελθόντος. Πλέον μεγάλωσα και δεν αντέχω να ξενυχτάω τα βράδια. Απορώ πως αντέχεις εσύ τόσα χρόνια. Σου εύχομαι το καλύτερο. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Γεια σου, φιλαράκο μου, Αλέξανδρε. Αντέχουμε. Ντούρασε. Είχαμε και στο Μεξικό πριν την πρεμιέρα, είχαμε νέντρα θανάτου από ό,τι διαβάζω, από καρτέλ με 5 νεκρούς αστυνομικούς εκεί στο Μεξικό. Ξεκίνησε τα όργανα, αν πεις εκεί κάθε μέρα τα ίδια έχουν με τα καρτέλ. Στην πολιτεία Μιτσοακάν έγινε αυτό. Διαβάζω μέλη πανίσχυρου καρτέλ, έστεισαν φωνική ενέδρα σε δυνάμεις της αστυνομίας πολιτείας στο Μιτσουακάν, αφήνοντας πίσω τους 5 νεκρούς ένστολους και προκαλώντας έντονο προβληματισμό στα μέτρα ασφαλείας της διοργάνωσης. Περιπολικό δέχτηκε καταιγισμό πυρών από βαριά οπλισμένους άντρες. 5 αστυνομικοί νεκροί και ακόμα 5 σοβαρά τραυματισμένοι.

Καταλαβαίνετε ότι αυτό το που έγινε προκαλεί ανησυχία εκεί για τους ανθρώπους το Μουντιάλ, τους διοργανωτές. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε άμεση αντίδραση και του πρώην αρχηγού της αστυνομίας του Μεξικού, ο οποίος με δημόσια ανάρτησή του ξεκαθάρισε οι εγκληματίες που είναι υπεύθυνοι για την επίθεση πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν από τον νόμο, είπε. Αλλά τώρα αργά. Ναι, φιλαράκο, το μάτς το είδα. Εύκολη νίκη για το Μεξικό. Είναι πολύ καλή ομάδα. Να μου πεις, εντάξει, δεν έπαιζε με κάποιο μεγαθύριο, αλλά πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν κινδύνους να γίνει κάποια γκέλα. Αλλά το Μεξικό έδειξε στοιχεία πολύ καλής ομάδας, με καλή κυκλοφορία, πολλά τρεξίματα. Νίκησε δίκαια 2-0. Από νωρίς καθαρίστο μάτς. Έπαιζα και με 10 οι Νότιοι Αφρικάνοι από νωρίς. Εύκολο 2-0. Πινέδα δεν έπαιξε, καλό για τους αξίδες, εμάς. Γιατί παίζοντας ανεβαίνει και η αξία, τον βλέπουμε και περισσότερα μάτια. Δεν έπαιξε καθόλου. Ούτε αυτός το Σάντσες έπαιξε, του Παναθηναϊκού. Είπαμε Μεξικό με την Νότια Αφρική, εύκολα στην πρεμιέρα 2-0. Το Μουντιάλ ξεκίνησε. Καλή μας αρχή, παιδιά. Δεν έχει σήμερα, φιλαράκο μου, τελικούς για το μπάσκετ. Τελικό, ο επόμενος τελικός, το επόμενο μάτς, ναι, ο τελικός είναι ένα μάτς. Είναι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ΣΕΦ. Το ΣΕΦ το οποίο ανακοίνωσε, Ολυμπιακός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα. Καλησπέρα, τι επίθεση έγινε, γιατί μόλις συνδέθηκα στο σταθμό, λέει ο φίλος Σταμάτης, εκεί στη Καρτέλ, στο Μεξικό. Καθημερινό φαινόμενο και στο Μεξικό, σε αυτές τις χώρες για, με τα καρτέλ και επιθέσεις αστυνομικούς, έγινε επίθεση με 5 νεκρούς αστυνομικούς και 5 σοβαρά τραυματισμένους από καρτέλ, πανίσχυρο καρτέλ, στο Μεξικό. Κύριε Στρατάκη, θα έρθετε προς τα μέσα ή κάτσετε εκεί απ' έξω? Τι κάνεις τώρα εκεί απ' έξω, τρως?

Βασίλη, λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο και Δημήτρη. Ξεκινήσαμε με ταμείο, έπιασα το 2-0 του στο Μεξικό, 5-25 απόδοση με 10 ευρώ. Και στο δεύτερο δελτίο έχω κόκκινη κάρτα στο Μεξικό που έγινε και περιμένω κόκκινη κάρτα στην Νότια Κορέα, 11 απόδοση. Και αυτό λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Γεια σου Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχεις και να απολαύσουμε το Μουντιάλ εμείς οι φαν του ποδοσφαίρου. Χαιρετισμούς και στο Δημήτρη, λέει ο φίλος ο Τόλης. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι 943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Πύργο. Γεια σου Γιώργο μου. Στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο Τζίτζης παιδιά, ο Τζίτζης παιδιά είναι εξαφανισμένος, δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον μεγάλο αυτόν πρόεδρο. Άλλα μας είχε πει, άλλα μάλλον θα κάνει.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 12 με μηνυματάκι από το φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλό Σαββατοκύριακο, μας λέει και ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Και επιτέλους μαζί μας μετά από μισή ώρα καθυστέρηση ο αναβάτης μάλλον ο μεγάλων αποστάσεων. 3 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, 5 μέτρων.
1: Εντάξει, μεσαίων.
0: Μεσαίων βαρών. Δημήτρη Στρατάκης.
1: Μεσαίων. Καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Δύο μέρες εκπομπή κάνεις, ε.
1: Κάνω, μπορεί να κάνω και 24 ώρες.
0: Πέρασε 12, άρα είναι άλλη μέρα, δύο μέρες εκπομπή. Παγκόσμιο ρεκόρ έκανες πάλι, κύριε Στρατάκη.
1: Πάλι. Μια χαρά.
0: Πάλι έβγαζε τον Αθανασόπουλο, πάλι έλεγε στα δικά σου εκεί.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τον αγόρι.
0: Κάθε μέρα αυτό λέτε.
1: Ο φίλο μου είναι φίλο μου.
0: Κάθε μέρα και τα μετάλλια πήρατε.
1: Βέβαια. Ένα μετάλλιο, αυτό δεν είναι μετάλλιο απλώς, αυτό είναι το μετάλλιο.
0: Το μετάλλιο. Το ναι, μετά κεφαλαίο.
1: Βέβαια.
0: Τι έγινε, φίλε.
1: Όλα καλά,
0: τώρα. Τι άλλο ξεκίνησε, άκουσα το πιασέ. Το έχει παίξει άσο και
1: άσο. Άσο και άσο. 1,83 φίλε.
0: Μια χαρά. Άσο μηχανό τελικό ή άσο.
1: Όχι, όχι. Άσο σκέτο και άντερ 3,5.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Α, υπάρχει τώρα περίπτωση.
0: Ωραίο μάτς για πρεμιέρα.
1: Ωραίο, ωραίο. Το Μεξικό την τζουλάει την παλίτσα.
0: Καλή ομάδα, έχει καλού παίχτε.
1: Έχει καλού παίχτε, όντω.
0: Να παίζανε και με 10 παίχτε οι άλλοι, μετά δεν παίζανε με 9.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Από την ώρα βέβαια που καταλαβαίνεις τώρα έχει τον Πινέδα έξω και δεν τον βάζει.
0: Καλό αυτό, καλό.
1: Ναι, καλό για εσάς.
0: Καλό είναι να μην τον βλέπουν, ήταν πολλά μάτια, δεν χρειάζεται.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι έχει ποιότητα πολύ. Ναι, τον Πινέδα είναι, που ο Πινέδα ήταν ο καλύτερος σκάφτου του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Ναι, όχι, καλά κάνει ο Αγκύρη, ο προπονητής, ο Αγκύρη.
1: Ο Χαβιέ Αγκύρη.
0: Ναι, Χαβιέ, καλά κάνει σαν
1: Χαβιέ, αγόρι μου.
0: Τέτοια ώρα να ακούσει τον Αγκύρη, άστον εκεί πέρα, δεν χρειάζεται. Είχαμε και καρτέλ εκεί, το Μεξικό, τα είδες, ε.
1: Τα είδα.
0: Εντάξει, τώρα... φαινόμενο καθημερινό αυτό. Απλά τώρα γίνεται θέμα γιατί είναι το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Λόγω ασφαλείας ή τίποτα άλλο. Κάθε φορά από τότε πιάσαν το Βαρόνο. Πριν κανένα μήνα, δύο μήνες πιάσαν το Βαρόνο. Το μάλλον σκοτώσαν το Βαρόνο το μεγάλο.
1: Εκεί γίνονται.
0: Ναι, βγαίνουν εκεί οι υπόλοιποι και σκοτώνονται μεταξύ του.
1: Έχει αναταράχες πολλές. Ναι. Μεταξύ του.
0: Τι άλλο, είχαμε Ολυμπιακό στο Πόλο, δεν τα κατάφερε.
1: Ολυμπιακό στο Πόλο ήταν κακό.
0: Καλή ομάδα η άλλη.
1: Ή καλή άλλη ομάδα, δεν
0: καλή
1: ξέρω.
0: Ομάδα άλλη. Καλή ομάδα η άλλη.
1: Κάθε επίθεση ήταν λίγο για την
0: Ολυμπιακό. Ομάδα 13 γκολ σε προημιτελικό. Σε ημιτελικό 13 γκολ δεν είναι λίγα.
1: Όχι, αλλά.
0: Απλά είναι απέναντι μια φοβερή ομάδα η Προλέκο.
1: Δεν έδειχνε τόσο φοβερή, να σου πω την αλήθεια, όσον αφορά το.
0: Και που χρειάστηκε όμω.
1: Το προβληματικά. Εκεί που χρειάστηκε ήταν φοβερή, πραγματικά. Δεν μπορεί να του πιάσει.
0: Χθες είδες τι έγινε στο Νέα Υόρκη Σπέρζε.
1: Από 29
0: 29 πόντους. Όταν έφυγα εγώ από εδώ 5 ώρα ήταν 29 πόντους διαφορά. 28 πόντους διαφορά.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: 29 πόντους διαφορά και γύρισε. Τελευταία 2 δευτερόλεπτα μπήκε το καλάθι. Ναι. 107-106. Και Νέα Υόρκη τώρα είναι μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Μια νίκη.
1: 3-1 είναι.
0: Μια νίκη θέλει. Τα υπόλοιπα μάτσα την κάνει ή τώρα.
1: Ο επόμενο αγώνα που είναι, στο Σαν Αντώνιο.
0: Ναι, Σαν Αντώνιο, δύο παιχνίδια εκεί και μετά γυρνάει η σειρά πάλι.
1: Ναι.
0: Έφαγε και αυγά ο. Έφαγε αυγά, ε.
1: Ποιος?
0: Ο Ψηλέας, ο Γάλλος.
1: Α, ο Γάλλος, ο Κουμπενιάμα.
0: Αυγά, την ώρα που έμπαινε στο γήπεδο. Πέταξαν ναι, αυγά. Ναι, Νεοϊκέζοι.
1: Νεοϊκέζοι είναι πολύ φανάτικοι.
0: Μάθανε από εμάς εδώ. Αυγά έφαγε.
1: Φίλε, εγώ νομίζω ότι έχουν παρεστρήσει οι Έλληνες εκεί.
0: Μπορεί, Νέα Υόρκη, πολλοί Έλληνες.
1: Πολλοί Έλληνες.
0: Ναι, έχουν κάνει gate.
1: Έχουν. Είναι gate 4.
0: Ναι, gate Νέα Υόρκη. Και φάγε και αυγά, ενώ έπαιρνε στο γήπεδο.
1: Άκουρε.
0: Ναι, είχαν απευθυνθεί απ' έξω, πετάγανε αυγά και τον έπαιρνε.
1: Γιατί είχε κάνει κάποια δήλωση, κάτι,
0: όχι, πώς τίποτα, και τον. Απλά, εντάξει.
1: Α, για να τους σπάσουν την ψυχολογία.
0: Είχαν πει τίποτα, μπήρε τίποτα μαριχουάνες. Καλημέρα, μπήρε καλή εκπομπή. Ωραίο το σημερινό ένα κτίριο μάτς του Μουντιάλ. Μακάρι να δούμε καλό ποδόσφαιρο σε όλους τους αγώνες. Ο Γιάννης από τον Βόλο που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, το επόμενο μάτς είναι 5 ώρα το πρωί. Όσοι αντέχετε και δεν είναι και ένα μάτς το οποίο. Εντάξει. Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Το έχω δώσει over 1,5.
0: Εγώ βλέπω διπλό Τσεχία πάντως. Βλέπω δύο διπλά αύριο εγώ. Βλέπω Τσεχία διπλό, βλέπω και τη Βοσνία Ζεγοβίνη διπλό. Δηλαδή τον Καναδά 1,80, ποιος είναι ο Καναδάς, δεν φίλε. 1,80 τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Βοσνία Ζεγοβίνη, εντάξει.
1: Διοργανωτές όμως είναι.
0: Οκ, εντάξει, ρε φίλε, δεν παίζουν μπάλα οι οπαδοί, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά εντάξει, και οι Βόσνοι δεν έχουν για καμιά ομάδα. Άρα,
0: ναι, αλλά εντάξει, φίλε, όμως έχουν πέσει αυτοί καλούν. 4,50 που δίνει το διπλό. 4,50 δεν είναι λίγο.
1: Ο Τζέκο πόσο χρόνο είναι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι 38-39, δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι, αυτό έλεγα. Γιατί κάποιο μου έλεγε 32. 32 ήταν πριν 10 χρόνια, του λέω, ρε φίλε. Εγώ το θυμάμαι 32.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχα να σου πω 4,50 δεν είναι με τώρα.
1: Όχι, όχι, καλή απόδοση.
0: Καναδά, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Για 4,50.
1: Ναι, ναι.
0: Το διπλό, α πούμε.
1: Το έχουν δώσει έτσι. Λόγω τη. Επειδή είπε στην έδρα τη ο Καναδά.
0: Ναι, αυτό. Αλλά φίλε, 1,85 μόνο, 1,80 πόσο δίνει ο Άσο.
1: Ναι, σαν στοιχηματικό, έτσι, σαν στοιχηματική
0: επιλογή. Αυτό, αυτό βλέπω, ότι είναι απόδοση μεγάλη της Βοσνίας. Ναι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Μας πει ο κύριος Σατάκης πότε είναι ο επόμενος αγώνας, ο μαραθώνιος που τρέχει 7 χιλιόμετρα.
1: Όχι, ναι, 7, πάμε... 5, τα πάμε τώρα. Παιδιά,
0: δεν προχωράμε, θα... δεν προχωράμε. Σα...
1: Όχι, όχι, θα τρέξουμε ένα μήνα 5 χιλιόμετρα. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι το άθλημά μας. Εκεί εξειδικευτήκαμε, εκεί γίνεται.

0: Τι πέτρες, κοτρώνες.
1: Πέτρες, κοτρώνες. Να τις αποφεύγεις. Πώς πάει να αποφύγεις την μπάλα και κάνεις.
0: Α, είναι με σλάλομ.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Έκανε σλάλομ.
1: Τα καινοδρομικά αυτά τα καταβάσεις.
0: Παιδιά, αυτά ακούτε από τον κύριο Στατάκη και μετά το γλεντάτε. Πέρα μου στείλει ένα ωραίο ένας φίλος. Μιλάνε ένας κύριος με μια κυρία. Με θεωρεί άσχημο, λέει ο κύριος την κυρία. Με θεωρεί άσχημο, λέει η κυρία. Ο καλός Θεός δεν έπλασε κανέναν άσχημο. Σε ευχαριστώ, λέει ο άλλος. Και απαντάει η κυρία, εσένα άραγε ποιος διάολος έφτιαξε. Μιλάω ο Στατάκης, μας πήγε ταμείο σήμερα με άσο και άντερ 3,5. Ναι, παιδιά, τα είπαμε. Τα άκουγα το βράδυ που τα έλεγε μόνος του.
1: Βγήκε στην εκπομπή του Κατσάτσου.
0: Ναι, πήρε τηλέφωνο.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, το ξέχασε μάλλον. Ήταν το μυαλό του στο Πόλο.
1: Ήταν στο Πόλο.
0: Τον άκουσα λίγο που βγήκε.
1: Ήταν στο Πόλο, ήταν στο Πόλο. Με έβγαλε εμένα το παιδί.
0: Πόση ώρα παίζει σήμερα στο γυναικές?
1: 10.
0: 10 το βράδυ.
1: 10 με τη Φερεντσβάρος.
0: Το Μέγκα πάλι, το κανάλι του Μέγκα.
1: Ναι, νομίζω το Μέγκα έχει. Οι άντρες ήταν από την αρχή στην ΕΡΤ, γι' αυτό και την. Ναι. Σε βέβαια η ΕΡΤ απαράδεκτη, έλεγε ΕΡΤ2. Τελικά ΕΡΤΦΛΙΞ ήταν το τέτοιο.
0: Α, ναι.
1: Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Με έβγαλε που λες ο Κατσάτσος ο φίλος μου. Έδωσα άσο και άντερ 3,5 το Μέχικο. Και έδωσα και over 1,5 την Τσεχία με την
0: Κορέα. Α, σήμερα το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι. Αυτή η διαδούλα βέβαια έχει 3 απόδοση, έτσι. Γιατί 1,83 με 1,40.
0: Βέβαια, πάει 2,80. Και
1: εγώ τώρα λέω για μία στοιχηματική εταιρεία.
0: Ναι, αλόγω που παίζει ο καθένα.
1: Παίζει ο καθένα. Εγώ σε αυτή που παίζω, εν πάση περιπτώσει, για να μην μπω και κάνω διαφημίσει, έχει χαμηλέ αποδόσει, δεν έχει υψηλέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να το πάει.
0: Διαβάζω εδώ πέρα ακτήλε φαντοστού, φίλε ακτήλε φαντοστού και θέλει να το διαβάσει στην Εγάλη.
1: Όχι, τι έγινε εκεί.
0: Δεν κατάφερα να ταξιδέψουν ακόμα στα γήπεδα της Αμερικής, καθώς υπήρξε αδυναμία έκδοση βίζας σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ενώ οι πιθανότητες κάποιοι να ματαιώσουν ολόκληρο το ταξίδι τους είναι πολλές. Άκου τώρα.
1: Για τους φίλους το
0: ομάδα. Ναι, για τους φίλους. Ναι, για τις ομάδες.
1: Το διάβασα αυτό. Νόμιζα για τις ομάδες ότι.
0: Ναι, όχι για τις ομάδες.
1: Ναι, και υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω γιατί. Ταξιδεύουν προς Αμερικά.
0: Ναι, είναι με τη βίζα.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Εδώ πέρα ο κόσμος, ο Γιώργος και ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα. Παίζουμε προ και σας ακούμε. Περιμένουμε πώς και πώς το εναρκτήριο μάτς για το Κουρασάο. Φόλι φαν του Κουρασάο. Ναι,
1: όλοι αυτό. Είμαι αγωνία.
0: Η Γερμανία παίζει πρώτο μάτς.
1: Εκεί
0: θα γίνει το μεγάλο διπλό, το λέω 41 απόδοση.
1: Γερμανία Κουρασάο, έτσι.
0: Ναι, θα γίνει ο χαμός.
1: 0-2, το έχει πει. Τι έχει πει, 1-2, αν θυμάμαι καλά.
0: 1-2, γκολ και over και διπλό.
1: Έχει βάλει και του Γερμανού, είσαι μεγάλη καρδιά.
0: Ναι, 300 απόδοση.
1: 300 απόδοση, ναι. Μάλιστα. Οκ.
0: Μιλάρα ρόλο το γήπεδο στο Μεξικό, το γνωστό Ατζέκα, και είχε πολύ ωραίες παρουσίες στο γήπεδο. Μεξικάνες.
1: Είχε Μεξικάνες, είχε ωραία τελετή έναρξη συγκλονιστική.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Φαντασμαγορική, Σακύρα μέσα στα τα.
0: Εντάξει,
1: εγώ τώρα έκανα Σακύρα, λέω, η πρώην σύζυγος του Ράμος. Δεν ούτε που θυμόμαι. Του Πικέ, ναι. Του Πικέ, αλλά
0: ξέρω. Μπορεί να ήταν και με του Ράμος. Μια φορά δεν ξέρει τα κορίτσια. Αλλά του Πικέ ήταν επίσημα.
1: Του Πικέ ήταν επίσημα, ναι. Έχει ομορφύνει, έχει ομορφύνει.
0: Όσο μεγαλώνουν οι γυναίκες, μετά με ομορφαίνουν.
1: Έχει ομορφύνει κι άλλο η Σακύρα, η φιλενάδα μας.
0: Μεξικάνες, πίνουν και τα πίνουν και στο Μεξικό, πίνουν κάτι λεφτά, τρώνε κάτι
1: λεφτά. Έχει ομορφιές πολλές. Έχει ομορφιές πολλές. Εντάξει, ντρεπόμουν, βγάλαμε τον Σταραμόπουλο από ένα μαγαζί στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν καλεσμένος από την πρεσβεία του Μεξικού.
0: Κάνα στο Κουκάκι, τον πήγε ο Μεξικάνος πρώτο.
1: Ναι, δεν πήγανε στην πρεσβεία. Είχε event η πρεσβεία του Μεξικού και το έκανε το μαγαζί στο Κουκάκι.
0: Ναι. Ναι.
1: Είχε οθόνες και τα λοιπά. Είχαν μαζί και τουρίστες. Είχε 500 άτομα γενικότερα.
0: Μεξικανοί τουρίστες.
1: Μεξικανοί τουρίστες.
0: Άντε.
1: Ναι, ήταν ωραία. Λοιπόν, και ντρεπόμουν να το ρωτήσω εδώ. Μάνο. Το Μάνο.
0: Που
1: έχει Μεξικάνες, τι έχει.
0: Κακός,
1: βέβαια κακός.
0: Αυτές οι ερωτήσεις.
1: Αλλά βγήκε η κυρία Ντελκάδο, συμπαθέστατη.
0: Ντελκάδο, ποια είναι η κυρία Ντελκάδο.
1: Η κυρία Ντελκάδο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μας
0: είπε. Τι είναι, Μεξικάνα, είναι ένα
1: Μεξικάνα, Μεξικάνα, πρέπει να είναι μέσα στην πρεσβεία κάτι κάνει. Δεν θυμάμαι διεθνών σχέσεων, είναι, δεν θυμάμαι. Μιλάγε άπτε στα ελληνικά, πάρα πολύ καλά. Και μετά μιλήσαμε και με τον Πρόξενο, σε παρακαλώ. Ο Πρόξενο όχι. Μεξικάνικα, μιλάγε λατινο. Έκανε μετάφραση κυρία Ντελκάδο.
0: Αυτά μόνο στο Στατάκι.
1: Μόνο εδώ, παιδί μου, μόνο εδώ.
0: Στατάκι.
1: Πρόξενο του Μεξικού, μα είπε τα πάντα η κυρία
0: Ντελκάδο.
1: Α, εντωμεταξύ μα είπε ο Πρόξενο ότι είναι κολλητό με τον Ορμπελίν. Τον Πινέδα, τον φίλο σου.
0: Ναι,
1: ναι, κολλητό.
0: Α, ναι, άμα πει, άμα μείνει τελικά.
1: Ναι, και λέει.
0: Δεν το ρώτησε.
1: Δεν
0: φίλε, αυτά.
1: Απλώ ερωτήθη αν θα τον βάλει ο προπονητή ο Χαβιά, κύριε. Και μα είπε, δεν ξέρω.

0: Και του είπα, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο να, να το βάλει.
1: Μπράβο,
0: ένα δίλεπτο, ένα τρίλεπτο. Ένα τρίλεπτο, ρε παιδί μου, είσαι να παίρνει συμμετοχέ.
1: Να μην
0: το βάλει αξία του.
1: Ναι, όχι, να δεν αξία.
0: Αν δεν θε εσύ, είσαι πονηρό.
1: Ναι, να μην είσαι πονηρό. Να μην εδώ, να τον χαιρόμαστε εμεί εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν ρώτησα αν είχε Μεξικάνε. Αυτά φίλε, είναι λάθη.
0: Μεξικάνε είχε, δεν ήθελα τώρα.
1: Έπρεπε να μιλήσει και Μεξικάνα.
0: Ναι.
1: Θα κάνει κανονικά.
0: Ναι. Κοίταξε να δει τώρα, ήθελα
1: είχαμε
0: να δώσω.
1: Είχαμε το ρεπόρτερ του Ρουμελιώτη εκεί, δεν μπορούσε να πάρει μια μπλούζα.
0: Είχε το Ρουμελιώτη, αλλά ο Ρουμελιώτη υποστήριζε την Νότια Αφρική, ρε φίλε. Πήγε στο μαγάζι και πήγε με μπλούζα μποφάνα μποφάνα. Πώ λέγεται, μπαφάνα μποφάνα.
1: Μπαφάνα μποφάνα, ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα ο άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπο είναι εκτό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Καταλαβαίνει τώρα. Και τον προγγίξαν στην αρχή, μετά λέει ο Μάνο, παιδιά είναι δικό μου, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι,
0: αφήστε,
1: ναι,
0: τον.
1: Είναι λίγο,
0: αφήστε τον, είναι υπέρ του ποδοσφαίρου. Άσχετα, λέει, βρήκε μια μπλούζα
1: μπροστά
0: και την έβαλε. Ναι, έχει του Μεξικού.
1: Κουρασάω δεν έχουμε μπλούζα. Εμφάνιση Κουρασάου. Τι εμφάνιση είναι.
0: Φίλε, δεν είναι δύσκολο να το βρούμε.
1: Όχι, λέω τι εμφάνιση ξέρουμε τη φορά.
0: Θα το ψάξουμε τώρα, να το βρούμε, βέβαια. Ναι. Δεν είναι τίποτα.
1: Θα έχει μια κόκκινη κάρτα στο Κορέα Τσεχία, λέει ο φίλος.
0: Ναι,
1: να ρωτάει ο Σπύρος. Mm. Να πιάσουμε το στοίχημα. Τσέχη βαράνε αρκετά ο Ρομπίνιο. Έχει πιάσει το Μεξικό 2-0, 5-25.
0: Μπράβο.
1: Έχει
0: μπράβο.
1: Πιάσει μια κόκκινη κάρτα στο Μεξικό με την Νότια Αφρική.
0: Μπράβο,
1: και περιμένει και ένα ακόμα μια κόκκινη κάρτα στο Νότια Κορέα Τσεχία. Πιθανόν να γίνει.
0: Σήμερα πάντως είχε τρεις εκεί.
1: Μαζεμένες.
0: Ωραία ξεκίνησε το σενάριο εκεί.

0: Ο Νίκος λέει: πήγα απειλά και Δημήτρη το αμάξι για πλήσιμο και μόλις το είδαν μου έδωσαν 10 ευρώ και μου έριξαν ένα πλυντήριο λίγο πιο κάτω. Φαντάζομαι ότι είχε πάνω. Το σπάσιμο με τα αυτοκίνητα, με το πλυντήριο είναι ρε φίλο, το πλένεις.
1: Ναι, και μπορεί να
0: ή θα βρέξεις λάσπη ή θα σε κουσουλιούς στα Περιστέρια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ, ας πούμε, το πρωί πάω και παρκάρω στο αυτοκίνητο που είναι λίγο δύσκολο να βρει πάρκινγκ το πρωί 5.30 ώρα στη Νέα Ιωνία. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχω φύγει για δουλειά. Αν πας κάτι 6.30 θα βρίσκεις σε πιο εύκολα, φεύγουν για δουλειά. Φίλε, κοιτάω να μην το βάζω κάτω από καλώδια.
1: Λόγω πουλιών.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, τρομερό, τρομερό. Καλά, μένα μου κουτσούλησε και ένα πουλί, να σου πω.
0: Ναι, κοίτα, θα πάρει. Με πήρε. Άντερ 3,5. Άσου και ένα
1: πουλί. Το έχω συνδυάσει, είπαμε. Το βρε το 1,5. Θα
0: ήθελα να πω ότι ναι, θα περιστέρι, ας πούμε, μακριά από καλώδια.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τρομερό,
1: τρομερό, τρομερό. Και κάνουν και ζημιά μετά. Είναι τοξικό το
0: εφέκτο. Ναι, ρε φίλε, θα αφήσει και πολύ, αλλά είναι πολλέ μέρε τοξικό. Αν πει οι πλυντηριάδε θα γίνουν κλέφτε.
1: Όχι, βέβαια. Εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στον αναβάτη μεγάλων αποστάσεων.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σε γλεντάνε κόμμα κανονικά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Σε γλεντάνε κανονικά.
1: Όχι, δεν με γλεντάνε.
0: Παιδιά, είπαμε, μην ακούτε τα 5 χιλιόμετρα. Βάλτε ή 5 μέτρα.
1: 5 χουλουμού.
0: Ή 500 μέτρα.
1: 5 χουλουμού.
0: Αυτά είναι.
1: Χουλουμού.
0: Τώρα τι λέει ο Θανασόπουλος και ο. Μεταξύ του
1: χαριατίζονται. Καθηγητή θεολογία δεν μπορεί να λέει ψέματα.
0: Τι πάει να πει θεολογία. Λέει παπάδε δεν είναι πάντα αλήθεια.
1: Δεν είναι παπά, είναι καθηγητή ναι, θεολογία.
0: Είναι παπάδε κιόλα.
1: Δεν έχει να κάνει με παπάδε.
0: Εσύ έγινε παπάδε, εσύ τι έγινε.
1: Όχι, όχι, τι έγινε.
0: Με τι αυξήσει πήραν οι Μητροπολίτε και
1: δεν
0: χιλιάδε.
1: Δεν έχει γίνει θέμα. Ναι. Είχαν να λέει ανάγκε όμω.
0: Τι ανάγκε είχαν,
1: είχαν ανάγκε.
0: Κόσμο δεν έχει ανάγκε.
1: Εντάξει, και ο κόσμο θα πάρει. Πρώτα θα πάρουν οι παπάδε.
0: Φίλε μεγάλη αύξηση. Όχι παπάδε. Δεν πήραν παπάδες
1: αυτοί. Οι Μητροπολίτες.
0: Οι Μητροπολίτες και οι επίσκοποι για αυτά. Ναι. Τα λιράκια, φίλε. Τα λιράκια το μήνα.
1: Και τι να τα κάνουν, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: πέρα, τι να τα κάνουν.
0: Γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν πληρώνει το κράτος, ας πούμε, τους πώς λένε, τις εκκλησίες. Δεν πληρώνονται από την εκκλησία που έχουν τεράστια περιουσία.
1: Δεν έχει. Τι θέλουν αυτή την περιουσία, την αφήνουν στους στοχούς.
0: Ποιους στοχούς. Γιατί εγώ έχω διαβάσει ότι η περιουσία, μάλλον. Τη μεγαλύτερη περιουσία στην Ελλάδα σε ακίνητα και αυτά την έχουν οι τράπεζες
1: και η εκκλησία.
0: Και η εκκλησία.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή να πας στην Πλάκα, ας πούμε.
1: Όλα είναι εκκλησιαστικά.
0: Που έχει μαγαζί ο θείος μου στην Πλάκα. Όλη η Πλάκα, τα πιο πολλά μαγαζιά, το 90% της Πλάκας στα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί, είναι, ανήκουν ή στο Ταμείο Στρατού.
1: Ναι, ναι, Ταμείο Στρατού, ναι.
0: Ή στις τράπεζες ή στην εκκλησία. Όλα τα μαγαζιά.
1: Ναι, ναι, τρομερό, τρομερό.
0: Αυτά τα 5.000 θα δίνανε φίλες στους στοχούς. Πώς είναι η Μητροπολίτη, είναι πολύ, δεν είναι λίγοι.
1: Όχι βέβαια, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, τα λιράκια τώρα το μήνα είναι απέναντι από τα δικά του λεφτά, από τη εκκλησία τα λεφτά.
1: Άκου να δεις. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται εκλογές, φίλε, όπου να είναι. Καλά, έρχονται έτσι κι αλλιώς, αλλά μάλλον θα γίνουν και πιο νωρίς.
0: Ο Κυριάκος είπε ότι στην ώρα τους.
1: Ναι, ο Κυριάκος μπορεί να πει στην ώρα του, αλλά μπορεί να το κάνει και.
0: Ένα μήνα, δύο μήνες νωρίτερα.
1: Τρεις μήνες νωρίτερα.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Θα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει το πράγμα. Ποιον θα ακούμε, τον Μητροπολίτη, τον Ιεράρχη, από εκεί δεν είναι. Το δάσκαλο και τον.
0: Ναι, ο δάσκαλο δεν πήρε αύξηση όμως.
1: Το δάσκαλο και τον παπά, λέγανε.
0: Ο δάσκαλο δεν πήρε αύξηση όμως.
1: Δάσκαλο τώρα τι να πει, θα μπιστηρίκια.
0: Ναι. Ο παπάς δεν σε επηρεάζει, κόσμο.
1: Ο παπάς επηρεάζει. Βγαίνει μετά το τέλος της λειτουργίας και αρχίζει και λέει τα δικά του.
0: Ναι.
1: Θα πει ένας, θα πει δύο, θα πει τρεις, θα πει
0: κάποιοι
1: τέσσερις.
0: Θα επηρεαστούν.
1: Πέντε να επηρεαστούν, κάναμε τη δουλειά. Ναι. Μετά, την έβγαλε την αύξηση.
0: Και μετά μία θα μειώσει. Να ξαναβγεί.
1: Όχι βέβαια, θα το έχουν και για του χρόνου. Για την
0: επόμενη. Και επίσκοπο.
1: Πολλά.
0: Πάω γίνουν και εγώ ρε φίλε και επίσκοπο.
1: Καλά, πόσα παίρνανε δηλαδή πριν.
0: 2.500 πήγανε 5 τώρα.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Εντάξει.
0: Φίλε, τα πεινάει ο Κοσμάκης. Είναι πρόκληση τώρα αυτό.
1: Εντάξει. Κάπου όπα. Κάπου όπα.
0: Είστε σαν ιερέα που πήρε το τηφάνι του Παπα-Νικολάου.
1: Πήγε να την πάρει, αλλά δεν την πήρε.
0: Δεν την έδωσε.
1: Δεν την έδωσε, κάτι του είπε εκεί, γιατί ναι, λέγανε. Ναι. Ωραίος, ωραίος.
0: Και μια κυρία που τράβηξε το μανίκι του γιατί και του κάτι γαλλικά του ρίξε.
1: Και η οποία δεν βγήκε και έξω. Την παρακαλάγανε να βγει έξω
0: όχι,
1: και δεν.
0: Ναι, όχι.
1: Σου λέει, εγώ εδώ θα
0: μείνω. Θα κάτσω. Εγώ πληρώσα.
1: Εγώ πληρώσα.
0: Πολυθρόνα να πει εδώ μπασκέτα. Ναι.
1: Εντάξει, αυτά μόνο εδώ γίνονται φίλοι.
0: Κανονικό όμως, το τράβηξε κανονικά τη φανέλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και του λέγε τι είναι αυτά που δίνει.
0: Κάτι του λέγε, όχι μόνο έτσι, κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Χολαργό. Καλημέρα και στο μεγάλο Στρατάκι. Τον ακούμε καθημερινά. Ναι. Θέλουμε και άλλες ώρες εκπομπή.
1: Αμέ, βέβαια. Εδώ είμαστε να το φτιάξουμε. Ο Βασίλης θα εισηγηθεί στον.
0: Να κάτσει μέχρι τις 2.
1: Στον διευθυντή. Μπορώ να κάτσω μέχρι τις 2 και να ξεκινάω και από τις 4 το μεσημεράκι. Μάλλον όχι, μετά
0: τον
1: Παλιούρα.
0: Γιατί είμαι φίλο σου.
1: Ναι, μετά
0: τον Παλιούρα. Ένα δύο ώρο στο παραχωρώ.
1: Ναι, το ξέρω ότι είσαι μεγάλη καρδιά, μα τα έχουμε πει αυτά.
0: Εντάξει, δεν έχω προθέμα δηλαδή, να κάνει.
1: Μέχρι τις 2 μου το παραχώρησε. Ναι. Και πολλέ φορέ και 2,5.
0: Και 5 να πα.
1: Να μην βιάζει.
0: Και 5 να πα, δεν με νοιάζει. Αλλά εντάξει, να μην κουράζει πολύ.
1: Τι θα κάνει σπίτι σου μέχρι τις 2,5 ώρα.
0: Εδώ θα
1: είμαι. Α, θα είσαι εδώ.
0: Ναι, θα σε παρακολουθώ απ' έξω.
1: Α, θα με παρακολουθήσει, θα είσαι εδώ.
0: Ναι, παρέα.
1: Μα το θέμα είναι να σε αφήσω να ξεκουραστεί, ρε φίλε.
0: Ωραία,
1: και γιατί δεν κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Από το απόγευμα.
1: Από το απόγευμα, από τις 4 ώρα 5 να έρθουμε.
0: Ναι.
1: Και το πάμε σε ρί.
0: Και αυτό το κάνει.
1: Το
0: έχει κάνει παλιά. Το κάνει ναι. 12 Σπορακά. Τη νύχτα με 12 την άλλη νύχτα.
1: Σοπα, ρε φίλε.
0: Αμέ.
1: Κάτι περίμενε. 12. 12. 12.
0: 18 ώρες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι.
1: Και τι έλεγε ρε φίλε 18 ώρες.
0: Βέβαια, χώρισα παιδιά, αλλάζανε.
1: Ναι,
0: το κάναμε και καλά, ξέρεις, σαν μαραθώνιο.
1: Κάνατε τηλεμαραθώνιο. Πώς το λένε.
0: Όχι τηλεμαραθώνιο.
1: Μαζεύατε λεφτά, ραδιομαραθώνιο.
0: Όχι, μαζεύαμε φαγητά. Να, ο κύριος Μάνος Σαλαμόπουλος λέει γεια σας κύριε.
1: Καλώ το Μάνο.
0: Να μας πει τώρα ο κύριος Μάνος Σαλαμόπουλος, άμα έχει
1: και ωραίες Μεξικάνες. Στο,
0: ναι, ή αν έχει ωραίες Μεξικάνες.
1: Που θα είχε, αλλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Στον αέρα είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε έτσι.
0: Εκλογές 7 Μαρτίου, άμα το βρείτε στο στοίχημα παίξτε το. Δεν κάνει ποτέ Ρομπίνιο. Μας δίνει και πληροφορία γιατί είναι μέσα από τα μέσα, μέσα στα πράγματα
1: ναι.
0: Του Ρομπίνιο. 7 Μαρτίου εκλογές λέει.
1: Άρα είδες λοιπόν ότι έχει βάσει το.
0: Μετά το καλοκαίρι, πέραμε καλοκαιράκι.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ναι, κάνουμε τα μπάνια μας. Μας είχαν γίνει εκλογές κάποια εποχή καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: που δεν πήγε κανένα να ψηφίσει.
1: Ήταν όλες τις παραλίες. 45%.
0: Ναι, που ήταν όλες τις παραλίες.
1: Ήταν ευρωεκλογές όμως νομίζω.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, εκλογές ήταν για θες. Δεν είχε ένα ψήφο.
1: Τρομερό, τρομερό αυτό. Τρομερό.
0: Να φύγει την παραλία να πάει να κάνει εκλογές.
1: Τώρα καταλαβαίνεις ότι σχεδόν οι μισοί δεν πάνε να ψηφίσουν. Σχεδόν
0: αυτό δεν το λες καλό, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ κακό. Όχι,
0: να πει και να πα για να ψηφίσει σε Λευκό ή πάει στο πρώτο κόμμα. Αυτό το... Αλλά πρέπει να πηγαίνει να ψηφίσει.
1: Όχι, να πηγαίνει να ψηφίσει, ρε φίλε. Να είσαι ενεργό. Δεν, δεν είναι δυνατόν τώρα. Ψήφισε κάτι άλλο, σαν ένδειξη διαμαρτυρία. Αν δεν θέλει.
0: Ψήφισαν κάτι άλλο κάποια χρόνια πριν. Τον Τσίπρα. Γιατί έγινε, άλλαξε ο αλλιώ. Και έβαλε τα ρούχα του αλλιώ.
1: Τώρα, συγγνώμη τώρα, για καταλάβω τώρα. Ο Τσίπρα.
0: Δεύτερο κόμμα να το βγάζουν.
1: Ναι, έχει μια βάση.
0: Έχει μια βάση.
1: Και εν τω μεταξύ και ο άλλο, ο δικό του, πώ λέγεται, Φάμελο. Πώ λέγεται.
0: Φάμελο.
1: Το διαλύσανε για να βάλει τον Τσίπρα.
0: Ναι,
1: έτσι
0: είναι. Χαμό τώρα. Ναι, είναι χαμό.
1: Λέω πάλι
0: τον Κυριακό Ακάλι πάρτι. Αυτό λέω εγώ.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Αυτό λέω από το σκοτώ μεταξύ
1: του. Ο άνθρωπο έχει κονιορτοποιήσει όλα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εγώ νομίζω ο ίδιο σου βάζει.
0: Ναι, και σακώνω μεταξύ του.
1: Από την άλλη, οι άλλοι έχουν βγάλει τον Ανδρουλάκη. Άλλη
0: αυτό
1: μορφή
0: λέω.
1: Του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Άλλη μορφή. Άλλη
0: δεν έχει αντίπαλο, ας πούμε.
1: Άλλη γετάρα.
0: Έτσι βλέπει, ας πούμε, κάνει ό,τι κάνει ο Μητσοτάκη στον κόσμο. Τρελαίνει τον κόσμο, φωνάζει, ουρλιάζει. Αλλά βλέπει ο Μητσοτάκη τι γίνεται και λέει: τώρα δεν έχω αντίπαλο, ρε
1: παιδί.
0: Δηλαδή θέλω, είναι θέμα Τζίτζη Δημάρχου, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν έχει αντίπαλο.
1: 98%
0: τώρα.
1: Τι να
0: Μπιλάρα καλημέρα, Γιάννης Μόναχο, μόνο αεκάρα. Γεια σου Γιαννάκη, Μπιλάρα καλημέρα, πως είδατε την πρεμιέρα, εγώ την είδα καλή, ωραία πρεμιέρα, μ' άρεσε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το μάτς δεν είδα τα γιορτινά πρώτα, λέω σαν παιχνίδι, δεν ήταν άσχημο μάτς. Εντάξει, ωραία, καλή ομάδα το Μεξικό, καλούς παίκτες.
1: Το Μεξικό θα κάνει ζημίες. Θα πάει καλά.
0: Και παίρνει την έδρα του κιόλα με τον κόσμο του.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι και καλή ομάδα, φίλε. Εντάξει, να μου πει στην Νότια Αφρική δεν είναι κάτι μεγαθύριο, αλλά φαίνεται η ομάδα που είναι καλή.
1: Έτσι, έτσι. Αλλάζει την μπάλα, την
0: μπράβο,
1: αλλάζει ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν έχανε. Ήταν πολύ καλή. Όντως ήταν πολύ καλή.
0: Δώστε Στρατάκη και Γιώργο από Λονδίνο εκπομπή να μεταναστεύσουμε στο Κουρασάο, λέει ο φίλος.
1: Καλό μελέτα.
0: Τζίτζι Δαγκωτό, λέω τόλι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή τώρα, ανέβαζε για πρωθυπουργό. Δεν έχει αντίπαλο Τζίτζι.
1: Ο Τζίτζι.
0: Αυτοί που είναι και κυβερνάνε τώρα και αυτοί που είναι αντιπολίτευση.
1: Κοίταξε, θα είχε μόνο ο Μητσοτάκη που έχει μια βάση 30%. Θα είχε μόνο ο Μητσοτάκη.
0: Έχει 100% θα πρέπει ο Τζίτζι.
1: Τώρα, ο Τζίτζι να δει Τσίπρα. Ανδρουλάκη.
0: Δεν του βλέπει, ρε φίλε.
1: Δεν του βλέπει, ρε φίλε.
0: Παπαδοπούλου και Βελόπουλο δεν του βλέπει.
1: Όχι, ρε, όχι, όχι. Τώρα εντάξει, δεν λέμε για την κυρία Γαριστιανού η οποία είναι καινούργια στο κουρμπέτι.
0: Δεν τη βλέπει, δεν τη δούμε.
1: Αλλά...
0: Τι μόνο μπορεί να δει ο κύριο Τζίτζι είναι τη Λατινοπούλου. Κάτω από άλλες συνθήκες όμως.
1: Τη Λατινοπούλου θα την έβλεπε αλλιώς.
0: Σαν παρουσία, ναι.
1: Αλλιώς.
0: Ναι,
1: άλλο,
0: που είναι μια ωραία
1: άλλο.
0: Κυρία.
1: Α, γιατί εκεί μασάει. Έχει αυτό το. Έχει αυτή την αχίλιο σπέρνα ο πρόεδρος.
0: Εκεί, ναι. Α, μπορούσε να την πάρει στο ψηφοδέλτιο του.
1: Μπορεί να την ενσωματώσει.
0: Μπράβο. Και έτσι. Να την κάνει παρά το πρωθυπουργό του.
1: Μια ενσωμάτωση. Λες, θα έρχονταν η Λατινοπούλου. Θα έρχονταν.
0: Με τον Τζίτζι θα έρχονταν.
1: Δηλαδή
0: θα έπεφτε. Όχι στα πατώματα.
1: Στη γοητεία του. Στο χάρισμα του.
0: Άμα τη έφερε για κεμπάμπ. Δηλαδή σίγουρα.
1: Καλά, εννοείται, θα τι έφερε, θα την τάξει.
0: Εκεί μπορούσε
1: στο
0: ναι, να πάει. Να την οπούλα.
1: Τι άλλου
0: δεν τι βλέπει.
1: Όχι, ρε,
0: φρικιούνα. Τι βλέπει, γιατί είναι όμορφη. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη τη χίλια Λατινοπούλου.
1: Όχι.
0: Δεν περνάει απαρατήρητη, είναι όμορφη παρουσία.
1: Η Λατινοπούλου είναι καλή.
0: Μόνο με εκεί μπορούσε ο Τζίτζη να πέσει τα πατώματα και ο Τζίτζη.
1: Εντάξει, το κάνει εικόνα να τον μαλώνει Κωνσταντοπούλου. Τη ζωή.
0: Το τζιτζί.
1: Το τζιτζί, ναι. Να τον μάλλον. Δεν θα τη βλέπει καθόλου. Ρε, θα γυρίσει την πλάτη και θα φύγει.
0: Ναι.
1: Απαξιό, κυρία Ζωή.
0: Ναι. Μόνο
1: τη Λατινοπούλου.
0: Μπορεί να δει ο τζιτζί, γιατί είναι λάτρη του ωραίου φίλου.
1: Ναι, είναι λάτρη. Είναι λάτρη. Το έχουμε καταλάβει.
0: Αυτό. Και άλλα μπορούσε να γίνει μια σύμπραξη, α πούμε, ρε παιδί μου, να πάρει Λατινοπούλου 4% πόσο παίρνει, αν το δώσει στο τζιτζί.
1: Και ένα 30% 34%
0: ο Τζίτζης. Δεύτερη Κυριακή θα βγει ο Τζίτζης.
1: Ναι, θα πάει να κάνει τις εντολές αυτές.
0: Γιατί οι αντιπολίτευση θα ψηφίσει την Τζίτζη, όχι Μητσοτάκη.
1: Τι θα δω, εντάξει.
0: Καταλάβες. Και θα βάλει την Λατινοπούλου υπουργό παρά τον Υπουργό. Ναι, είσαι ένα Υπουργείο ακόμα.
1: Παρά τον Πρωθυπουργό. Με τον Χαρτοφύλακα που είναι.
0: Μπράβο, είσαι ένα Υπουργείο να του άσουμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Το Τζίπρα δεν θα τον έβαζε ο Τζίτζης.
0: Δεν ξέρω αν τον έβαζε κάπου.
1: Δεν τον έβαζε καν.
0: Οδηγό. Οδηγό του.
1: Τον Ανδρουλάκη, δηλαδή συγγνώμη, αν έβαζε τον Τζίπρα οδηγό, τον Ανδρουλάκη τον έβαζε.
0: Τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν πιστεύω να τον έβαζε τίποτα οδηγό στα απορρίμματα, τίποτα τον Νίκο.
0: Όχι, όχι.
1: Τον Νίκο.
0: Όχι, ο Νικόλα τον έβαζε, είναι πατριώτη σου, ναι. Τον έβαζε τηλεφωνικό κέντρο.
1: Μπράβο. Θα έπαιρνε και τον Πολάκη, λες. Έτσι για τσαμπουκά, για ανταηλίκια κτλ. Σε περίπτωση που.
0: Εντάξει, κάποιο άφηνε να παίξει. Έχουμε και εμείς ανθρώπους να βάλουμε. Δηλαδή, μην πάμε βάλει.
1: Ναι.
0: Σαν πάσε βάλει. Δηλαδή, δεν έχουμε και πάρα πολλά υπουργεία.
1: Ναι,
0: γιατί ναι. Είπε ο Τζίτζης θα έχουμε μόνο 20 υπουργεία.
1: 20, ναι. Κάνει.
0: Θα καταργήσουν τα υπουργεία.
1: Ευέλικτο και. Ναι, ευέλικτο σχήμα.
0: Θα έχει δύο υπουργεία.
1: Ναι, ναι, δύο.
0: Ταυτόχρονα.
1: Σωστά. Εντάξει, όμως πρέπει να δώσουμε και στους αρχηγούς των κομμάτων κάποια υπουργεία.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους τώρα. Σου όλου. Στο Βελόπουλο δεν ξέρω τώρα αν του δώσει κάτι, θα του δώσει και του Βελόπουλου.
0: Κάτι μπορεί να του δώσει το Βελόπουλο, ό,τι μείνει.
1: Ό,τι μείνει στο Βελόπουλο.
0: Ό,τι μείνει.
1: Τα αποφάγια.
0: Ναι, ό,τι μείνει. Μπορεί να το κάνει υφυπουργό. Όχι υπουργό, κανονικό υφυπουργό.
1: Θα βάλουμε και υφυπουργό, θα βάλει. Θα βάλει
0: γύρω στα 30 άτομα. Θα είναι, με λέει.
1: Θα βάλουν 30.
0: Θα είναι, ναι, θα είναι έτσι, μικρή,
1: ναι,
0: σε υπουργό κυβέρνηση. Για να είναι πιο ευέλικτη.
1: Μέχρι στιγμή μου έχει πει. Μου έχει πει πολλά, ωραία. Θα πηγαίνει κάθε μέρα σε υπουργεία, κάνει ελέγχου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, δεν πηγαίνει τώρα, αφήνει ανεξέλεκτου.
1: Όχι. Κάθε
0: γιατί
1: μέρα εδώ που είσαι.
0: Τον Μπέλο, τον οδηγό.
1: Τι?
0: Ήταν με τον Μπέλο, από ποιον έρχεται.
1: Ο Μπέλος δεν θα προλαβαίνει. Από υπουργείο, ναι, σε υπουργείο.
0: Και είναι και Τετάρτη, όχι πει ο Τσαμαλιάρης ο Δήμος, η ώρα του Προέδρου κάθε Τετάρτη.
1: Κάθε Τετάρτη ήταν η ώρα,
0: ναι,
1: του Προέδρου, ε. Εδώ θα έρχεται.
0: Του Πρωθυπουργού.
1: Εδώ θα έρχεται να τα λέει.
0: Ναι, θα βάλουμε και link. Χαλάμε και λεφτά.
1: Δεν μου πώ τα λέει στη Βουλή. Εδώ.
0: Πίσω με το κοινοβούλιο και αυτά.
1: Ναι.
0: Κάνουμε ένα εφέα ή άλλη. Να φαίνεται το κοινοβούλιο πίσω.
1: Τίποτα έχει. Ο Τζίτζης είναι χαρισματικός, τέλος. Θα πάει καλά. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι,
1: θα τα φτιάξουμε όλα.
0: Απλά θα του πω ότι εντάξει, για να έχει από του Σαμπαλιάρη στο σταθμό ο κύριο Τζίτζης να κάνει εκπομπή, να φέρει μαζί και την κυρία Λατινοπούλου.
1: Καλά, εννοείται. Εντάξει. Ο κύριο Λατινοπούλου θα είναι παρά το πρωθυπουργό.
0: Να βγάζουμε βιντεάκια και αυτά.
1: Βέβαια. Θυμίζει μου το μικρό τη. Έχω κολλήσει τώρα. Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι.
0: Ποιο το ξέχασα.
1: Δεν μας βοηθάνε εδώ και τα κομπιούτερ να έχουν κολλήσει, ναι, ναι, εδώ όλα τα πάντα. Αλλά τέλος
0: πάντων, μεταξύ μας λέει προχθές είδα. Θα μπει. Κάτσε, ρε.
1: Να, είδα στη Βουλή. Θα μας πει.
0: Πάντως, μεταξύ μας προχθές είδα στη Βουλή Λατινοπούλου πολύ δυνατό, πολύ δυνατή Γκανιάν Λεοπίνιο.
1: Ναι. Καλά, είναι δυνατό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι δυνατό.
0: Και έχει και καλό μπλαμπάι. Πολύ καλά, καλή, μιλάει, ωραία.
1: Καλή.
0: Τζίτζη Δαγκωτό, θα μπει εύκολα στη Βουλή, λέω τόλι.
1: Ναι, θα μπει.
0: Παιδιά, μπαίνει εύκολα όταν είναι το πρωί να ανοιχθεί κιόλα, μπαίνει. Μια διανάχη, μπαίνει κιόλα.
1: Δεν μου λες, θα δουλεύει και στην εστίαση.
2: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 1. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Συγκεκριμένος. Νεροκουβαλητής.
2: Ναι.
1: Ειδικότητα νεροκουβαλητής βουλής.
2: Ναι, ξέρω εγώ κάπως.
1: Ή αλαζονερός.
2: Κάπως. Ναι, αλλάζω τα νερά.
1: Αλλάζω τα νερά. Τι ειδικότητα έχεις,
2: αλλάζω τα...
1: Ναι.
2: Ιδραυλικός. Πώς το λένε, είναι δουλειά, φίλε. Δηλαδή πρέπει να έχεις χοντρό μέσο για να μπει σε αυτή τη δουλειά.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Τώρα το νερό που πάνε να πηγαίνουν φέρνουν, πολλές φορές δεν το αλλάζουν.
1: Από όχι, τώρα... έλα, τώρα θα τα κακοήθουν.
2: Αφού κάποιοι δεν πίνουν, ρε φίλε.
1: Εντάξει ρε φίλε, το αλλάζει όμως, δεν ζεσταίνει το νερό, δεν κάτι.
2: Σιγά ρε
1: ζεσταίνει
2: τώρα, άμα έχει, μόνας.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Ρούμπελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Top στους 98, ράδιο

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Με πάριο συνεχίζω, αλλά διαστόματος Οικονομοπούλου. Οικονομόπουλος, παράτε. Γεια σου, Νίκο.

φωτιές ανάβουνε τα χείλη σου που καίνε την αλήθεια. Ψάχνω στο μέρο

όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ'

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli. Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι, ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί